0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασία. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν

δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι, η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το ιδρυτικό συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21-28 Οκτωβρίου του 1918, αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της, αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχαίγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, ρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα. Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο. Η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκαν στο πλευρό στελέχων όπως η Μπεναρόγια, Σιδέρης, Δημητράτος, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα άκρα και ακολούθησαν γενικά μια μετριοπαθή γραμμή. Το συνέδριο κατέληξε στην ίδρυση κόμματος που ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό για να δηλώνεται ο εργατικός προλεταριακός χαρακτήρας του. Πρώτος γραμματέας του κόμματος αναδείχθηκε ο Δημητράτος.
Η σύνδεση όμως του κόμματος

0: Με το προλετάριο έγινε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός άρχισε να μετασχηματίζεται με τη δημιουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, γεγονός που προκάλεσε και τη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης, ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφυλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογικές αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πρώτη του προπόνηση, στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας του, στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Πρόγραμμα με ασκήσεις κατοχής, κυκλοφορίας και ανάκτηση μπάλας, αλλά και άσκηση με δύο ομάδες και μπαλαντέρ για τους τομείς της κυκλοφορίας και του πρέσινγκ, ακολούθησαν οι ερυθρόλευτοι. ΑΕΚ και Φίτας ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των πρωταθλητών Ελλάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Το ανεπίσημο ντεμπού του με την Ένωση πραγματοποίησε ο Αλεξίου. Αποχώρησε στο 70 με ενοχλήσεις ο Γκατσίνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 4-1 από την Ραπίντη Βιέννη στο τελευταίο του φιλικό πριν από τα μάτς με την Πάξη για το Conference League. Το γκολ του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Παντελίδης στο 107. Για τους Αυστριακούς σκόραραν οι Τίλιο στο 14, Άνταμσεν στο 37, Χαϊντάρα στο 43 και Σαούπ στο 89. Για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Λεόν για τον 27χρονο Ρουγανό μέσο Νικολάς Φονσέκα κάνει λόγο ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Εύκολη απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι έκανα μια εξαιρετική επιλογή, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του δικεφάλου του Βορρά, τάχα άλλη. Με άλλη μια μεγάλη ανατροπή, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Τα τρία λιοντάρια πήραν το προβάδισμα με γκολ του Γκόρντον στο 55. Ο Αλμπί Λέστε σιωφάρισε με τον Έντσο Φερνάντι στο 85 και έκανε το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις. Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιπά με τον Ζερόμ Κιμ διακόπηκε καθώς έπεσε το σκοτάδι και ο Έλληνας ταινίστας επικαλέστηκε θέμα περιορισμένης ορατότητας. Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σε την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Πάω ανάποδα, ανάποδα πάω πια. Καλημέρα σας, πάω. Καλημέρα σας, κύριε Πουρνάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
0: Και ξέρεις γιατί πάω ανάποδα?
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί αυτή είναι η εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα πρενιάτικα.
1: Ναι,
0: στην
1: είναι...
0: κανονική, ναι. Η Ελλάδα σήμερα που θα είναι σε μια ώρα, θα πάω κανονικά. Καλημέρα πάνω, παιδί μου. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Μία ώρα πριν είναι, γι' αυτό την λέμε και η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ο Αργύρης Δινόπουλος απουσιάζει και σήμερα, θα απουσιάσει και αύριο, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, αύριο θα είναι εδώ στις Πάλξεις.
0: Εδώ, εδώ.
1: Ωραία. Άρα πηγαίνουμε μαζί μέχρι τις 11. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Τι άλλο, έχουμε τα δωράκια που μπορείτε να στέλνετε το όνομα, την πόνιμό σας και τη λέξη Νάξος και Κυσός. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Νάξος και στενή. Στενή Εύβοιας.
1: Ωραία.
0: Τι λέω τώρα, Εύβοια. Ο πρωθυπουργός ήταν βόρεια μεριά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εκεί που στέλνουμε εμείς τον κόσμο. Νότια μεριά. Μεσαία μεριά.
1: Ναι.
0: Εγγένεια, κορδόνια πάλι. Κορδέλες.
1: Ναι, είχαμε τα σχετικά εγγένεια. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω, τι εγγένεια?
1: Ήταν σε μια ιατρική μονάδα.
0: Και πού ήταν?
1: Τι εννοείς πού ήταν?
0: Ο υπουργός πού ήταν?
1: Α, ο υπουργός δεν ήταν εκεί.
0: Και πώς εγγενίασε η ιατρική ομάδα χωρίς υπουργό?
1: Γιατί σου λέει.
0: Τι σου λέει? Δεν υπάρχει,
1: να
0: σου
1: κάνω
0: λέει.
1: Το κομμάτι το δικό μου.
0: Συγγνώμη, χωρίς τον υπουργό.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό να πηγαίνει παντού? Δεν θα πάμε στο
0: δικό του μαγαζί.
1: Αρχηγού παρόντος.

0: Έτσι που λες, με βάλε στην Εύβοια και θυμήθηκα ότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί, ότι δεν πήρε. Μπορεί να το έχει βάλει μια εβδομάδα τιμωρία, 10 μέρες.
1: Ναι. Να είναι στον πάγκο δηλαδή.
0: 10 μέρες τιμωρία στον πάγκο. Δεν μπαίνει ποτέ στον πάγκο ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, γιατί κάποιος θα πάει, δεν έχει το δικό του, θα βρει κάποιο άλλο χαρτοφυλάκιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το, αυτό πληρώνει σωστό, τα πολλά χαρτοφυλάκια. Λοιπόν, επίσης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα με διορθώνει, νομίζω ότι με διορθώνει. Δεν τον ρώτησε κανένα τον Πρωθυπουργό στη Βόρεια Εύβοια πότε θα κάνει εκλογές. Κανένα.
1: Είπε ότι να είστε στις επάλξεις μαζί για τις εκλογές το 2027.
0: Δεν τον ρώτησε κανένα.
1: Εντάξει, το είπε μόνο.
0: Τι πρεμούρα τραβάει. Γιατί αφού δεν τον ρωτάνε τότε θα γίνουν εκλογές, τότε θα γίνουν εκλογές, τότε θα γίνουν εκλογές. Μα θα σε ρωτήσαμε πότε, ρε φίλε. Κάνε όποτε θες.
1: Εντάξει, δεν τον ρώτησε κανένας,
0: κανένας,
1: αλλά μπορεί να νομίζει ότι υπάρχει μια άγχος για αυτό το πράγμα, μια αγωνία. Και σου λέει να εγώ να κάνω το σχέδιο πρόληψη, να σας διώξω το άγχος.
0: Αν υπάρχει κάποια αγωνία, είναι μια καρέκλα που περιμένει έναν και αυτοί που θέλουν να κάτσουν.
1: Να.
0: Και αφού δεν συμφωνούν να κάτσουν όλοι μαζί, γιατί πρέπει να μοιράσουν και το μισθό μετά και τη δόξα, και δεν θα κάτσουν όλοι μαζί, προσπαθούν να την παίρνουν ο καθένας μόνος. Άρα την αγωνία ποιος την έχει? Την αγωνία την έχει ο Μητσοτάκης, την αγωνία την έχει ο Τσίπρας, την αγωνία την έχει ο Ανδρουλάκης. Μιλάω για αυτούς που δημοσκοπικά φαίνονται πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Σωστά, δεν τα πα. Έτσι φαίνονται. Ναι. Άρα λοιπόν την αγωνία για την καρέκλα την έχουν αυτοί. Και την δική τους αγωνία τώρα θα μας την περάσουν εμάς. Εμείς έχουμε άλλες αγωνίες.
1: Όπως.
0: Ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Την το οποίο δεν θα αλλάξει.
1: Ποιος θα πάει στην ταινία βίας.
0: Ποιος θα πάει στην ταινία βίας. Γιατί εντάξει, έχουν καταλήξει, θα πάει Μπρουνταράς με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό. Μαζί με το Σάκη, αφού έστειλε ένα μήνυμα χθες και λέει πάνω, πάμε μαζί. Έγινε επίσημη πρόταση. Τι να κάνω.
0: Καταγγέλλω λοιπόν διαφθορά καταγγέλλω εδώ στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα και τον κύριο Μπρουνταρά που προσπαθεί με κάθε τρόπο να ακυρώσει, να αλλάξει, να μπερδέψει τα ταξίδια. Να μην πάει κερδισμένος και να πάει αυτός.
1: Λοιπόν, προσοχή σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Χθες είχαμε πάλι κάποιες φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Τελείωσε για τους υποψήφους των Πανελλαδικών η προθεσμία για το μηχανογραφικό. Όχι, τελείωσε, σήμερα ολοκληρώνεται.
0: Και τελειώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Μετά στις 25 Αυγούστου πάλι.
1: Εντάξει.
0: Μία και τελειώνουμε.
1: Ναι, χθες είδα ένα δημοσίευμα με το ρεζουμέ, τον μέσο όρο των 8 δημοσκοπήσεων.
0: Για πες το.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Στο
1: περίπου ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, με 29 ακόμα κάτι. Απλά δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσοστά.
0: Δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Δεύτερος ο Τσίπρας με 17,7, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν 17,
0: καλά τα πας.
1: 17,
0: καλά τα πας.
1: Κάτι.
0: Καλά τα πας.
1: Και μετά το Πασόκ, αν το θυμάμαι καλά, στο 11, κάτι.
0: 11,2.
1: Ίσως να μην το θυμάμαι.
0: 11,2.
1: Κάπου
0: αν έχουμε δει την ίδια. Λοιπόν, άλλη μία έχουμε. Άλλη μία μετρησούλα έχουμε. Και μετά ξαναμετράμε 25 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάμε διακοπές.
1: Είναι τα μπάνια του λαού τώρα.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Αυτή δεν είναι η ατάκα. Κάθε φορά για το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κλείνει και η Βουλή έτσι κι αλλιώς τον Αύγουστο, έτσι.
0: Να μην πάνε οι άνθρωποι διακοπές. Έχουν,
1: ναι,
0: κουραστεί.
1: Προφανώς.
0: Έχουν κουραστεί να βρίζουν, να πλακώνονται, να αλλομηνύονται. Πόσες φορές το έχουμε δει τώρα αυτό.
1: Εντάξει, στις μηνύσεις οι δικηγόροι την κάνουν τη δουλειά. Δεν κουράζονται πάρα πολύ. Εκτός αν είναι ο δικηγόρος ο ίδιος, το ίδιο το πρόσωπο και την κάνει μόνος του.
0: Έτσι, μπράβο λοιπόν. Γιατί ναι, είναι και δικηγορίζουν και κάποιοι.
1: Όπως κύριε Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα.
0: Ναι, φερρυπίν, έφερε ένα παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, βρίζονται, πλακώνονται, μηνύονται. Να μην πάνε διακοπές, να ξεκουραστούν. Θα τους αφήσει ο Πρωθυπουργός να πάνε διακοπές.
1: Επειδή είναι προεκλογική χρονιά.
0: Δεν είναι, του χρόνου είναι προεκλογική χρονιά.
1: Η σεζόν ξεκινά από Σεπτέμβριο όμως. Δηλαδή, όταν λέμε μια μπασκετική σεζόν, είναι Σεπτέμβρη με Ιούνιος.
0: Ναι. Και σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Εδώ προεκλογική χρονιά είναι του χρόνου.
1: Όχι.
0: Αφού εκλογές είναι του χρόνου.
1: Αφού από το Σεπτέμβριο θα πούμε στη σεζόν που μέσα σε αυτή τη σεζόν, τη σχολική χρονιά, θα γίνουν εκλογές.
0: Άρα προεκλογική είναι η ΔΕΘ.
1: Η ΔΕΘ, ναι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή θα κάνει μια δήλωση όπου θα καλέσει τους νεοδημοκράτες βουλευτές να είναι γέρος πίσω στα καθήκοντά τους.
0: Όχι μόνο αυτό. Να είναι γέρος στα χωριά τους.

0: Να είναι γέρος στις περιφέρειές τους, να κάνουν διακοπές πίνοντας καφέ μαζί με τους και παίζοντας τάβλι. Τώρα τένις, ό,τι θες. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Γι' αυτό πήγε να δείξει το δρόμο. Πήγε στη Νέα Σμύρνη να παίξει τάβλι για να δείξει το δρόμο.
0: Ό,τι ξέρει ο καθένας. Ξέρει τάβλι, ξέρει τένις, ξέρει σκάκι. Ό,τι ξέρει ο καθένας να παίζει εκεί με τους χωριανούς στην περιφέρειά του και αφήστε τις διακοπές και τα μπάνια γιατί έρχεται η ΔΕΘ.

0: Σήμερα το πρωί είχαμε και μία φωτιά η οποία ξέσπασε στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Σε μία επιχείρηση κρεάτων, τροφίμων. Έξι οχήματα της πυροσβεστικής, 15 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Το ξαναπεί, το ξαναλέω. Συνταξιούχοι. Όλοι θα πάρουν. Δηλαδή όλοι θα τάξουν. Και όλοι θα τάξουν. Θα τάξει για τους συνταξιούχους το πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θα τάξει για τους συνταξιούχους ο Τσίπρας. Θα τάξει για τους, θα δώσει στους συνταξιούχους. Θα τάξει ότι θα τους δώσει, γιατί η κυβέρνηση μπορεί να δώσει, έτσι. Ο Μητσοτάκη.
0: Ναι, σαν τον κύριο Κασελάκη. Ως υποψήφιος, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πει τις επόμενες ημέρες θα καταθέσω ένα νομοσχέδιο. Γιατί του λέγανε, πρόεδρε, ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορείς να καταθέσεις νομοσχέδιο. Πρόταση νόμου μπορείς να καταθέσεις.
1: Να, ορίστε τώρα, τώρα που η Νέα Δημοκρατία ζητάει από το ΠΑΣΟΚ να καταθέσεις το πρώτο νομοσχέδιο για το θέμα της 13ης σύνταξης. Λοιπόν, σου λέω, για τους συνταξιούχους θα δώσει ο Πρωθυπουργός, θα δώσει ο Τσίπρας, έχει ήδη δώσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, όταν λέμε θα δώσει, θα μας τάξουν όλοι. Το μας δεν είναι για μας, για τους συνταξιούχους.
0: Η 13η σύνταξη κόπηκε το 2009, το 10. Εκεί κόπηκε. Κόπηκε επί ΓΑΠ, επί Γιώργου Πανδρέου. Πρόσεχε. Δεν κόπηκε τελείως επί ΓΑΠ, γιατί τα έψαξα χθες. Κόπηκε σε ένα μεγάλο βαθμό, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέχρι 400 ευρώ η ανώτατη 13η. Και μετά ήρθε η επόμενη κυβέρνηση Σαμαράς Βενιζέλος, την κατήριξε τελείως.
1: Και μετά ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου και η επόμενη κυβέρνηση, ναι, και μας κατέστρεψε τελείως. Ούτε εμείς θα πάρουμε σύνταξη. Αν λάθος σου κάνει. Δεν θα παίρναμε σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον έχει καταργήσει το 19.
0: Έτσι είχε πει.
1: Δεν τον έχει καταργήσει από το 19 με τον Πρωθυπουργό σου, Μητσοτάκης. Διότι ο νόμος Κατρούγκαλος έχει υποθηκεύσει και σένα. Όχι μόνο εμένα, ηλικιακά, και σένα. Αλλά νομίζω ότι από το 19 ο νόμος Κατρούγκαλου δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να το λέει. Καταργεί τον νόμος Κατρούγκαλου. Με το που βγω, εγώ λέω, το πρώτο που θα κάνω είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν το θυμάσαι.
0: Αμέ.
1: Άρα εγώ πιστεύω τον Πρωθυπουργό, άρα δεν υπάρχει νόμος Κατρούγκαλου, άρα θα πάρω σύνταξη. Βρε, θα πάρεις κι εσύ. Καλή σύνταξη. Λοιπόν, έχουμε Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε 16 πολυκατοικίες. Έχουμε...
0: Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο σχετικό.
1: 200 διαμερίσματα. Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο, η οποία δεν είχε μόνο την Κυψέλη.
0: Ήταν το πρώτο θέμα αυτό που συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, επειδή το ρώτησα.
1: Ναι.
0: Και ήταν το πρώτο θέμα αυτό.
1: Το πρώτο θέμα, αυτό πρώτο θέμα θα είναι σήμερα, γιατί σήμερα συναντιέται ο Δήμαρχος με τους Big Boss του Μετρό.
0: Ναι.
1: Της Μετρό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που συζητήθηκε στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και μάλλον πάρθηκε απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, είναι ποιος θα πάει να μαζέψει τα πετράλωνα την πολυκατοικία που πέσε.
0: Είπε ο κύριος Ντούκας ότι θα τον αναλάβει αυτό το έργο ο Δήμος Αθηναίων.
1: Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αποφασίστηκε ότι θα πάει ο Δήμος Αθηναίων και θα μαζέψει αυτά που έγιναν στα πετράλωνα.
0: Δεν κάνει λάθος. Είπε μάλιστα την ατάκα ο κύριος.
1: Την πολυκατοικία που έπεσε.
0: Ο κύριος Ντούκας, πάλι ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει το βάρος.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Μετρό να λέει ότι όλα καλά, όλα αμφθηρά. Έχουμε να λένε ότι εμείς στείλαμε, λέει, και είδαμε, και στατικότητα δεν υπάρχει, ούτε στους φέροντες υπάρχουν προβλήματα. Το μόνο που υπάρχουν, λέει, είναι ζουσοβάδες, είναι, λέει, κάτι τέτοιο. Εμείς στείλαμε, λέει, συνεργεία και αποκαταστήσαμε τις βλάβες. Λοιπόν, μίλησα με κάτοικο της περιοχής και λέει, από τις 15-16 πολυκατοικίες, μόνο η μία ή δύο τους βάλανε μέσα τα συνεργεία. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν μπαίνανε τα συνεργεία μέσα, πριν μπουν, τους βάζανε να υπογράψουν ένα χαρτί ότι μετά τις σοβάδες που θα σοβαντήσουν δεν έχουν άλλη απέτηση. Οπότε οι πολυκατοικίες και οι νοικιαστές και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών λένε σοβαρολογίες. Εδώ, όπως μου λένε, όπως μου είπαν χτες που ήμουν στην περιοχή, κάθε μέρα από τότε που αρχίζει να γίνεται το μετρό εδώ, κάθε μέρα είναι σαν να ζούμε ένα μικρό σεισμό.
0: Ναι.
1: Οι πόρτες και τα παράθυρα μέσα στα σπίτια, μία κλείνουν πολύ, μία σφινώνουν δηλαδή, μία ξαναανοίγουν και δεν κλείνουν καθόλου. Κάτι κουνιέται. Σήμερα, λοιπόν, μάλλον
0: η συνάντηση,
1: ο Δήμαρχος
0: του εκπροσώπου. Η συνάντηση του Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό.
2: Σήμερα δεν είναι.
0: Ναι, είναι στις 12 το μεσημέρι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ είναι ο Χρήστος Φαφούτης.
1: Άρα καλά μου τα πάνε χτες εμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που λέει ότι κάναμε στατικό, ελέγχου στατικότητα. Πόσους κάναν τους ελέγχους στατικότητας, εφόσον οι κάτοικοι δεν είδαν κανένα πολιτικό μηχανικό, δεν είδαν τίποτα και λέει πώς με τα μάτια. Πήγαν και τα κοιτάξαν τα κτίρια και λένε τι καλά που είναι όρθια. Εγώ δεν λέω ότι θα πέσουμε. Ούτε έχει δείξει κάτι αντίστοιχο. Γιατί το μετρό έχει, πλέον δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Και μόνο ρογμές να υπάρχουν δεν είναι και λίγο.
1: Και μόνο να
0: χρειάζεται να πέσει ολόκληρο το σπίτι. Δηλαδή.
1: Και μόνο να νιώσει.
0: Και μόνο να νιώσει δηλαδή και να δει και λίγες ρογμές, λες κάτι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόνο και το αίσθημα της ανασφάλειας, μήπως και γίνει κάτι, δεν είναι και λίγο.
1: Να σου πω ότι κάποιοι έχουν φύγει.
0: Ναι, έχουν φύγει κάποιοι.
1: Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Λοιπόν, και έχουμε και το παραμένουμε στο κομμάτι του Άργους, έτσι, με το νέο αυτό παιδί. Που, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ο Δήμαρχος άκουσε τι είπε.
0: Το άκουσε ο κύριος Δήμαρχος και παραιτήθηκε μια δημοτική σύμβουλος του Δημάρχου, τις οποίες δεν της άρεσαν οι δηλώσεις του και παραιτήθηκε.
1: Βεβαίως, οι δηλώσεις του Δημάρχου άρεσαν στην κυρία Λατινοπούλου.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ψηλαμβάνεται, λέει, την αστυνομία την ώρα του καθήκοντος. Ποιο είναι το καθήκον της αστυνομίας? Ο καθήκοντος της αστυνομίας, κυρία Λατινοπούλου, ποιος είναι? Δηλαδή να το καταλάβουμε, κύριε Λατινοπούλου, ποιος είναι ο καθήκοντος της αστυνομίας. Δηλαδή, τι να πω, δεν θέλω να σχολιάσω. 69-39-943-943 και σήμερα συζητείται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, σήμερα, για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να. Δηλαδή, όχι τώρα, μετά. Στην άλλη εκπομπή θα συζητείτε.
0: Χθες είχαμε και την συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο One, όπου μεταξύ άλλων παραδέχτηκε για άλλη μια φορά. Πρόσεχε τώρα την αποκάλυψη που έκανε.
1: Περίμενε. Πρώτα να χειροκροτήσω. Βάλε λίγο μουσική.
0: Όχι, δεν χειροκρότησα. Χειροκρότα για να ακούσετε τη μουσική να πει. Χειροκρότα για να ακούσετε το χειροκρότημα. Για χειροκρότα.
1: Εσύ κόρτιο όμω.
0: Παραδέχτηκε
1: πρόσεχε.
0: Παραδέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μαρινάκης, τι ποιος? Παραδέχτηκε, λέω, ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Συγγνώμη.
0: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Μετά τον πρωθυπουργό, ο οποίος την είδε και θύμωσε.
1: Δεν το έχεις καταλάβει. Δεν έχεις ρεπορτάζ.
0: Έφτιαξε, περίμενα.
1: Δεν έχεις ρεπορτάζ.
0: Να σου πω, θα μου πεις. Αφού την είδε και θύμωσε ο πρωθυπουργός και σου λέει, αφού την είδα εγώ την ακρίβεια και θύμωσα, τι θα κάνω τώρα, θα φτιάξω μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει, να τη δουν και οι υπόλοιποι, ο κόσμος. Να θυμώσουν και αυτοί. Και αφού την είδε και ο υπόλοιπος κόσμος, βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει: όντως, παιδιά, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Πώς είναι?
1: Τη βλέπει ο πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θυμώνει.
0: Ναι. Μέχρι εδώ καλά πάμε. Και εγώ αυτό έχω πει.
1: Πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, ωραία.
1: Παίρνει τηλέφωνο το Μαρινάκη. Του λέει ο Μαρινάκη: ποια ακρίβεια? Εγώ πήγα στο περνάω και πήρα ό,τι θέλω.
0: Α, δεν ήξερε ο Μαρινάκης. Δεν είχε ενημερωθεί. Ο Μαρινάκης ακόμα, για την ακρίβεια.
1: Όχι, γιατί πάει στο σούπερ μάρκετ, παίρνει ό,τι θέλει, γυρνάει σπίτι και έχει λεφτά στην τσέπη.
0: Ναι. Λογικό είναι
1: για
0: το.
1: Και 151 πλάς το ίδιο είναι. Για να μην σου πω και 300 πλάς το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή όταν...
0: Το πλάς των 300 ποιοι είναι?
1: Δεν θα μάθει, θα αυξηθούν.
0: Εδώ γίνεται αγωνία να μειωθούν οι βουλευτές.
1: Για πες.
0: Θα αυξηθούν.
1: Για πες στους βουλευτές αυτό.
0: Ναι, οι ίδιοι δεν θέλουν, εντάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά υπάρχουν ειδικά τέτοιες προτάσεις.
1: Λοιπόν, γιατί...
0: Έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, εύκολα μπορεί να γίνουν 200 κατευθείαν.
1: Ναι, γιατί είδα τώρα που το συζητάμε και
0: η ΑΔΕ
1: κάνει έλεγχο, λέει, για καταθέσεις μέσα σε ελέγχη και καταθέσεις στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πάει στους 300 βουλίες, στους μισούς, θα τους πιάσει.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαι, έτσι, δηλαδή, μίση δεν έχουν, ναι. κάτι ψηλά έξω.
0: Λοιπόν, άλλο.
1: Λοιπόν, άρα η ακρίβεια, ναι. δεν είναι. Μόνο ο πρωθυπουργός την είδε και θύμωσε. Και έδωσε και 400 χιλιάρικα από την τσέπη του για να φτιάξει το πόσο κάνει.
0: Δεν είναι ακρίβεια, μιλάει από την τσέπη του, μωρέ. Τι από την τσέπη του.
1: Από πού τα έδωσε?
0: Από την τσέπη του δημόσιου κουμπαρά.
1: Και ποιος είναι αφεντικό του δημόσιου κουμπαρά?
0: Ο Μητσοτάκης είναι.
1: Άρα από ποια τσέπη τα
0: έδωσε? Αλλά όχι από τη δική του τσέπη.
1: Από τη δική του τσέπη.
0: Δική του τσέπη, αλλά τη γεμίζουν άλλοι.
1: Ναι, δική του τσέπη είναι.
0: Δική του τσέπη που τη γεμίζουν άλλοι όμως.
1: Μα όλοι όσοι μας έχουν κυβερνήσει από τη δική του τσέπη δεν μας τάζουν, δεν μας δίνουν, δεν μας έφεραν τα μνημόνια, δεν μας κράτησαν τα μνημόνια. Από ποια?
0: Από τη δική του τσέπη.
1: Από τη δική του τσέπη.
0: Με γεμισμένη από άλλους όμως.
1: Από ποιους?
0: Από το κοινωνικό σύνολο.
1: Ποιο κοινωνικό? Το κοινωνικό σύνολο τους ίδιους. Βγάζει τους ίδιους. Θέλει το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο.
0: Το δημόσιο κουμπάρα λοιπόν, το γεμίζουν οι φορολογούμενοι.
1: Τώρα λοιπόν εγώ κάνω καμπάνια υπέρ ζωής Χρυστοτοπούλου, όπως κατάλαβες. Ναι. Διότι τα μνημόνια τα κάναμε. Ποιοι τα κάναμε? Εμείς τα κάναμε. Ποιοι ήμασταν εμείς? Αυτοί που κυβερνάμε. Ποιοι? Αυτοί που κυβερνάνε τώρα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η πιο προηγούμενη κυβέρνηση και η πιο προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Χθες στις 4 το μεσημέρι, που διήρκησε μέχρι το βραδάκι όμως, είχαμε και μία εκδήλωση από το Πασόκ στο Οδείο Αθηνών, εκεί στην Εργύρης, στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πιο κάτω, όπως κατεβαίνεις αριστερά. Εκεί είναι το Οδείο Αθηνών. Είχαμε μία εκδήλωση για την παιδεία, η οποία ήταν ωραία. Μου είπαν να πάω, δεν πήγα τελικά γιατί δεν προλάβαινα. Αλλά επειδή την παρακολούθησα μετά, ήταν όντως πολύ ωραία και ακούστηκαν και πράγματα τα οποία όντως.
1: Και εκδήλωση, ποιος την έκανε, ποιος δεν την έκανε.
0: Τι, ποιος την έκανε? Του Πασόκ.
1: Του Πασόκ την έκανε,
0: ναι,
1: εκδήλωση για την παιδεία.
0: Ξεκίνησε. Ήταν η πρόταση του Πασόκ για την παιδεία, όχι μια εκδήλωση.
1: Η πρόταση του Πασόκ για την παιδεία.
0: Μίλησε και ο κ. Παστρατίδης, που είναι υπεύθυνος στο κομμάτι της παιδείας του Πασόκ, και έκλεισαν το απόγευμα προς βραδάκι, 7-8 η ώρα, με την ομιλία του Νίκου Ανδουλάκη.
1: Μάλιστα. Και σήμερα θα μας πει για την παιδεία ο Τσίπρας?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Σήμερα ή σήμερα ή αύριο έχει αυτό και την παιδεία ο Τσίπρας. Και σου λέω εγώ, ότι ο Μητσοτάκης θα φτιάξει την παιδεία.
0: Τι είναι ότι φτιάξει?
1: Θα τη φτιάξει.
0: Τι πάει να πει θα φτιάξει την παιδεία ο Μητσοτάκης, δηλαδή? Τι είναι η παιδεία να τη φτιάξει?
1: Μα τη φτιάξει.
0: Χάλασε μια βρύση στο Μαξίμ, να τη φτιάξει ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό. Σου λέω.
0: Η παιδεία δεν φτιάχνεται. Δηλαδή, η παιδεία είναι ένα συνολικό εθνικό σχέδιο,
1: ναι,
0: με βάση το ποια παιδεία θέλουμε να έχουμε το 2050-2060. Είναι βάση σχεδίου. Δεν θα τη φτιάξουμε. Αυτά που λέγει μια κυρία σε ένα γκάλωπ εκεί που λέει θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
1: Μιλάς τώρα για πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται αλλού.
0: Πού γίνονται?
1: Εδώ στο Ελλάδα.
0: Θα
1: τα υποσχεθεί ο Ανδρουλάκης, θα τα προτείνει ο Τσίπρας και θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα πάρεις για την παιδεία, δεν θα είναι για μακριά, τα ίδια θα πούνε.
0: Και τα συμφωνούν.
1: Μια-δύο διαφορές θα πούνε.
0: Ανδρουλάκης, Τσίπρας, να σου πω που συμφωνούν. Στο ισχυρό εθνικό απολυτήριο και στην κατάργηση των πανελλαδικών. Αυτό είπε ο Ανδρουλάκης χθες, αυτό λέει και ο Τσίπρας.
1: Αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία. Να φύγουν οι πανελλαδικοί. Ότι έχουμε πολύ δυνατό επιτυχίο. Και να τα αλλάξουμε τις πανελλαδικές. Το ίδιο λέει.
0: Και ο Μανδουλάκης χθες είπε και οι αυξήσεις στο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών. Προφανώς το λέει και ο Τσίπρας αυτό.
1: Αυτό δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία.
0: Προφανώς το πει.
1: Κοίταξε, όταν μιλήσαμε για τα βαρέα και ανθυγιεινά, ότι τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που τους χειροκροτούσαμε πριν τον Κυριανάκη.
0: Ναι.
1: Και όλοι, όχι μόνο
0: για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όχι,
0: για τους γιατρούς.
1: Για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές.
0: Ναι, βαρέα δεν παίρνουν εκπαιδευτικοί.
1: Ναι, για τους νοσηλευτές.
0: Αν και κάποιοι μπορεί να θέλουν.
1: Το είπε το Πασόκ, συμφώνησε ο Τσίπρας και μετά το έκανε.
0: Βέβαια, δεν το έκανε.
1: Και μετά με δική του πρωτοβουλία.
0: Δεν το έκανε καθολικά και ο Μητσοτάκης.
1: Δεν έχει σημασία. Με δική του πρωτοβουλία το έκανε.
0: Ναι, δεν αφορά το σύνολο όμως του υγειονομικού προσωπικού.
1: Τώρα ψάχνει, το φτιάξε.
0: Τι τώρα ψάχνουν, δηλαδή υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες υγειονομικών.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί που έχουν. Τα που πρέπει να πάρουν τα βαρέα και θεγινά και αυτοί που δεν τα παίρνουν.
1: Ακριβώς. Ίδια δουλειά κάνουμε όλοι. Λοιπόν, άρα. Για τους νοσηλευτές, το είπε ο ένας, συμφώνησε ο άλλος, το έκανε ο τρίτος.
0: Ναι.
1: Ενώ στην αρχή διαφωνούσε. Το θυμάσαι?
0: Ποιος διαφωνούσε?
1: Ο Πρωθυπουργός. Έλεγε πού θα τα βρούμε τα λεφτά για να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά μετά το έκανε. Το ίδιο θα γίνει με τους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θα γίνει και με την παιδεία. Για την υγεία, εγώ πιστεύω ότι τον χθεσινό Πρωθυπουργό που τον άκουσα θα παραδίδει. Πού το παραδίδει?
0: Τον χθεσινό Πρωθυπουργό.
1: Το χθεσινό, ναι. Δεν ξέρω μέχρι πότε.
0: Χθες ήταν, ωραία.
1: Παραδίδει, και εκεί αυτό λέω το χθεσινό. Παραδίδουμε, λέει, πού τον παραδίδει, αφού θέλει να ξαναβγεί. Το καλύτερο εσύ που είχαμε ποτέ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Άδωνης αυτό πρεσβεύει, ότι έχουν γίνει πολλές μεγάλες αλλαγές.
1: Και έχουν γίνει
0: κάποιες αλλαγές. Και δεν είναι λάθος. Σε θέμα υλικοτεχνικής υποδομής, όντως έχουν γίνει.
1: Και μεγάλες αλλαγές.
0: Για να μην λέμε πράγματα.
1: Αλλά όταν λέει θα παραδώσουμε, πού θα παραδώσουμε? Αυτό θα ξαναβγεί. Δεν θα ξαναβγεί. Δηλώνει ότι δεν θα ξαναβγεί.
0: Στην επόμενη κυβέρνηση. Ο επόμενος κυβερνητικός σχηματισμός θα είναι διαφορετικός. Δηλαδή μπορεί να είναι με τον ίδιο Πρωθυπουργό ή από το ίδιο κόμμα, αλλά θα είναι διαφορετική. Είναι άλλη κυβέρνηση. Και όταν γίνουν και εκλογές, είναι άλλη Βουλή. Αλλάζει. Δηλαδή όταν στην επόμενη Βουλή θα λένε η προηγούμενη Βουλή.
1: Που
0: θα είναι η ίδια κυβέρνηση, αλλά θα είναι η προηγούμενη Βουλή.
1: Ναι, και θα λέμε ο προηγούμενος Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω να το λέει.
1: Γιατί να μην το λέει?
0: Θα είναι ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αφού πω ότι αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών θα είναι και το τελευταίο αντίο. Στην μεγάλη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Αυτά, πάμε σε διαφημισούλες. Στέλνετε τα μηνύματά σας 69 39 943 943. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μείνε άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: planisabv.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα μας και πάλι εδώ είμαστε. Υπομονή στους δρόμους έχει κινησούλα. Τι να κάνουμε, δεν θα αλλάξει αυτό εύκολα. Θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Όταν θα φύγετε και θα πάτε διακοπές, θα έχετε κίνηση στις διακοπές. Η Αθήνα θα είναι λίγο καλύτερη. Δεν αδειάζει πια, αλλά θα είναι λίγο καλύτερη.
1: Το 15 Αύγουστο αδειάζει μια χαρά.
0: Δεν αδειάζει.
1: Έλα μόνο που δεν αδειάζει.
0: Δεν αδειάζει όπως το παρελθόν. Εμείς οι παππούδες που λέμε ότι ξέρες, παιδάκι μου. Λοιπόν, κάποτε στο Σύνταγμα έπειτα το 15 που ζεύεσαι μπάλα. Δεν παίρναγε τίποτα. Τώρα υπάρχει κόσμος, κοσμάκης που δεν μπορεί να πάει διακοπές και γι' αυτό εσύ, κυβερνητικός γαρ, προσπαθείς να στείλεις τον κόσμο διακοπές για να έχει και το αφήγημα ότι ορίστε, ρυθμίσαμε και το κυκλοφοριακό. Εκτός ότι στις ερωτήσεις αν πάτε διακοπές ή δεν πάτε διακοπές θα πέσει τηλεόραση κάτω.
1: Τι θα πέσει? Τηλεόραση εδώ πέρα. Δεν πέφτει μόνο, κάτσε. Το φτιάξουμε μόνο, μην αγχώνεσαι. Τώρα είναι καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα. Λοιπόν, επειδή εσύ κυβερνητικός γαρ στέλνεις κόσμο διακοπές που όχι μόνο μιλάνε στα γκάλωπ ότι πάνε διακοπές, οπότε αλλάζει ο αριθμός.
1: Πάμε να πούμε λίγο τα δωράκια μας τώρα.
0: Επειδή φεύγουνε, φτιάχνει και το κυκλοφοριακό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Κάνεις δύο καλά στην κυβέρνηση.
1: Ισχύει αυτό. Είμαι κυβερνητικός, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε στα δωράκια.
0: Πάμε.
1: Πριν πάμε και στα,
0: πάμε
1: και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, τρέχει διαγωνισμός για την Νάξο. Κλήρωση για την Νάξο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο. Επίσης φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πολύ ωραίες παραλίες του νησιού και των Κυκλάδων.
0: Και το beach bar είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Και το beach bar είναι πολύ ωραίο, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και γεύσεις πολύ καλούς.
1: Και γεύσεις πολύ καλές, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης. 6939-943-943, αυτός είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε την λέξη Νάξος και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Και όσοι δεν μπορέσετε να κερδίσετε να πάτε στην Άξο, στην Άξο να πάτε ό,τι μπορείτε να πάτε έτσι κι αλλιώς, μία εκδρομούλα μέχρι τη στενή Εύβοιας. Είδες, Εύβοια ο Πρωθυπουργός, Εύβοια και ο Μπουρναράς. Μήπως το κανονίσει ο Πρωθυπουργός το ταξίδι, την εκδρομή αυτή. Παίρνοντας από εκεί σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει: θα πάω Εύβοια, δώσε καμιά βόλτα στην Εύβοια.
1: Πρώτα άκουσε το ταξίδι και μετά το κανόνισε.
0: Α, μετά το κανόνισε. Λοιπόν, Εύβοια μπορείτε να πάτε για μπάνιο στη Χιλιαδού. Πραγματικά μία από τις ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας, ίσως η καλύτερη κατά με. Και στην επιστροφή ένα γεύμα ή δείπνο στον διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι, όπως λέει ο κ. Πρινάρας.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Βασίλη, στον Μίλτο. Κακά τα ψέματα, όχι αυτόν από κάτω, να καταργηθούν οι πανελλαδικές, έτσι ώστε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να βγάζουν φοιτητές που μέσα στη χρονιά τους θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα βγαίνουν πανεπιστήμονες. Κακά τα ψέματα, οι πανελλαδικές είναι ένας τρόπος να καταλάβεις ποια παιδιά στρώθηκαν στο διάβασμα και ποια αγόρασαν βαθμούς.
0: Μίλτο, δεν θα συμφωνήσω καθόλου μαζί σου. Καθόλου πραγματικά, διότι δεν μπορεί να κρίνεται μία ολόκληρη χρονιά ενός παιδιού σε δύο ωρίτσες. Και το έχω ξαναπεί, όλοι μας έχουμε ζήσει σε αυτές τις εξετάσεις μαθηταράδες, τα φυτά που λέγαμε, εκείνη την ημέρα να μπλοκάρουν και να μην περάσουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, εάν αλλάξει, θα λυθεί και οικονομικό πρόβλημα των οικογενειών. Διότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν στέλνει το παιδί της σε φροντιστήρια, σε ξανά μανά φροντιστήρια, για να φτάσει να κρίνεται ο χρόνος του μέσα σε δύο ωρίτσες. Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει, βεβαίως σε βάθος χρόνου, αλλά το βάθος χρόνου θα πρέπει να έχει τελειώσει τώρα. Διότι το
1: σε βάθος τετραετίας που λέμε συνήθως.
0: Όχι ρε εσύ, όχι ρε πάνω.
1: Μα αυτό δεν το αφήγημα, σε βάθος τετραετίας.
0: Σε βάθος δωδεκαετίας λέω. Ο πρωθυπουργός.
1: Τώρα έγινε δωδεκαετίας. Από το 19 που βγήκε σου λέει το 30.
0: Σε βάθος δωδεκαετίας. Σε βάθος δωδεκαετίας εγώ θα έχω φτιάξει την Ελλάδα του 30.
1: Αυτό. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας, είδα, νομίζω το ορτολόγιο είναι.
0: Πάμε μανταλάκια έτσι να
1: πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από την βάση στους δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο σε χρόνο ρεκόρ, το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και πρόγραμμα ανακοινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν.
0: Και μπορεί να πάει και πιο πίσω για να προλαβαίνουν, λέει, να προκάμουν.
1: Εφημερίδα απογευματινή, γεμάτο καλάθι στην ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις, ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων.
0: Γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Είδες, με διάβαση απογευματινή.
1: Ναι.
0: Γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Τσίπρα, από το Πασόκ. Θα είναι γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Ναι. Ποιοι κόψανε, πήρανε, κάνανε, ράνανε, υποθηκεύσαν τους συνταξιούχους? Αυτοί. Και τώρα, σε αυτή τη ΔΕΘ, οι ίδιοι θα έρθουν και θα μας πούν ότι ξέρετε κάτι. Το καλάθι των συνταξιούχων θα γεμίσει. Από ποιους?
1: Αλήθεια αυτό.
0: Από εμάς. Από εμάς που σας τα κόψαμε, από εμάς που σας υποθηκεύσαμε, από εμάς. Θα έρθουμε τώρα και θα σας πούμε μπράβο, τι ωραία που τα κάναμε, αλλά τώρα άλλαξε ο Μανολιός.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Η ώρα είναι 8:37 και θα πω συμφωνώ μαζί σου, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε και ενώ και στην εφημερίδα απογευματινή, είδα την ολοκληρώσαμε, οπότε δεν πάμε στην επόμενη. Και από κάτω, αντίο Αντωνάκη μου, Μάρο Κοντού, 1934-2026. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαελώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί.
0: Μας διαβάζει και η εφημερίδα των συντακτών. Χθες δεν λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός το έχει κανονίσει, όταν η βενζίνη είναι 2,50 θα την αγοράζουμε 2,40. Όταν θα πάει 2,30 θα την αγοράζουμε 2,20. Αυτό δεν είναι, το είπαμε χθες.
1: Ναι. Προχθές το είπαμε.
0: Προχθές το είπαμε.
1: Προχθές το είπαμε την πρώτη φορά, χθες την δεύτερη.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, τι είπατε. Ο Πρωθυπουργός κανονισμένο είναι. Άμα πάει 2,50.
1: Και ο Πρωθυπουργός ο οποίος πήγε με ελικόπτερο. Βλέπεις χθες. Δεν το.
0: Τι καίει το ελικόπτερο?
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Τι βενζίνη έκαψε?
1: Δεν ξέρω πως του βγαίνει πιο οικονομικό.
0: Και δηλαδή πήγε και με ελικόπτερο και δεν πήρε και τον Άδωνη μαζί του. Και πάει να αγκαινιάσει μαγαζί του Άδωνη. Και δεν παίρνει Άδωνη μαζί του μετά τις δηλώσεις ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με Σαμαρά.
1: Λες να το έχει πάρει βαριά ο Άδωνης.
0: Τώρα που πάει Σαμαρά, να ρωτήσω κάτι.
1: Ρώταμε.
0: Θα έχει μαγαζίστη ο Σαμαρά στη Σόλωνος?
1: Ανοίγει γραφείο εκεί.
0: Ανοιχτό είναι το μαγαζί, αλλά θα είναι γραφείο εκεί στη Σόλωνος.
1: Εντάξει, δεν το γνωρίζω, αλλά πολύ πιθανό. Περνώντας, και η Καριστιανού είχε ανοίξει το κέντρο στο Κολωνάκι γραφείο.
0: Περνώντας λοιπόν εκεί στη Σκουφά στην εκκλησία, κάτω στο σταυρό μου, ναι, άκουσα μία συζήτηση ότι με κάποιον έτσι βιβλιοπόλη θα μιλήσει και θα χρησιμοποιήσει την έδρα.
1: Εσύ
0: του.
1: Μόνο εκεί σε αυτό το μαγαζί τα ακούς?
0: Περνάω κάθε μέρα μία βολτίτσα.
1: Και πώς προλαβαίνεις τα αυτιά σου, δηλαδή?
0: Περνάω συγκεκριμένη ώρα που ξέρω ποιοι θα είναι.
1: Και τι, έχει ησυχία και ακούς μόνο ένα τραπέζι, είναι έξω έξω τραπέζι?
0: Έξω τραπέζι, ναι. Και πάνε και διάφοροι φίλοι, συνάδελφοι, φίλοι που μετά τα λέμε και τηλεφωνικά και
1: αυτό.
0: Και... λοιπόν, στη Σόλωνα θα είναι μάλλον εκεί τη βασική του, μια βασική του έδρα, θα πουλάει βιβλία.
1: Και okay, βιβλία θα πουλάει.
0: Ναι, βιβλία θα πουλάει.
1: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που την θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8:30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή την ώρα δηλαδή η συγκέντρωση. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακοινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Και σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Αυτό το υπερπλεόνασμα, όταν το λέμε, γιατί το λέμε πάντα ως θετικό? Δηλαδή, τι προσφέρει το υπερπλεόνασμα και δεν είναι απλά το πλεόνασμα? Δηλαδή, το πλεόνασμα το καταλάβω, πρέπει να έχουμε πλεόνασματικό ρυθμό. Μια χαρά.
0: Συμφωνούμε.
1: Το υπερ
0: έχουμε παραπάνω έσοδα λοιπόν από αυτά που έχουμε υπολογίσει, οπότε έχουμε δύο τινά. Το πρώτον, μπορούμε να προπληρώσουμε κάποια δάνεια
1: από
0: τα χρησιμοποιούμε τα επιτόκια.
1: Αυτό
0: και το δεύτερο, από το υπερπρεώνασμα, σε σχέση με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε και κοινωνική, να κάνουμε και κοινωνική πολιτική, να δώσουμε κάτι.
1: Ναι, αυτό όμως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Στην πρώτη περίπτωση να το καταλάβω, ότι θα πληρώσουμε...
0: Θα δώσουμε, γιατί...
1: Μα το, για να βγει το υπέρ, πάει να πει ότι πού τα πήραμε για να βγει το υπέρ.
0: Απόλυτο,
1: από τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος είναι όλος ο κόσμος.
1: Το να τα πάρω και να τα ξαναδώσω μετά πίσω με μια μορφή πας επιδόματος κάτι, τι νόημα έχει.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Τα επιδόματα που ανακαλύφθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και αναπτύχθηκαν σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι αυτές με τις δύο κυβερνήσεις, αυτές οποία η μία ράβει, η άλλη κόβει μία ράβει. Με αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η φορολόγηση είναι και αυτούς που έχουν μεγάλες πισίνες, που έχουν γρήγορα κότερα. Δεν είναι μόνο για αυτούς που δουλεύουν. Είναι για όλους.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν από την όλη φορολόγηση, εμείς βοήθεια, εμείς τώρα, λες και εμείς κυβερνάμε, βοήθεια η κάθε κυβέρνηση δίνει σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τα παίρνει από όλους. Εγώ δηλαδή δίνω ένα που είμαι φτωχός, εσύ δίνεις τρία που έχεις γρήγορο κότερο, από τα τέσσερα. Μάλιστα. Λοιπόν μου δίνει και εμένα
1: 18. Άρα αυτό που λέει ο Τσίπρας να πάρουμε και ακόμα περισσότερο από το 1% είναι σωστή.
0: Τώρα αυτό το 1% που θα το πάρει ο Τσίπρας, τα γρήγορα κότερα και τις μεγάλες πισίνες. Βεβαίως οι συνεργάτες δεν ξέρουν αν φορολογούνται τα κότερα και οι πισίνες ήδη, αλλά άμα είναι γρήγορα μπορεί να φορολογούνται το ίδιο. Λοιπόν, δεν βγαίνει, διότι αν εγώ έχω μία επιχείρηση που με υπερχρεώνεις, την παίρνω και την πάω στη Βουλγαρία. Και δεν θα φύγει μόνο το εισόδημα.
1: Αυτό είναι πάγιο.
0: Δεν θα φύγει μόνο το. Αυτά θα φύγει και θα φύγουν και οι δουλειές που δίνω εγώ σε κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι θυμούνται. Θυμούνται μερικές έτσι συζητήσεις που κάνανε, ή μου δίνεις τη δουλειά ή το παίρνω το μαγαζί και φεύγω και το πάω έξω.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης, το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα οι δομοί βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 17-18. Η εφημερίδα Εσπρέσο, την ρήμαξε ο καρκίνος. Τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς τον λατρεμένο ανεψιό της Πάνο. Για τη Μάρο Κοντού αναφέρεται. Πάμε στην εφημερίδα του Ποντίκη. Με ασφάλεια, σ' αρέσει η εφημερίδα του Ποντίκη, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εννοείται, γιατί πάντα το χιουμοριστικό, ναι, που έχει στη γεωγραφία πάντα. Μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Με ασφάλεια παντά στα καμπανάκια. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Και από κάτω έχει αυτά τα χιουμοριστικά που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ξαπλώστρες με τέσσερις ανθρώπους. Η μία είναι κοινή. Και λέει μία κοπέλα: διακοπές είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Η εφημερίδα Τύπος, Θεσσαλονίκης. Η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε επιδεινώνεται, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Αλήθεια είναι αυτό, τι μπορεί να εισπνέουμε. Η Ελλάδα, λέει, συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές περιοχές όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με την νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία ΑΒΑΞ. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Εμείς να πούμε, κύριε Γιώργο, ότι σήμερα έχουμε άνθρωπο να μιλήσουμε γι' αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι επικεφαλής παράταξης στην αντιπολίτευση και δημοτική σύμβουλος.
0: Και αύριο θα έχουμε τον αναπληρωτή
1: δήμαρχο. Και αύριο τον αναπληρωτή δήμαρχο.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, χθες ήσουν καλεσμένος στην ταράτσα για ποτάκι.
1: Δεν είμαστε ράτσα, όχι.
0: Δεν ήσουν.
1: Και δεν έχω λάβει ακόμα πρόσκληση, δεν ξέρω γιατί, για τις 24 Ιουλίου.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή. Μήπως στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Κληρώνεις δώρα, έχεις δουλειά και δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω, δεν μου έχει έρθει ακόμα πρόσκληση.
0: Μήπως κληρώνεις δώρα εδώ και δεν προλαβαίνεις την άλλη Παρασκευή.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν προλαβαίνει να πας.
1: Άμα μου έρθει πρόσκληση, θα πάω. Ότι εννοείται θα πάω.
0: Και δεν θα κληρώσω τα δώρα πάλι για να πας.
1: Μα ειδικά τώρα που θέλει κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το ανοίξει λίγο και να καλέσει κανένα δύο άλλου δημοσιογράφου.
0: Πα κάλεσε.
1: Ποιο κάλεσε.
0: Εδώ λέει πάρτε συζύγους, πάρτε παιδιά, πάρτε γκόνια, πάρτε
1: αγγλικά. Δεν είμαι σύζυγος εγώ, τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάρτε ό,τι θέλετε. Πάρτε φιλενάδες, πάρτε φιλενάδους, πάρτε και ελάτε. Έχω και παγωτό, πάρτε, διαλέχτε.
1: Πώς λέω το τραγούδι, πώς το λέγανε, πάρτο.
0: Ναι,
1: δώστο,
0: ναι.
1: Δώστο.
0: Φέρτο.
1: Η εφημερίδα Κόντρα, τη διαβάσαμε. Τη διαβάσαμε την εφημερίδα Κόντρα. Η επόμενη εφημερίδα είναι ο Λόγος. Από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Έως την 31η Δεκεμβρίου, παράταξη του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά 3 και Κυριάκος Μητσοτάκης, κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις.
0: Να σου πω.
1: Κοσμογονία έργων.
0: 7 ήταν οι βουλευτές χθες.
1: Χθες λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε την συνεδρίασή του της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: 7 βουλευτές.
1: Και ήταν μόλις 7 βουλευτές.
0: Εντάξει. Καλός αριθμός.
1: Ναι. Είχαμε την σχετική επιστολή από τον κύριο Φάμελ, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος κατήγγειλε ότι είναι λάθος το να γίνεται πρώτα η εκλογή του γραμματέα και στη συνέχεια του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
0: Μα να μην κάνουμε καθόλου Πρόεδρο, παιδί. Να μείνουμε στο Γραμματέα, γιατί είμαστε ένα στερό κόμμα. Και άμα μπορούμε, να πάρουμε και τον κύριο Καμένο να έρθει να βοηθήσει.
1: Τον Γραμματέα.
0: Ο Καμένος βοηθάει μόνο Τσίπρα, τον, δεν βοηθάει η ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον Γραμματέα τον προανήγγειλε ο κύριος Πολάκης. Είναι ο κύριος Σαμανατίδης. Εκλέχθηκε λοιπόν, αποφασίστηκε να είναι ο κύριος Σαμανατίδης ο γραμματέας του κόμματος. Και το Σάββατο θα έχουμε την ψηφοφορία για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Δύο είναι οι υποψηφιότητες. Είναι ο Παύλος Πολάκης και η κυρία Ρένα Δούρου. Πάντως να σου πω ότι από τον κύκλο του Παύλου Πολάκη, όχι ο ίδιος ο Πολάκης προσωπικά, από τον κύκλο του Πολάκη πιέζουν την Ρένα Δούρου να μην κατέβει υποψήφια και να είναι ο κύριος Πολάκης μόνος του. Και τι είπε ο κύριος Φάμελος χθες, τι κατήγγειλε, ότι είναι λέει εκτροπή να αποφασίζεται πρώτα, να εκλέγεται πρώτα ο γραμματέας και στη συνέχεια ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί εκλέχθηκε πρώτα ο γραμματέας, όπου έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Πολάκη να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ήταν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, τον είχε διαγράψει ο Φάμελος. Και στην περίπτωση που πήγαινε πρώτη ψηφοφορία για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ο κύριος Πολάκης. Και άρα έγινε πρώτα η εκλογή του γραμματέα για να επαναφέρει ο γραμματέας τον Πολάκη και να μπορεί να είναι υποψήφιος το Σάββατο.
0: Ναι, πολύ ωραία. Επίσης, αυτές τις μέρες να περιμένεις ότι θα ακουστεί ο Ευρωπαίος Υπουργός.
1: Ποιος, έχουμε πολλούς.
0: Έχουμε πρωταθλητή. Έναν Ευρωπαίο έχουμε.
1: Έχουμε και τον κύριο.
0: Αυτός είναι πρωταθλητής.
1: Τον Πιερακάκη.
0: Πρωταθλητής είναι αυτός. Πρωταθλητής Υπουργός. Έχουμε τον Ευρωπαίο Υπουργό.
1: Ναι, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά.
0: Ναι, ο οποίος, όσο νούπο, από ό,τι έμαθα, θα αρχίσει να λέει ότι Σεπτέμβρη. Όχι Σεπτέμβρη.
1: Κάνει περιοδίες ο κύριο Σκινά.
0: Όπως όλοι, βρε, για τις διακοπές του κάνει. Δεν κάνει προεκλογικές περιοδίες. Εσείς τι κακός άνθρωπος που είσαι, παιδί μου. Λοιπόν, πάει διακοπές ο άνθρωπος και αποφάσισε ο Ευρωπαίος τιμή μας, υπουργός, να κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μόνο αυτό θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να έχει. Σήκω να σε χειροκροτήσω.
1: Τι διακοπές στην Ελλάδα κάνει, αφού είναι υπουργός ο κύριος.
0: Δεν παίρνουν υπουργοί.
1: Έχει πάρει τη θέση του Λαζαρίδη.
0: Δεν παίρνουν υπουργοί. Γιατί είμαι ωραίος.
1: Αυτός, γιατί είμαι ωραίος.
0: Ή γιατί είναι πιο ωραίος.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάντως, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα μπορεί και Σεπτέμβριο να δώσει λεφτά στους αγρότες. Διότι τους αγρότες τους έχουν ξεχάσει.
1: Ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς.
0: Ναι,
1: τι εννοεί θα δώσει λεφτά από την τσέπη, θα βγάλει λεφτά και θα μοιράζει λεφτά. Σαν τον Ερντογάν που ήταν πριν κάτι χρόνια σε μια. Κάπου με έναν κόσμο και έβγαζε λεφτά από την τσέπη του και μοίραζε τον κόσμο λεφτά.
0: Συγγνώμη. Το κουμπαράς πιανού είναι. Αυτού που κυβερνάει.
1: Ναι. Και τι βγάζει λεφτά και δίνει λεφτά.
0: Ποιος αποφασίζει πότε και πόσα και σε ποιους θα δοθούν τα λεφτά. Αυτός που κυβερνάει. Άρα λοιπόν είναι από την τσέπη του.
1: Ωραία, άρα θα μοιράσει λεφτά στο λαό.
0: Δώσαμε στους νοσηλευτές. θα δώσουμε. Καλά, στου συνταξιούχου είναι σαν να του έχουμε δώσει ήδη. Έχουν ακούσει τόσο πολλά οι άνθρωποι που είναι σαν να του έχουμε δώσει ήδη.
1: Χορτάσανε.
0: Ναι, γιατί του έδωσε πρώτο ο Μητσοτάκη. Όχι, πρώτο ο Ανδρουλάκη από την τσέπη του.
1: Ναι, έδωσε τη 13η σύνταξη.
0: Έρθε ο Τσίπρας και έδωσε και 17η, που λέει ο λόγος, από την τσέπη του. Έδωσε. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει: τι είναι το ότι δύο. Όσα δίνουν οι δύο, εγώ κάτι παραπάνω. Ένα, δύο, τρία, χτύπησε. Μάλιστα. Το πήρατε. Άρα οι συνταξιούχοι τώρα πρέπει να είναι χαμογελαστοί και πλούσιοι. Είπαμε λοιπόν για τους συνταξιούχους. Οι αγρότες. Θυμάσαι τι έγινε τώρα πέρσι με τους αγρότες. Φέτος. Με δρόμους, με.
1: Δεν έχουν πάρει αγρότες.
0: Τι έχουν πάρει.
1: Δεν έχουν πάρει.
0: Πάνω από τους μισούς δεν έχουν πάρει, γιατί δεν φτάναν τα λεφτά, τα πήραν άλλοι. Τα πήραν αυτοί οι οπεκεπέδες.
1: Μάλιστα.
0: Του 1924 και του 1925. Δεν υπήρχε οπεκεπέδες, νομίζω, το 24 και το 25.
1: Πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει από το 19 και μετά.
0: Τότε έγινε το μαγαζί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή πριν την Ευρωπαϊκή
1: Εισαγγελία. Μα η έρευνα από το 19 ξεκινάει.
0: Ναι, αλλά οι οπεκεπέδες υπήρχαν.
1: Υπήρχαν, ναι.
0: Τι νομίζεις.
1: Εντάξει, η περίοδος διερεύνησης από το 19 και μετά είναι όμως.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή οι οπεκεπέδες τα φάγανε. Έτσι. Δεν είχαν λεφτά για να δώσουν στους αγρότες. Τώρα τους χρωστάνε. Τους χρωστάνε πολλά. Βρε, εδώ δεν έχουν ξοφλήσει τον Ντάνιελ ακόμα.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Λοιπόν, θα δώσουν τώρα, θα το πει ο Ευρωπαίος, θα το πει και θα δώσει. Είναι Οκτώβριο-Νοέμβρη. Και εκεί μπαίνω στη δική σου σκέψη, στη δική σου λειτουργία, ότι ο Πρωθυπουργός θα τις πάει προς τα εκεί τις εκλογές. Κάτι να έχουν πάρει. Γιατί με τα ταξίματα δεν ψήνεται ο κόσμος.
1: Προς τα εκεί.
0: Προς την άνοιξη.
1: Την άνοιξη.
0: Ναι. Γιατί με τα ταξίματα δεν ψήνεται ο κόσμος. Και εγώ σου τάζω, θα σε κάνω Πρωθυπουργό. Και επειδή, τι άλλο να σε κάνω, σου τάξω. Άρα λοιπόν θα πρέπει από αυτά που θα πει στη ΔΕΘ κάτι να έχει δοθεί.
1: Ναι.
0: Να ψήσουμε μερικούς.
1: Το έχουμε πει την άνοιξη.
0: Εσύ το έχεις πει.
1: Εγώ το έχω πει την άνοιξη.
0: Ο Κακλαμάνης και ο Γεωργιάς λένε άλλα.
1: Εντάξει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει σύμπνοια απόψε.
0: Λες να βάλει τιμωρία για τον Κακλαμάνη.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Γιατί?
1: Αφού τον έκανε.
0: Κάτσε, περίμενε. Μία τιμωρία. Τα πρώτα να προκάμω. Έχω και ταξίδια στη μέση που δεν είναι προεκλογικά.
1: Δεν είναι, γιατί δεν έχει πει κάτι. Τι είπε.
0: Δεν είπε ο Κακλαμάνης ότι έχει γίνει κακός χαμός και ρωτάνε όλοι οι συνάδελφοι όποιον βγαίνει τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Κακλαμάνης που δεν το είπε ο άνθρωπος ότι καλό οι εκλογές να γίνει το Σεπτέμβριο για να φύγει η τοξικότητα. Και βγαίνουν όλοι και λένε: ο Κακλαμάνης είπε εκλογές το Σεπτέμβριο. Που δεν είπε αυτό, γιατί την άκουσα τη συνέντευξη. Είπε: καλό είναι να γίνουν εκλογές, να φύγει η τοξικότητα. Και όποιος θυμάται από εκλογές, αμέσως μετά υπάρχει μια γενική ηρεμία. Για λίγο.
1: Είναι μία.
0: Ναι. Για λίγο, πριν την καταιγίδα. Για λίγο. Αλλά όντως. Και η τοξικότητα που έχουν αυτές οι εκλογές, νομίζω ότι. Έχει υπερβεί κάθε όριο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάγυνθο? Πώς οι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με Μαύρη Οδύσσια, η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη.
0: Και χωρίς Ιθάκη.
1: Τι και χωρίς Ιθάκη?
0: Δεν είναι πρώτη Ιθάκη στην Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την Οδύσσια, ναι. Δεν είναι πρώτη Ιθάκη, έτσι.
1: Εφημερίδα Political. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψηφοί, ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27.
0: Και μην ξεχνάμε ότι το ενίκιο, τα φράγκα, επιδότηση και αυτό που λέγεται, πώς το λένε, το ταξί των συνταξιούχων, το Νοέμβριο δίνονται. Κάθε Νοέμβριο είπανε, μόνιμα. Ναι. Και το ενίκιο, η βοήθεια ενίκιο.
1: Τι θες να πεις, θέλει να δοθεί πρώτα.
0: Δεν μπορεί να δοθεί, να πάρουν κανένα φράγκο στη τσέπη τους. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας έδωσε το ταξί στους συνταξιούχους 5 μέρες πριν τις εκλογές. Άσχετο, το νόμος όπως ήθελε, το ταξί ήταν. Και οι συνταξιούχοι πήραν το ταξί και πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη. Να τα προσέχει αυτά ο Πρωθυπουργός, γιατί τους δίνει το ταξί πάλι.
1: Αλλά δεν είναι απαραίτητο το ότι. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ παλαιά λογική το ότι θα σου δώσω κάτι ένα μήνα, τρεις μήνες, πέντε μήνες.
0: Πέντε μέρες
1: και θα με ψηφίσει μετά. Δηλαδή,
0: πέντε μέρες.
1: Δηλαδή υπάρχει ακόμα κόσμο που θα πάρει κάτι και θα πει: α, θα τον ψηφίσω επειδή.
0: Γι' αυτό επειδή ο Τσίπρα την πάτησε πέντε μέρες πριν που έδωσε το ταξί. Γιατί πήραν όντω τα λεφτά, πήραν το ταξί και πήγαν και ψηφίσαν Μητσοτάκη. Να προσέχει ο Μητσοτάκης, γιατί όταν θέλει να του πει: περιμένετε το Νοέμβριο, μήπως δώσουμε κανένα φράγκο και πάρουν κάτι και. Λιγδώσει τα ντεράκια του που λένε και είναι πάνε πιο χαμογελαστοί. Να προσέχει, γιατί ο προηγούμενος του έτσι την πάτησε.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός. Ένα ακόμα προεκλογικό σοου. Ο κύριο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα.
0: Μα και αυτοί μα διαβάζουν. Πιο νωρίς το είπαμε εμείς αυτό.
1: Εντάξει, αλλά, βέβαια η εφημερίδα βγήκε από χθες το βράδυ, έτσι.
0: Ναι, εγώ δεν την είχα διαβάσει από πρωινιάτικα. Να σου πω όμως, ναι. Εδώ γίνεται εγκαίνιο χωρίς Γεωργιάδη. Όχι εμένα. Ναι. Και θα ζητήσουμε αν έχει νεφρολόγο. Εδώ γίνεται εκείνη η Βόλτ Γεωργιάδη.
1: Είναι πιο σημαντικό στο άδειο από τον νεφρολόγο.
0: Πώς θα βγουν οι φωτογραφίες, πώς θα κάνουμε social, πώς θα κάνουμε βιντεάκια. Κάνουμε γένεια χωρίς τον υπουργό
1: του. Καλά, τα κάνει μόνο του Κυριάκου αυτά. Γιατί θέλει και να έχει τον Άδωνη.
0: Ναι, αλλά στο μαγαζί του Άδωνη.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, έτσι ήθελε ο πρωθυπουργός. Σου λέει πρωθυπουργός είμαι, θα πάω μόνο μου. Έτσι γουστάρω.
0: Μήπως δεν τον χωρίσει ένα μικρό το ελικόπτερο για οικονομία.
1: Μήπως ήταν ατομική πτήση.
0: Μήπως για οικονομία να βάζουμε λίγους μέσα.
1: Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμονα. Οι τελευταίες δραματικές ώρες της Μάρους Κοντού στον Άγιο Σάββα.
0: Εσείς 69-39-943-943 να στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αυτά που λέμε, αυτά που δεν λέμε, αυτά που θα θέλατε να ακούσετε και όλα μαζί να τα συζητήσουμε. Αλλά να πείτε και έναν Νάξος στενή. Στενή. Ναι. Νάξος. Νάξος. Στενή. Στενή. Νάξος. Λοιπόν, 69-39-943-943. Τελειώνει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι. Ήταν ο κύριος Πάνος Πουλγάρας.
1: Ό,τι ακούσατε, ακούσατε.
0: Ήταν ο κύριος Πάνος Πουλγάρας.
1: Ο κύριος Γιώργος Ζωριάς στο μικρόφωνο.
0: Μείνετε συντονισμένοι, διότι έρχεται η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Η ώρα είναι 9.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, όπου και μας ακούτε. Είναι η εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη, η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε.
0: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς πια στους ήρωες του Κηφισού, αλλά είχε κάτι μισά ώρα στην Αττική Οδό.
1: Έχει κίνηση αυτή την ώρα, είναι μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός.
0: Πάνω κάτω. Πάνω κάτω.
1: Ώρα, πάνω κάτω. Όσοι είστε, που και που μας στέλνετε για καμιά φωτογραφία από την κίνηση στους δρόμους. Στείλτε να δούμε, να έχουμε εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες επίσης σε Αττική Οδό αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθυστερήσεις 20 με 25 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και να σκεφτείτε, μόνο 50 λεπτάκια παραπάνω πληρώνετε τη διαμονή σας, την πολύ μεγαλύτερη διαμονή σας στην Αττική Οδό, και διαμαρτύρεστε πάλι.
1: Ναι, θα έπρεπε να είναι με χρονοχρέωση, δηλαδή όσο όπως περισσότερο μένεις, τόσο περισσότερο πληρώνεις.
0: Συγγνώμη, το ξενοδοχείο σου λέει, ας πούμε, φέρει πίνερ, πρέπει να φύγεις στις 12. Αν θες να φύγεις στις 2 και μπορεί να στο αφήσει μέχρι τις 2 το δωμάτιο, πληρώνεις κάτι παραπάνω.
1: Μια μικρή επέκταση.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν στην Αττική Οδό που μπαίνεις σήμερα και βγαίνεις το μεσημεράκι, το πρωί μπαίνεις το πρωί και βγαίνεις το μεσημεράκι. Υπερβάλλω βέβαια, αλλά για να καταλάβουμε.
1: Ναι, έχει μια διαφορά όμως αυτό.
0: Δίνεις 50 λεπτάκια.
1: Έχει μια διαφορά όμως.
0: Ποια?
1: Ότι στο ξενοδοχείο και ο θελός λες, ρε φίλε, περνάω πολύ ωραία, θα να μείνω λίγο παραπάνω. Στην Αττική Οδό μπαίνεις, ναι, και δεν είναι επιλογή σου.
0: Επιλογή σου είναι, αφού το ξέρει. Έχεις ακούσει τον Μπουλγαρά που το έχει πει.
1: Ναι,
0: άρα επιλογή σου είναι.
1: Η εναλλακτική του δρόμου ποια είναι όμως?
0: Δεν είπε, επιλογή σου είναι.
1: Και η άλλη εναλλακτική πάλι με κίνηση είναι. Απλά δεν πληρώνεις την άλλη. Πληρώνεις μόνο τη βενζίνη, η οποία είναι με μειωμένη κατά 10 λεπτά. Οπότε δεν ξέρω.
0: Ακόμα δεν πληρώνεις την άλλη, έτσι. Ακόμα.
1: Ναι. Στον Κηφισό θα έχουμε διόδια.
0: Δύο.
1: Τι δύο?
0: Όχι στον Κηφισό, στην Εθνική. Δύο. Δύο διόδια, διότι πληρώνουμε περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόστιμο. Διότι δεν έχουμε φτιάξει ακόμα, ενώ τα έχουμε υπογράψει.
1: Ναι.
0: Να το ξέρουμε αυτό, έτσι.
1: Και εκεί πληρώνουμε πρόστιμο.
0: Βεβαίως πληρώνουμε πρόστιμο, γιατί το είπαμε ότι θα το φτιάξουμε και δεν το φτιάξαμε.
1: Όπως πολλά πράγματα.
0: Ποια πολλά
1: φαντάζομαι.
0: Πράγματα.
1: Πολλά πράγματα, ναι, και άλλες φορές.
0: Δεν έχεις ακούσει τον Πρωθυπουργό?
1: Τι?
0: Ότι παραδώσαμε και θα παραδώσουμε τα πάντα το 30.
1: Σήμερα πόσο έχουμε?
0: 26.
1: Α, έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα, 4 χρόνια.

στην ατζέντα της ημέρας έχουμε και τις νέες επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία. Είναι η απάντηση της Τεχεράνης στις επιθέσεις τις οποίες έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις. Είναι για πέμπτη συνεχόμενη μέρα που οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχεύουν εγκαταστάσεις και βάσεις πυράβλων, αμυντικές εγκαταστάσεις και βάσεις πυράβλων του Ιράν, σε μια εκεχηρία που έχει πάει προπολού περίπατο, με την Αμερική μάλιστα και τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ανακοινώσει ότι έχουν επιβάλει εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, λέει, και ψεκασμό στην Γλυφάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προληπτική, λέει, ψεκασμοί.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει, δηλαδή πήγανε Γλυφάδα και δεν πήγανε Βούλα και δεν πήγανε Άλυμο και δεν πήγανε, ξέρω εγώ, παραδίπλα και μείνανε στη Γλυφάδα. Γιατί στη Γλυφάδα έχουμε. Να επικοινωνήσουμε αύριο με το Δήμο Γλυφάδα να δούμε τι γίνεται στη Γλυφάδα. Και να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμο Βούλα πριν τον Ελληνικού και να μιλήσουμε και με τον επόμενο Βαρισβούλα. Να δούμε.
1: Ναι.
0: Έχουν μείνει στη Γλυφάδα, έχουν δηλαδή δημοτικά τέλη πληρώσανε. Διότι γιατί γίνονται προληπτικοί στη Γλυφάδα.
1: Είναι πρωτοβουλία του Δήμου.
0: Πρωτοβουλία του Δήμου είναι. Γιατί έχουμε ένα επιβεβαιωμένο. Έχουμε ένα επιβεβαιωμένο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι πιο πάνω πιο κάτω επειδή ένα επιβεβαιώθηκε στη Γλυφάδα. Και τώρα που

0: μεγαλύτερη, βέβαια, αλλά είναι οι ίδιοι.
1: Είναι άλλο κόμμα όμως.
0: Ναι, αλλά είναι οι ίδιοι.
1: Είναι άλλο κόμμα. Είναι η πολιτική συνέχεια απλά. Είναι ναι, το συνετικό Πασόκ είναι η συνέχεια του, είναι
0: συγγνώμη,
1: η
0: Παλικάρι.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Συγγνώμη, Παλικάρι. Νομίζω ότι τι έχει δει και εσύ, τι έχετε δει όλοι, τι έχουμε δει όλοι. Λοιπόν, αν πάρουμε τι φωτογραφίε αυτών που ήταν γύρω-γύρω από το Σιμίτι, τότε που έκαναν τα εγγένεια ναι, με τη Μενδώνη, το μετρό τη Αθήνα.
1: Πασόκ.
0: Ήταν οι ίδιοι και από κάτω ξέρει τι λεζάντε γράφει τα ίδια ονόματα. Μήπω ναι, είναι καμιά συνωνυμία. Είναι οι ίδιοι που είναι γύρω-γύρω από το Μητσοτάκη και τη Μενδώνη στα εγγένεια τη Θεσσαλονίκη.
1: Πασόκ δεν ήταν το Πεσημίτη.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι άλλε κυβερνήσει.
0: Ναι, αλλά είναι οι ίδιε φωτογραφίε.
1: Ναι, παιδάκι μου, άλλα κόμματα όμω.
0: Ναι, αλλά είναι οι ίδιε φωτογραφίε με τι ίδιε λετζάτ. Δηλαδή από κάτω γράφει το ίδιο όνομα.
1: Εμένα, είναι άλλο κόμμα όμω.
0: Μήπω αυτό που
1: έγραψε παλιά δεν ήταν Πασπίτη. Τώρα είναι.
0: Μήπω αυτό που έγραψε τα ονόματα έκανε λάθο.
1: Όχι, γιατί να κάνει λάθο.
0: Γιατί γράφει τα ίδια τότε και τώρα. Το ίδιο όνομα γράφει και τότε. Το ίδιο όνομα. Μήπως αυτός που έβαλε φωτογραφίες έκανε λάθος. Γιατί την ίδια φωτογραφία είχε σε αυτά τα εγγένεια. Την ίδια φωτογραφία είχε σε αυτά τα εγγένεια.
1: Δεν είναι θέμα λάθος.
0: Λοιπόν, είναι γιατί θέμα, επιλέγει. Πάει στη, Ρόδο, πάει στη Ρόδο και δεν θέλει τον Δήμαρχο. Πάει στην Πελοπόννησο και δεν θέλει τον Πτωχό. Γιατί έχει χρεωθεί ο Σαμαρά Πτωχός, έτσι.
1: Εντάξει, άμα έχει πολιτική αντιπαράθεση ή πολιτική απόσταση.
0: Πάει στον τόπο για να εγγενιάσει κάτι και δεν θέλει τον τοπικό προύχοντα. Γιατί.
1: Από που,
0: μα
1: θέλει,
0: είναι τοπικός προύχοντας. Δεν δικό της το μαγαζί.
1: Αλήθεια.
0: Ούτε δικό της είναι το μαγαζί, ούτε οι φωτογραφίες της που βάζει γύρω-γύρω, ας πούμε, την ώρα που μπαίνει στο μαγαζί και βλέπεις είναι αυτές που θυμίζουν Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι άλλο θυμίζουν, αλλά όχι Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί να επιλέγεις να πηγαίνεις στη Ρόδο και να μην καλείς τον Δήμαρχο, επειδή δεν θα σου αρέσει η φάτσα του.
1: Υπάρχει δηλαδή και αυτή η επιλογή.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνει και λες ο πτωχό έχει χρεωθεί στο Σαμαρά. Μα μαζί αγκαλιά με το Μητσοτάκη βγήκε ο πτωχό στην Πελοπόννησο.
1: Δεν το διόρθωσε το επιτελείο και το κλιμάκι που πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το διόρθωσε καθόλου το κλιμάκι. Μα όταν στέλνει κυραράκι και βάζει δίπλα την Κεραμαίωση, είναι σαν να κάνει τρίπλα στον Κυρανάκη. Πού να βρει το σκύλο.
1: Ο Κυρανάκη πήγε με σινία. Δεν πήγε αποκλειστικότητα για τον κύριο πτωχό.
0: Ναι, εγώ σου λέω ένα παράδειγμα σου δίνω. Πώ του κάνει, τον βάζει στη θέση, τον βάζει αρχηγό, τον σηκώνει. Τον σηκώνει να το χειροκροτήσουν και μετά του βάζει δίπλα την Κεραμαίωση.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί. Γιατί. Εκτός αν θες από την έγκλη του Κυρανάκη να πάρει κάτι και η Κεραμαίωση.
1: Από την έγκλη του Κυρανάκη, μήπως σημαίνει το αντίθετο όμως. Έχει έγκλη ο μεγαλύτερο Κυρανάκη από την.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν μπορεί να γίνει ένα γκάλουπ αυτό.
0: Νέος. Ναι. Ωραίος.
1: Πετυχημένος.
0: Δουλευταράς, γιατί έχει και ένσημα στην ομάδα.
1: Δουλευταράς, και πριν πολιτευτεί είχε ένσημα. Ναι.
0: Και τον έχουμε χειροκροτήσει όλοι.
1: Ναι,
0: κατά εξακολούθηση.
1: Όλοι. Όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα τον χειροκροτήσαμε πάντως.
0: Και εμείς κατά εξακολούθηση εδώ. Και
1: ναι,
0: πολλοί
1: εντάξει,
0: άλλοι.
1: Από το στούντιο.
0: Λοιπόν, και σε μια θέση η οποία είναι ο αρχηγός των εκλογών. Είναι ο αρχηγός μετά τον πρωθυπουργό.
1: Ο γραμματέας.
0: Ναι, είναι ένα παιδί.
1: Ο ανταυτού.
0: Άρα λοιπόν, ανταυτού δεν είναι αυτός.
1: Ανταυτού μπερδεύτηκα, ήμουν σε άλλη συνέντευξη.
0: Και να προσέχεις το ανταυτού γιατί κυκλοφορούν και σφαίρες.
1: Ναι.
0: Αν γίνεις ανταυτού, πρόσεχε τις σφαίρες.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, και άρα έχει μια έγκλη και του στέλνεις και μια Κεραμαίωση να την πάρει. Υπάρχει αυτή η βερσιόν, αυτή η εξήγηση. Ναι. Υπάρχει
1: δηλαδή,
0: ανάποδη.
1: Δίπλα στο λουλούδι, ανθίζει και εσύ δηλαδή.
0: Λοιπόν, υπάρχει ανάποδη. Ότι ναι, με τον βάζει, ναι, μέχρι το κυροκροτεί, ναι, με, αλλά επειδή κάτι ξέρει, του βάζει δίπλα μια Κεραμαίωση, σαν να του κάνει τρίπλα. Διότι όποιο δεν θυμάται από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι. Τρίπλα.
0: Και ειδικά στην Πελοπόννησο.
1: Τι τρίπλα δηλαδή.
0: Και ειδικά στην Πελοπόννησο που πήρε την αρχαιολογία και την πήγε στο Αγρίνιο, που τη θυμούνται όλοι οι Πελοπόννησοι, δεν τη θυμάται μόνο η αρχαία Ολυμπία, και όσοι τη θυμούνται για το 13ωρο δεν θυμούνται τα καλύτερα, φαντάζομαι. Mm. Άρα του τη στέλνει τρίπλα και του κάνει τρίπλα. Ναι, μεν του δίνει έψημα και μετά του λες κάτσε πρόσεχε γιατί θα σου πει Κεραμαίωση.
1: Μια και πήγε στην Καλαμάτα, που η Καλαμάτα ανέβηκε και στην Super League, οπότε εξού και η τρίπλα.
0: Άλλη τρίπλα.
1: Άλλη τρίπλα.
0: Και με ρώτησε και η Μανουέλα πριν από λίγο, που είναι τα μηνύματα, τα δικά μου να βλέπετε, σε μένα το έστειλε. Πότε θα δώσετε ταχθεί δώρο στην Καλαμάτα?
1: Α, νόμιζα πότε θα δώσετε 13η σύνταξη, και λέω κι εγώ.
0: 13η σύνταξη δεν έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Ναι. Όχι, ανάποδα. Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει κάτι ακόμα.
0: Περίμενε τώρα αυτές τις μέρες.
1: Δεν έχει ανακοινώσει. Ναι, ο Πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει. Μέχρι τώρα έχει δοθεί από Ανδρουλάκη και πρώτα και Τσίπρα.
0: Ναι. Ναι. Τώρα θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Στο λέω, αυτές τις μέρες θα δηλωθούν πολλά θάνατα.

0: Δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω. Λέω ότι δεν την έχει δώσει ακόμα.
1: Τι πώς, τη το λέω εγώ την έχει δώσει, γιατί δεν με πιστεύεις δηλαδή. Πίστευε και μην ερεύνα.
0: Έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Θα ανακοινωθεί από σήμερα, αύριο μέχρι μεθαύριο θα ανακοινωθεί το ότι περιμένω. Και οι συνταξιούχοι θα πάρουν τα λεφτά που έχει υποσχεθεί ο Ανδρουλάκης πρώτα, ο Τσίπρας δεύτερα, από την τσέπη του.
0: Περίμενε λίγο, τι θα
1: και πει. Και θα τα δώσει για... από την τσέπη του πρωθυπουργό.
0: 13η σύνταξη δηλαδή θα πει ο Μητσοτάκης.
1: Όπως θέλει θα το πει.
0: Ρε παιδάκι.
1: Λεφτά θα δώσει. Γιατί οι άλλοι τι λένε.
0: Λεφτά. Σε ποιο πλαίσιο όμως. Οι άλλοι λένε τη 13η σύνταξη. Αυτό είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο του Μητσοτάκη ποιο είναι.
1: Συγγνώμη. Εσύ...
0: Πάρτε λεφτά έτσι.
1: Ακριβώς. εσύ σε ενδιαφέρει αν θα πάρει τα λεφτά ή πώς θα τα πάρει. Με πώς θα τα λένε.
0: Αν είμαι πολίτης και μου δίνουν λεφτά, δεν με νοιάζει, δώσ' μου τα λεφτά.
1: Έτσι,
0: αν είμαι όμως πολιτικό πρόσωπο που θέλω να κυβερνήσω ή είμαι ήδη κυβέρνηση, το εντάσσω μέσα σε ένα πλαίσιο. Δεν λέω πάρτε λεφτά, τι πάρτε λεφτά. Λέω επαναφορά 13η σύνταξη, π.χ. Λέω επίδομα, λέω
1: θα
0: πας.
1: Θα το πει, θα το βαφτίσει, μη στεναχωριέσαι. Πας, πού πας, εδώ θα μείνεις, δεν πας πουθενά.
0: Ναι, όμως αν το πει επίδομα, έχει πολύ μικρότερη αξία από το αν το πεις 13η συνέντευξη.
1: Μην το πεις αυτό στον Τσίπρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί φύγεξε τα επιδόματα.
0: Ποια επιδόματα?
1: Τα επιδόματα που κατηγορήσουν ο Μητσοτάκης ότι είχαν δίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα φτιάξει τα επιδόματα.
0: Ωραία, εντάξει. Αριστερός όμως.
1: Μαζί με τον Καμένο.
0: Μαζί με τον Καμένο, αριστερό.
1: Αλλά ο Καμένο είναι του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πα είναι στο αφήγημα τη αριστερά.
1: Συγγνώμη, του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Καμένο. Του Τσίπρα.
0: Του Τσίπρα.
1: Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει συνεργασία ο Καμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα χωρί Τσίπρα.
0: Όχι, άμα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ αντί για 7 θα ήταν 8 χθε στην αίθουσα. Θα ήταν και ο Καμένο.

0: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, η μία κυβέρνηση ράβει,
1: κόβει, και η άλλη ξυλώνει.
0: Κόβει, ράβει, ξυλώνει. Όλοι μας, όλοι μαζί. Ναι. Είναι ότι η μία έχει τα πας, τα οποία τα βρίζει ο άλλος, η άλλη κυβέρνηση. Μετά όταν αλλάζει η κυβέρνηση, η άλλη κυβέρνηση τα συνεχίζει και τα μεγαλώνει τα πας και τα βρίζει η προηγούμενη κυβέρνηση που τα έφερε.
1: Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει κυβέρνηση. Τώρα έχει να γίνει πολλά χρόνια, οπότε
0: δεν έχει
1: πας.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Το Πασόκ, παιδάκι. Γιατί...
0: άκουσε με. Άκουσε με. Σε όλες τις κριτικές που κάνει η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: δεν μιλάει για ΣΥΡΙΖΟ ΕΛΑΣ. Μιλάει για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει προχτές.
1: Ναι.
0: Άρα ό,τι έχει να κρυ... ενώ το Πασόκ είναι το Πασόκ.
1: Καλά, προχθές, μου πέρασε 10 χρόνια έτσι.
0: Ναι, 8.
1: Εντάξει, 8.
0: Λοιπόν,
1: και μέχρι το 30 προχθές. Που είναι. Μέχρι το 30 θα μου πέρασει περισσότερα.
0: Λοιπόν, μέχρι το 30 θα έχει εξασφαλίσει και ποιο θα βγει. Λοιπόν, το Πασόκ. Ήταν άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Εδώ είναι άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη, άλλο το Πασόκ του Μητσοτάκη, άλλο το Πασόκ του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη, άλλο το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου, άλλο το Πασόκ του Σιμίτη, αυτό που είναι του Μητσοτάκη τώρα, άλλο το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Το Πασόκ του Σιμίτη, το έχω ξαναπεί εγώ, η πολιτική του συνέχεια είναι η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι η πολιτική του συνέχεια. Είναι οι ίδιες φωτογραφίες. Σου λέω και εγώ που κοίταξα, γιατί πρέπει να έχει γίνει λάθος. Γράφουν από κάτω και τα ίδια ονόματα. Αυτός που έγραψε τις λεζάντες. Είναι τα ίδια, δηλαδή το ίδιο όνομα. Διαβάζω και τότε και τώρα. Ναι. Αφού είδα εγγένεια, σου λέω, Μενδώνη, με Σιμίτη και το ίδιο όνομα δίπλα, και είδα εγγένεια
1: έχει
0: Μενδώνη
1: υπάρξει...
0: με Μητσοτάκη και το ίδιο όνομα
1: έχει
0: δίπλα.
1: Έχει υπάρξει άλλο πρόσωπο που έχει πάει σε όλα τα εγγένεια στην κυρία Μενδώνη?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Μετρό Αθήνας.
1: Πρέπει να είναι νούμερο ένα.
0: Μετρό, και τελειώνει εκεί.
1: Ναι.
0: Και τελειώνει. Μετρό
1: δηλαδή
0: Αθήνας.
1: Είναι πρώτη με διαφορά.
0: Μετρό Αθήνας με Σιμίτη. Μετρό Θεσσαλονίκης με Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και δίπλα της ακριβώς οι ίδιες φυσιογνωμίες, και από κάτω αυτοί που κάναν, που γράψαν τη λεζάντα, κάνανε λάθος, μπερδέθηκαν και αυτοί που μοιάζανε και γράψαν το ίδιο όνομα.
1: 20 χρόνια μεγαλύτερη, βέβαια, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία, γι' αυτό μπερδέθηκαν. Μάλλον δεν ξέρω, πάντως είναι το ίδιο όνομα.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο είπαμε χθες και το είπαμε και σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Και να πω ότι διάβασα στο ΑΠΒ την συνέντευξη. Είναι ακόμα εκεί ο κύριος Ταχάος. Είναι υπουργός υποδομών.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Όχι.
0: Α, είναι από αυτούς που ρωτάω καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε ότι διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης, μεταξύ άλλων που διάβασα στο ΑΠΕΜΠΕ, στην συνέντευξή του, θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόκου κοινοπραξίας. Έτσι ακριβώς λοιπόν, όπως μας τα είπε ο υπουργός. Λοιπόν, εγώ που πήγα στην περιοχή, εγώ που μίλησα με ανθρώπους, μου απάντησαν ότι πηγαίνανε βεβαίως να σου απαντήσουν. Εγώ μιλάω για τα τελευταία, να σου απαντήσουν. Και που τους βάζανε να υπογράψουν, δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια, δεν μου το δείξανε. Αλλά έτσι μου είπαν και δεν μου το είπε ένας. Κάτι και τις περιοχές που πήγα εγώ εχθές. Ότι τους βάζανε να υπογράψουν ένα χαρτί, ότι μετά την περάτωση του σωματίσματος δεν έχουν καμία άλλη απέτηση. Οπότε από τις 15-16 πολυκατοικίες πόσες είναι, ή μία ή δύο τους άφησαν να σωματίσουν. Οι άλλοι τους λέγανε, τι λέτε τώρα, αφού δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κάθε μέρα νιώθουμε ένα μικρό σεισμό. Οι πόρτες δεν ανοίγουν, τα παράθυρα δεν ανοίγουν. Ή μάλλον ή ανοίγουν ή κλείνουν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτό ότι σε κάθε περίπτωση, συνεχίζω λίγο την συνέλευση του Υπουργού, υπάρχει ασφάλεια. Οκ, το προηγούμενο του μετρό, οι προηγούμενες μιας, έχουμε μετρό με ασφάλεια. Εκεί όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται, από τι λένε οι κάτοικοι. Και δεν ξεχνάμε τη λάβα που είχαμε πριν κανένα δίμηνο.
1: Αφού έβγαινε από το πεζοδρόμιο.
0: Ναι, ποιο πεζοδρόμιο, την πόρτα.
1: Από την πόρτα, ναι.
0: Ναι, εγώ νόμιζα ότι είχαν πάει να φάνε την ταβέρνα και έβγαινε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπερδεύτηκα. Όλο αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας προβληματίζει. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έγινε Δημοτικό Συμβούλιο εχθές.
1: Εχθές, ναι.
0: Σήμερα και τώρα σε λίγο.
1: Στις 12 είναι συνάντηση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου.
0: Με τον
1: Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Μετρό ΑΕ.
0: Πάμε όμως να μάθουμε τι περίπου υπόθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Από ποιον πια.
1: Ναι, η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου είναι Δημοτική Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας περίπου τι ναι. υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως κάτι θα υπόθηκε και από αυτά που είπατε χτες εσείς, σήμερα θα μιλήσει ο Δήμαρχος με την εταιρεία που φτιάχνει τη Μετρό.
2: Ναι, και θα συμμετέχουν και οι κάτοικοι που μιλήσαν χτες σε δύο εκπροσωποί τους, το οποίο είναι πολύ θετικό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που είπαν οι κάτοικοι είναι ότι ουσιαστικά είναι σε ένα αδιέξοδο. Οι άνθρωποι προσπαθήσαν να κάνουν κάποιες ενέργειες, δεν είχαν κάποια ανταπόκριση. Η εταιρεία έχει κάνει μελέτη για το τι έχει συμβεί, αλλά δεν τους τη δίνει. Δεν τη δίνει σε κανέναν βασικά και τους λέει ότι δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι υπάρχει και παρέμβαση εισαγγελέα, οπότε ο εισαγγελέας θα πάρει τη μελέτη.
2: Ακριβώς. Έκανε αυτή την πολύ σωστή κίνηση ο Δήμαρχος της Αθήνας, πήγε στον εισαγγελέα, οπότε λογικά η μελέτη της εταιρείας αυτή που λέει ότι έχει κάνει, λογικά θα την πάρει, θα μάθουμε τι έχει γίνει. Τη μέρα, όπως είπατε, είναι η συνάντηση. Αυτό που προτάθηκε χθες και από όλες τις παρατάξεις ήταν να σταθούμε ως Δήμος δίπλα στο πλευρό των κατοίκων.
0: Πείτε μου ότι συμφωνήσατε όλες τις παρατάξεις σε κάτι στο Δήμο Αθηναίων. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς φωνές. Όχι, στο Δήμο Αθηναίων δεν έχει συμβεί ποτέ. Συγγνώμη, το παρακολουθώ αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν έχει συμβεί να συμφωνήσουν.
2: Σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι αυτό, που καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει στο να σταθούμε δίπλα στους κατοίκους. Συγγνώμη. Οπότε είπαμε ότι και εμείς πρέπει να στείλουμε μηχανικούς, βέβαια, για να δούμε τι γίνεται. Και για το θέμα της νομικής συμπαράστασης, ότι θα πρέπει επίσης να σταθούμε δίπλα τους. Και φυσικά να πιέσουμε και την εταιρεία να. Όχι να συνδράμει απλά. Να δει τι έχει γίνει. Γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτό που κατάλαβα από τη χτεσινή συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει εικόνα του ποιες είναι πραγματικά οι ζημιές. Η εταιρεία λέει ότι είναι επιφανειακές. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν είναι επιφανειακές. Δεν μπορεί να. Εντάξει, βλέπουν ρογμές.
0: Η μηχανική λέει τη ελληνικό μετρό, τη κοινοπραξία δηλαδή, που έχει, είναι το ότι στατική επάρκεια των κτηρίων την έχουν ψάξει και είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει λέει, τέτοιο θέμα.
2: Δεν δίνουν όμως και τα έγγραφα που έχουν γι' αυτό. Το λένε μόνοι τους. Εν τω μεταξύ, σε κάποια πολυκατοικία που μίλησε εκεί ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, είπε ο άνθρωπος ότι έχουν δύο υπόγεια. Και ότι αυτοί έχουν σκάψει.
0: Υπόγειο και καταφύγιο, που είναι στα 8 μέτρα κάτω.
2: Ακριβώς. Και αυτοί έχουν σκάψει λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα εκεί πέρα. Βέβαια, έχουν σταματήσει οι εργασίες αυτή τη στιγμή.
0: Από το Μάιο.
2: Έχουν σταματήσει, ναι. Και βέβαια έχουν σταματήσει με πολύ μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων. Το Μάρτιο ξεκίνησε το πρόβλημα. Το Μάιο σταματήσαν οι εργασίες. Ναι. Είναι ένα θέμα τώρα, ξέρετε, είναι τα πάντα στο σκοτάδι κατά κάποιο τρόπο.
0: Φαντάζομαι όμως
2: δεν έχουμε και εμείς ακριβή εικόνα του ποιες είναι οι ζημιές.
0: Φαντάζομαι όμως με την. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και εμείς κάναμε ρεπορτάζ στην περιοχή, γιατί και εμείς ήμασταν εμείς εκεί χτες το βράδυ και μιλήσαμε με τους κατοίκους. Φαντάζομαι τώρα με την επέμβαση εισαγγελέα, με την συζήτηση τη σημερινή του Δημάρχου, με τη συμφωνία επιτέλους στο Δήμο Αθηναίων ότι πρέπει να είσαστε δίπλα στους δημότες. Θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που συζητήσατε χθες, γιατί αυτό θα το ξαναδούμε αύριο, που θα έχουμε και το τι είπε ο Δήμαρχος. Οπότε θα το ξαναδούμε. Τι, μάλλον τι του είπανε. Πάμε και στο άλλο θέμα. Τι γίνεται εκεί στα Πατράνινα? Θα βάλουμε επιτέλους ο Δήμος συνεργεία να πάει να μαζέψει αυτό που έπεσε?
2: Ναι, τα μαζέψαν. Ο Δήμος τα μάζεψε. Βέβαια, συνέδραμε και η περιφέρεια, αλλά ουσιαστικά εμείς κινητοποιηθήκαμε. Έπρεπε να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Νομίζω το καθυστερήσαμε αρκετά αυτό. Γιατί
0: πρέπει να μπουν και εμπειρογνώμονες, έτσι.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρία Παδοπούλου.
2: Η αποκομιδή των.
1: Ναι, τα μαζέψαν όλα.
2: Η αποκομιδή των μπάζων, λέτε, των
1: κρυμιών.
2: Κοιτάξτε, μας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος ότι τα μαζέψανε. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν πήγα, χθες μας το είπε.
0: Θα πάμε εμείς μετά το πέρας της εκπομπής, να είμαστε σίγουροι.
2: Ναι, ξέρετε όμως και εμένα με προβληματίζει το εξής εκεί μέσα, επειδή υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων, δεν ξέρω και πώς η αποκομιδή γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή και εκείνοι δεν θέλουν να πάρουν κάποια πράγματά τους. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει και δυνατότητα αυτή.
0: Δεν ξέρουμε και βεβαίως είναι δύσκολο αυτό. Όταν έχει καταστραφεί κάτι, τώρα εντάξει, πρέπει να μαζέψεις αυτό για να μπορούν οι εμπειρογνώμονες να μπουν και να δουν τι έφταιγε, τι δεν έφταιγε. Γιατί όταν μένει εκεί, αιωρείται και δεν μπαίνετε και αποζημιώσεις. Είναι πολλά τα θέματα.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό ήταν μια καταστροφή, ήταν αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό και ξέρετε, έχοντας αυτό στο νου μας, βλέπαμε και το θέμα της Κυψέλης.
0: Μία το Μαρούσι που έγινε της μόδας οι πολυκατοικίες να πέφτουν. Και έρχεται τώρα η Κυψέλη που μας ανησυχεί όλους περισσότερο. Και είναι απολύτως κατανοητό.
2: Ναι, πραγματικά. Θα έχουμε ενημέρωση και για τη σημερινή συνάντηση. Απλά ακόμη, ξέρετε, είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι καθυστερήσαμε και λίγο. Δηλαδή θα έπρεπε να το έχουμε δει και εμείς νωρίτερα γενικά. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να φτάσει και στο αμήνι η κατάσταση. Τώρα εντάξει, και η τακτική της εταιρείας είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις, αν όντως τις έχει κάνει τις μελέτες όπως λέει, και να λες να σου τις δίνω. Οι άνθρωποι τώρα από εκεί πάνω είναι, μπορεί να είναι στον αέρα, κανείς δεν ξέρει. Και τους ζητάνε επίμονα να τους πούνε τι είδανε, τι βρήκανε, και δεν τους λένε τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κάνει μελέτη, δώστε μας τη μελέτη, όχι να σας τη δίνουμε. Αυτό τώρα δεν σας γεννά υποψίες.
0: Νομίζω
2: δεν γεννάει υποψίες αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θα του δώσει το χάρτη να του πει: ορίστε, εδώ είναι δεν... και μηχανικό, ότι όλα είναι εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω και αν όποιο πάει και λέει: δώστε με ένα χαρτί και πρέπει να δώσει η εταιρεία σε 16 πολυκατοικίες, σε 200 διαμερίσματα, σε 200 κατοίκους, αν θα ήταν αυτό που θα ζητήσει ο καθένας, και δεν το ξέρω, οπότε δεν μπορώ να πω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτό που λέω όμως είναι ότι στον εισαγγελέα δεν μπορούν να μην το δώσουν.
2: Καλά, αυτό σίγουρα, αλλά κοιτάξτε και οι πολυκατοικίες και οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα και οι ενοικιάστες έχουν νόμο συμφέρον. Έχουν νόμο συμφέρον, γι' αυτό δεν είναι ένα χαρτί έτσι αδιάφορο.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε.
2: Δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν μέσα στο σπίτι.
0: Εχθές όμως που πήγαμε, δεν ήταν και όλοι σύμφωνοι σε όλα μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιοι άνοιξαν τις πολυκατοικίες για να σωματίσουν και κάποιοι είπαν όχι, γιατί δεν υπογράφουμε αυτό το χαρτί. Οπότε, ξέρετε, πρέπει να το δούμε. Χωρίς να καταδικάσουμε κάποιον, πρέπει να το δούμε. Και νομίζω ότι από σήμερα, με τη συνάντηση του Δημάρχου και την περαιτέρω με τον εισαγγελέα, θα έχουμε απόλυτη απάντηση μέχρι αύριο, ναι. Φαντάζομαι, του τι γίνεται.
2: Λογικά θα έχουμε εξέλιξη και εγώ πιστεύω σύντομα. Ωραία. Θα ξέρουμε όντως σε πολλά επίπεδα και εντάξει, θα κινητοποιηθούν και οι υπηρεσίες του Δήμου για να συνδράμουν όσο το δυνατόν περισσότερο, το οποίο βέβαια δεν είναι και πολύ εύκολο σε επίπεδο χρόνου, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και πολλές οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί την
0: κλιμάκιο μηχανικό. 16 περίπου και κάπου στα 200 διαμερίσματα. Κύριε Παπαδοπούλου, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Να,
0: καλημέρα.
1: Μάλιστα, αύριο. Ποιος θα είναι, κύριε Γεωργιάδη?
0: Τι, ποιος θα είναι, αύριο. Πού?
1: Στην εκπομπή για το θέμα.
0: Αύριο θα είναι. Θα σου πω αύριο, γιατί να σου πω σήμερα. Από τώρα δηλαδή.
1: Από τώρα, ναι.
0: Πήγαινε σε διάλειμμα που είναι σήμερα τώρα και δεν θα πάρει. Από σήμερα για αύριο. Από σήμερα για αύριο. Αύριο ποιο θέλουμε, θα έχουμε. Θα δούμε. Η επικαιρότητα θα μας δηλώσει ποιος θα είναι αύριο.
1: Μπορεί και κανένας. Αναλάβω την επικαιρότητα, αν είναι όλα καλά.
0: Οδυσσέας, Όμηρος, Ιθάκη, ο κανένας.
1: Ο κανένας. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη, Εβίτα, Μίλτο, Πάμφωτο.
0: Μετά, μετά, παιδιά, μετά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, όπως λέμε εδώ εμείς και όλοι οι συνάδελφοι στο ραδιόφωνο, λες και θα φεύγαμε. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί δεν έφυγε.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Πού είμαστε?
1: Εδώ είμαστε.
0: Πού είναι, εδώ είμαστε, πού είμαστε?
1: Εδώ ρε παιδά, να σου πω πού είμαστε.
0: Εδώ, να σου πω, δεν έχουμε τίποτα για Αργεντίνα.
1: Τι εννοείς δεν έχουμε?
0: Δεύτερη φορά που σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο κάνει ανατροπή στο τέλος και προχωράει η Αργεντινή. Έτσι
1: αλήθεια,
0: δεν είναι?
1: Αλήθεια.
0: Καλά, καλά δεν το. Που εγώ δεν είμαι ο καλύτερος της μπάλας. Αλλά νομίζω ότι έχω δει δύο φορές το μέση στο τέλος να πανηγυρίζει.
1: Ναι, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν πριν.
0: Θα ρωτήσουμε τα παιδιά της παραγωγής.

0: 86 και 90 κάτι μπήκανε τα γκολ.
1: Ναι, δεν το παρατήρησα αυτό το πότε ακριβώς μπήκανε.
0: 86 και 90 κάτι, τι δεν το παρατήρησες.
1: 86 και 90
0: κάτι.
1: Όχι, το τέλος μόνο, λίγο το τέλος.
0: Τα γκολ.
1: Τα γκολ, ναι. Αλλά είδα ότι αυτό το λίγο που είδα προς το τέλος, είδα ότι ήταν μέσα σε μια περιοχή της Αγγλίας συνεχώς. Δηλαδή, χάνει ένα, χάνει δύο. Ήταν θέμα χρόνου πότε.
0: Κάτσανε πίσω, βάλανε τον γκολ και μετά κάτσανε πίσω οι Άγγλοι.
1: Δεν μου λες τώρα θα φάνε. Γιατί εγώ δεν το είπα γι' αυτό. Εγώ γιατί για τη σημαία των Φόκλα το είπα, το σχολίασα το θέμα. Γιατί από μπάλα δεν ξέρω, όπως ξέρεις. Οπότε τι θα φάνε κυρώσεις τώρα οι Αργεντίνοι που σηκώσανε Φόκλα.
0: Τι κυρώσεις να φάνε.
1: Δεν ξέρω, από τη FIFA.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πώς δηλαδή τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή και δεν ανήκουν στην Αγγλία, ας πούμε, αφού είναι αγγλικά. Γιατί θα φάνε κυρώσεις, δεν θα φάνε κυρώσεις.
0: Δεν το ξέρω. Λες να φάνε κυρώσεις.
1: Βέβαια. Η FIFA είναι δίκαιη. Δεν είναι απολύτως δίκαιη. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δεν είναι η απόλυτη δικαιοσύνη που κυριαρχεί παντού στην παγκοσμιμιότητα.
0: Εντάξει, όπως το πάρει κανένας.
1: Γιατί δεν είναι έτσι.
0: Γιατί δεν επικρατεί η δικαιοσύνη, δηλαδή. Το λες για κάποιο λόγο τώρα.
1: Εγώ.
0: Για την δήλωση του Τραμπ που είπε πάρτε πίσω την κόκκινη.
1: Όχι τη δήλωση του Τραμπ. Το ότι πήραμε
0: το
1: πίσω
0: μία, ναι,
1: κόκκινη. Το ότι, ναι, πήραμε μία. Όπως πήραμε το Μαδούρο.
0: Πέρα από αυτό.
1: Όπως πήραμε το Μαδούρο.
0: Πέρα από αυτό.
1: Κάνουμε ντου και τον παίρνουμε. Κάνουμε ντου και πάρουμε μια κόκκινη.
0: Ναι. Μετά όμως δεν παρενέβησε κάτι άλλο. Οπότε ήταν κύριος.
1: Πού
0: σου λέει, έκανα. Δημόσια τουλάχιστον. Α. Δηλαδή να γίνει γνωστό.
1: Α, δεν ξαναγίνει το παιχνίδι με το Βέλγιο εννοείς.
0: Αυτό.
1: Μάλλον 10 το χειρώθηκε υπέρ τη Αμερική παρότι είχε 10 το χειρώθηκε διότι οι Βέλγοι. Διότι ξέρω εγώ, οι Δανείοι θέλουν την Γρυλανδία. Η Γρυλανδία είναι τη δικιά μας, άρα τιμωρούμε τους Βέλγους.
0: Εβίτα, καλημέρα, καλημέρα στον Μίλτο. Πραγματικά πιστεύετε ότι με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα έχει ελπίδα να βγει την άνοιξη, ερωτηματικό?
1: Ναι. Αυτό που
0: και από πάνω λέει για την εκπαίδευση, διάβασε και από πάνω.
1: Μέσα σε λίγες λέξεις πώς το κινητό μου να γράφει, προσπαθώ να γίνω κατανόητο. Ναι. Λοιπόν, αν αλλάξει ο τρόπος αγωγής στα πανεπιστήμια, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αδιάβλητο σύστημα βαθμολόγησης. Εσείς πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτήρια, τα ιδιωτικά, βάζουν τους ίδιους βαθμούς? Πρώτον, πιστεύω πως ναι. Δεύτερον, αυτό που λένε όλοι και δι της κυβέρνησης που έχουμε ρωτήσει είναι ότι το σύστημα αυτό, το αδιάβλητο σύστημα της βαθμολόγησης, που κανένας δεν έχει πει κάτι γι' αυτό, είναι αυτό που δεν τους αφήνει να αλλάξουν. Τον τρόπο των εξετάσεων. Αυτό που λένε όλοι είναι ότι θα τον αλλάξουν, αλλά το λένε τα τελευταία 15 χρόνια. Να πω οι δύο κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Και θα το αλλάξουν στην επόμενη τετραετία. Και οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις θα τον αλλάξουν στην επόμενη τετραετία. Οι προηγούμενοι που κάνανε κυβέρνηση και δεν το αλλάξαν τότε θα το αλλάξουν και αυτοί στην επόμενη τετραετία. Καλά τα λέω.
0: Καλά το πας.
1: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται κάπως ο λογισμός σου.
1: Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, πρώτον, να μην πληρώνουν οι γονείς φροντιστήρια 2-3 τελευταία χρόνια και για να προσπαθούν να περάσει ένα παιδί και να κρυθεί ο χρόνος του. Δεν θα πω η ζωή του και παδόσια του χρόνου, αν δεν έχει απογοητευτεί. Ο χρόνος σε 2 ρίτσες. Μέσα σε 2 ώρες δηλαδή να κρίνεσαι για ό,τι έχεις κάνει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο μαζί. Κάτι άλλο θα πρέπει να βρεθεί. Βεβαίως θέλει δουλειά. Βεβαίως θέλει αυτοί εκεί που θέλουν να κυβερνήσουν όλοι και πλακώνονται για μια καρέκλα. Ίδιοι είναι, εγώ να σας το πω έτσι όπως το λέτε κι εσείς. Να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το που θα πάνε για τα παιδιά μας. Τώρα, αυτό το δεύτερο που λες ότι ναι, με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα έχει ελπίδα. Θα φροντίσει και γι' αυτό και να είσαι σίγουροι ότι αν που θα το πάει, όπως λέει ο Μπουρναράς, εγώ τον Μπουρναρά ακούω. Τον εμπιστεύομαι γιατί κάνει ρεπορτάζ και μέχρι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, παρότι διαφωνώ, δεν έχει πέσει ιδιαίτερα έξω. Είδες, είπε και ένα καλό λόγο για σένα.
0: Αλήθεια,
1: τι ώρα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Τι ώρα είναι.
0: Το σημειώσω, κάτσε γιατί είναι και 36.
1: Λοιπόν, θα βρει τον τρόπο να δώσει κάτι, να υποσχεθεί κάτι, να δώσει κάτι από αυτά που θα υποσχεθεί, όπως θα πρέπει να έχει δώσει και κάτι στους αγρότες, αφού θα υποσχεθεί.
0: Να σου πω
1: θα
0: κάτι.
1: Θα έχει δώσει τον Νοέμβριο τον Νίκη. Θα έχει δώσει και το 50 παραπάνω στους συνταξιούχους το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο είναι η δεύτερη χρονιά. Δεύτερη, ναι, νομίζω. Ναι. Να σου πω κάτι για την εκπαίδευση που λέγαμε πριν. Που είπες δεν μπορεί να κρίνεται σε 2 ώρες ολόκληρο το δημοτικό, τι κάνει στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Οκ, okay, καταλαβαίνω πώς το λες. Ψιλοδιαφωνώ με ποια έννοια. Στη γενικότερη κουλτούρα ότι θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα, στο τελείωμα δηλαδή, να κρίνει τι θα γίνει στο μέλλον της ζωής σου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τελείως διακριτά και ξεχωριστά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια με την τριτοβάθμια. Δεν θα πρέπει όχι απλά να κρίνεται σε δύο ώρες την τελευταία χρονιά δηλαδή. Δεν θα πρέπει να κρίνεται καθόλου το σύστημα να μπαίνει στη δικασία των διαγωνισμάτων.
1: Κάπως πρέπει να περνάς κάποιος, κάπως πρέπει να περνάς σε ένα πανεπιστήμιο και κάπως πρέπει να φεύγεις με ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο παράδειγμα. Και να μην υπήρχαν καθόλου εξετάσεις. Καθόλου εξετάσεις, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο αρνητικό δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Ή το να υπήρχαν και μαθήματα τύπου που δεν είναι καθόλου γνωσιοκεντρικά, τύπου φυσική, μαθηματικά, και να υπήρχε οδηγική συμπεριφορά, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Το να υπήρχαν και τέτοια μαθήματα που να μην εξετάζονται.
1: Όπως Ευρώπη, εννοείς.
0: Όπως Ευρώπη. Το να υπήρχε εξοικείωση με τις δημόσιες υπηρεσίες και με τα φορολογικά, το να μην βγαίνει ο άνθρωπος στα 18 του και να μην ξέρει πώς πηγαίνει σε μια ουρά να περιμένεις, άσχετα αν έχει καταργηθεί η ουρά τώρα.
1: Μιλάς στο επιτελικό ψηφιακό κράτος ότι υπάρχουν ουρές.
0: Υπάρχουν ουρές. Και χρηστικά πράγματα που θα να πω, που στο δημοτικό και στο γυμνάσιο μπορούν να εκπαιδεύσουν ένα παιδί, έναν άνθρωπο, τα οποία δεν είναι αντικείμενο εξετάσεων.
1: Δηλαδή. Εδώ όμως το δημοτικό και το γυμνάσιο σε βάζουν στη διαδικασία των εξετάσεων για να μπορέσεις να έχεις εκπαιδευτεί στις εξετάσεις που κρίνουν τη ζωή σου τόσα χρόνια.
0: Αυτό λέω. Είναι λάθος το μοντέλο από την αρχή. Άρα, γιατί λοιπόν, σε πηγαίνουν στις εξετάσεις κατευθείαν. Ναι. Δεν χρειάζεται να σε πάρει στις εξετάσεις.
1: Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να περνάς κάπου, με κάποιο τρόπο πρέπει να προχωράς.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πρέπει να παίρνεις στοιχείο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινάει από το γυμνάσιο και το δημοτικό.
1: Το οποίο δεν θα το βρούμε εμείς. Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, ο Πάνφο το λέει τώρα ένα μήνυμα στο οποίο πρόσχετο. Τώρα συμφωνώ μέχρι κεραίας αυτό που λέει. Καλημέρα σας, παιδιά. Πάντα με υγεία. Για να διαφθείρεις ένα άτομο, αρκεί να του μάθεις να ονομάζει δικαιώματα, τις προσωπικές του επιθυμίες και κατάχρηση τα δικαιώματα των άλλων. Τσέστερστον, συγγραφέας, λέει. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς τυφλώνει όπως ακριβώς τα επιδόματα των λαών. Ευχαριστώ. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Θάνο, που λέει καλημέρα στους φιλοκυβερνητικούς.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι ο Πουρναράς που κανονίζει δώρα, ταξίδια. Τα κανονίζει όλα για δύο λόγους. Πρώτον, φεύγετε, οπότε φτιάχνετε το κυκλοφοριακό, είστε λιγότεροι. Και όταν θα ερωτηθείτε αν πάτε διακοπές ή αν πάτε εκδρομές ή αν τα λοιπά, βγαίνετε και τρώτε έξω στα μαγαζιά, στις ταβέρνες, θα απαντήσετε ναι. Άρα αυτό το λεφτά υπάρχουν, θα το πει κι άλλος.

0: Λοιπόν, αφού υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας, Γαλάνη in house λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τιμές, οπότε μπορείτε να αλλάξετε εύκολα το σπίτι σας και την διάθεσή σας. Διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα, άλυσα στους δύο μαθητές του ΕΠΑΛ που πήραν κατά λάθος τα θέματα των γελ σε εξέλιξη ΕΔΕ. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων, ούτε αμφισβητήθηκε το αδιάβλητο των Παναδικών, κάνοντας λόγο για μεμονωμένη διοικητική αστοχία. Μια και μιλάγαμε για. Και κάπου το είχα δει και το ψάχνα το συνόλαιο, γι' αυτό δεν.
1: Καλά, ναι. Το ότι μπορεί να ήταν μεμονωμένο περιστατικό είναι πιθανό σενάριο.
0: Έχουμε
1: δηλαδή δεν και... σημαίνει πάντα ότι υπάρχει διαρροή.
0: Όχι, όχι, βεβαίως. Έχουμε και φωτιά στη Λέσβο.
1: Ναι.
0: Ή στη Μυτιλίνη, ή στα άλλα νησιά, δεν ξέρω, στη Λέσβο.
1: Γενικότερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στα νησιά. Λοιπόν, πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκαμε λίγο πριν. Πάμε να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Ναι, είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο χτες, αλλά δεν μπορούσε γιατί δεν έμεινε ούτε ένα λεπτό ο άνθρωπος.
1: Ένα λεπτό έμεινε. Είπαμε λίγο τα βασικά και είχε κάτι που προέκυψε. Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε. Πολλά λοιπόν, λέω. Διόρθωσέ με, ρε, εσύ.
0: Όχι, προσπαθώ.
1: Πες μου, κόψε το λοιπόν.
0: Προσπαθώ να σου.
1: Λοιπόν.
0: Προσπαθώ να σου κάνω κακό, διότι ανταγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Αν πέσεις εσύ, θα ανέβω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Και όσο ανεβαίνω εγώ, σε τραβάω κιόλας.
0: Και όσο ανεβαίνει εσύ, πέφτω εγώ.
1: Α, δεν σε τραβάω προς τα πάνω.
0: Όχι, τίποτα. Δεν είναι. Οι καρέκλε που θέλουν να πάρουν εκεί οι τρεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τρεις.
1: Ναι.
0: Κανένας εκ των τριών.
1: Πολυθρόνα για τρεις υπήρχε και.
0: Υπήρχε ταινία, ναι. Έντι Μέρφη. Λοιπόν.
1: Και σειρά υπήρχε.
0: Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε εσείς το 6939-4943 ότι. Από πού θέλετε να τους πάρω, Ανδρουλάκης, Τσίπρα, Μητσοτάκης? Όπως είναι δημοσκοπικά, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης.
1: Δημοσκοπικά δεν είναι ο Ανδρουλάκης πρώτος.
0: Είπα Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης από κάτω από τα πάνω.
1: Κάτω
0: και
1: τα πάνω.
0: Μετά το είπα.
1: Συνήθως συγκρίναμε από τον πρώτο.
0: Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης από πάνω από πάνω προς τα κάτω. Πιστεύετε ότι κανένας εκ των τριών που θέλουν αυτή την καρέκλα υπάρχει έτος να συμφωνήσουν με τον άλλον για το καλό μας? 69-39-943-943. Ό,τι κόμμα και να ψηφίσετε, όποιον και το Μητσοτάκη να ψηφίζετε και τον Τσίπρα να ψηφίζετε και τον Ανδρουλάκη ή τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν αυτοί οι τρεις σε κάτι που θα είναι για το δικό μας καλό?
1: Πάμε,
0: να συμφωνήσουν.
1: Πάμε.
0: Να πούνε προεκλογικά ότι ναι, θα πάρουμε και θα δώσουμε τη 13η σύνταξη και συμφωνούμε όλοι.
1: Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, για θα πούμε και μετά αυτά. Γιατί στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα το βασικό και μετά θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά το τι γίνεται ακριβώς και τι θα γίνει εσωτερικά του κόμματος. Είναι ότι πιο... υπάρχει μια προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε επανεκκίνησης, αναδιοργάνωση του κόμματος. Και το ερώτημα είναι ότι τι μπορεί να αναδιοργανωθεί σε ένα κόμμα που δημοσκοπικά είναι στο 1-2%. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ασχολούμαστε τυχαία με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα που στις τελευταίες εκλογές είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Έτσι όπως τα λέτε είναι ακριβώς, ενώ ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές. Να πούμε όμως κάτι, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Εγώ να σας πάω ένα βήμα λίγο πιο πίσω στο ερώτημα. Να πούμε. Πώς κάποιοι κατάφεραν με τις τακτικές και τις ενέργειές τους όλους τους μήνες να φτάσουν τον ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά σε αυτό το ποσοστό? Γιατί ξέρετε, τα δημοσκοπικά ποσοστά δεν είναι από παρθενογένες, ούτε είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο. Βλέπαμε τους τελευταίους μήνες στο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει μια νοοτροπία από αρκετούς και κυρίως από ανθρώπους που δυστυχώς είχαν δημόσιο λόγο σε σχέση με την πορεία του κόμματος. Ακούγαμε δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει, ότι είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά πιστεύω σε κάτι άλλο, πιστεύω σε ένα άλλο κόμμα, χωρίς να παρετούνται, θυμίζω, όλοι αυτοί που τα έλεγαν αυτά. Ξέρετε, ήταν λίγο ιδιαίτερη η θέση που είχαμε διάφοροι μέσα στο κόμμα, να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να βλέπουμε διαρκώς ενώ ξέρετε, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει και στην εκπομπή σας και άλλες φορές εμείς. Κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλη, ορισμένη, να διατηρούμε μια ηθική, μια πολιτική αξιοπρέπεια, να στηρίζουμε το κόμμα μας, ασχέτως ποια μπορεί να ήταν η κεντρική γραμμή. Και βλέπαμε την ίδια ώρα αρκετούς να βγαίνουν στα κεντρικά κανάλια, στην τηλεόραση και να πραγματικά, εγώ το θυμάμαι σαν ένα πρόνο, να σας το πω, ένα διαρκές μαρτύριο να τους ακούς όλους αυτούς που σήμερα τους βλέπουμε με μια φοβερή μεθοδικότητα να παρετούνται 2-2 και 3-3 ή να ανεξαρτητοποιούνται, να λένε διαρκώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέλλον και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προχωρήσει. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτούς, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κτίριο στην Κουμουνδούρη, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάποιοι τύπου, ξαναλέω,
0: συγγνώμη κύριε Μελίδη, καταρχάς έτσι να στιευτούμε λίγο, είστε από τα λίγα κόμματα που το κτίριο είναι δικό σας και δεν το χρωστάτε κιόλας.
2: Καλό.
0: Έτσι, για να πάμε. Λοιπόν, η αρχή δεν είναι εκεί. Η αρχή είναι το πότε, πώς γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση, το πώς συνεχίσατε να είστε αξιωματική αντιπολίτευση, το πότε έφυγε ο Τσίπρας και είπε ότι εγώ παρετούμε, το πότε ποιος στήριξε ποιον τον επόμενο αρχηγό, ποιος τον στήριξε, γιατί αν δεν το πείτε εσείς, μπορείτε το πούμε και εμείς, αλλά πώς στηρίχθηκε μετά από την πρώτη εκλογή του και του νέου σας αρχηγού, τι έγινε πάλι μέσα στο κόμμα, από ποιους, πώς βγήκε ο επόμενος αρχηγός, τι παρακάλια πέφτανε και τελικά ποια τηλέφωνα χτύπησαν, φύγετε από εκεί και λέτε εδώ. Και ποιος θα κάνει όλα αυτά.
2: Όπως ακριβώς το περιγράψατε, έτσι είναι. Και
0: μεθοδολογικά. Δεν τα βλέπατε όμως αυτά. Δηλαδή τα βλέπαμε μόνο εμείς και τα λέγαμε μόνο εμείς, εσείς δεν τα βλέπατε.
2: Θα σας πω τι γινόταν. Νομίζω ότι, αν δεν το ξέρετε, να σας ενημερώσω. Επειδή εγώ συμμετείχα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ήταν μια ιστορική Κεντρική Επιτροπή, στην οποία πάρθηκαν αποφάσεις ακριβώς για να αναστραφεί όλη αυτή η πορεία που συζητούμε τώρα. Πάρθηκαν αποφάσεις οι οποίες, επειδή μιλήσατε πριν για επανεκκίνηση και θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το μέλλον πέρα από το παρελθόν, γίνεται αυτή τη στιγμή μια τεράστια προσπάθεια από όλους μας όσους βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, και πιστέψτε με, ανεξαρτήτως τι μπορεί να λέγεται στο δημόσιο λόγο ή ανεξαρτήτως ποια είναι η εικόνα των βουλευτών ή μάλλον αυτών των βουλευτών που αποχωρούν, αρετούμενοι ή τέλος πάντων κάνοντας αυτό το απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου και μη έχοντας καμία σχέση με την αριστερά, να παίρνεις την έδρα και να φεύγεις. Και να απευθύνω και ένα ερώτημα από εδώ. Όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα παίρνουν την έδρα και φεύγουν, δεν μας έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, όταν άλλοι πριν από αυτούς ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, δεν έλεγαν στο δημόσιο λόγο γιατί πήραν την έδρα και έφυγαν. Αυτοί το κάνουν και σήμερα όμως τώρα. Ξέρετε, αυτό δημιουργεί μια εικόνα και πολιτικής αναξιοπιστίας, όχι για την αριστερά, ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσωπικά για όσους το κάνουν. Γιατί πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Αυτοί που παίρνουν την έδρα και αποχωρούν δεν κάνουν κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, τον εαυτό τους και το δικό τους, τη δικιά τους πολιτική αξιοπρέπεια τα δείχνουν. Και τίποτα άλλο, και θα με επιτρέψετε να μην πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Και να το έβλεπες όλο αυτό, ή μάλλον και να μπορούσες να αντιληφθείς κάποια πράγματα, νομίζω ότι η βασική γραμμή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, τι έλεγε στο δημόσιο λόγο. Έλεγε ουσιαστικά στους πολίτες, μη με ψηφίσετε, ψηφίστε κάτι άλλο. Αυτό το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αρκετό καιρό. Και δεν το έλεγε μόνο μετά την απόφαση τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής, αυτή την απόφαση που δεν μπόρεσε καν να εφαρμοστεί στην απόφαση της 6ης Ιουνίου. Και αν θυμάστε, όταν βγήκε αυτή η απόφαση, μετά στα μέσα ενημέρωσης, όλοι αυτοί οι οποίοι στήριξαν αυτή την απόφαση δεν έβγαιναν να την υποστηρίξουν δημόσια. Την ψήφισαν σε μια Κεντρική Επιτροπή και μετά δεν τους είδαμε πουθενά. Βγαίναμε εμείς, οι υπόλοιποι, όσοι θέλουμε τη συνέχιση του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι πιστεύουμε στο κόμμα μας και αναγκαζόμασταν να προσπαθούμε να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε εκείνη την περίοδο σε σχέση με πράγματα τα οποία ήταν μια γραμμή που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί εκ των πραγμάτων. Να θυμίσω εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια δημόσια δήλωση και είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Μια δήλωση με την οποία εμείς διαφωνούμε κάθετα. Και σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ όμως, κύριε Μελίνη, να σας ρωτήσω, που είναι και της Εμμανουέλας ερώτηση. Μήπως ήταν τελικά σχεδιασμένο η δημιουργία ενός άλλου κόμματος που υπήρξε και υπάρχει βέβαια, και μετά οι δύο αρχηγοί του να είναι οι πρώτοι που πήγαν στην Τσίπρα. Μήπως ήταν σχεδιασμένο από τότε το πώς θα χτυπήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα σας πω. δεν θέλω να μπω σε σενάρια. Αντιλαμβάνεστε ότι με το θεσμικό ρόλο που έχω αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Εγώ όμως θα πω κάτι και που απευθύνομαι στην κοινή λογική όσων μας ακούν. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό που γίνεται αυτές τις ημέρες. Βλέπουμε ότι ενώ είναι πολύ συγκεκριμένοι οι βουλευτές που έχουν πάρει την απόφαση να αποχωρήσουν από το κόμμα μας, βλέπετε ότι καθημερινά οι παραιτήσεις έρχονται κατά κύματα. Δηλαδή έχουμε 2-3 παραιτήσεις την ημέρα. Σήμερα μάλιστα, έτσι, θα κάνω μια πολύ δύσκολη πρόβλεψη. Το λέω προφανώς αστειευόμενο στο δύσκολη, γιατί είναι προφανές. Θα έχουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Όλοι το ξέρουμε αυτό και εσείς το ξέρετε και ξέρετε και ποιοι είναι και ξέρετε και ακριβώς τη σειρά μάλλον αυτών των ημερών. Ναι. Αν όλα αυτά είναι ένα αποτέλεσμα μιας, πώς να το πω, πηγαίας και αυθόρμητης συμπεριφοράς, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι οποίοι ξέρουμε ότι θα φύγουν το κάνουν έτσι σε αυτή τη τμηματική διάστασή του. Είναι σαν να θέλουν να προκαλέσουν στο κόμμα μας τη μέγιστη δυνατή αρνητική εικόνα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Πραγματικά σας το λέω. Δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουν κάνοντάς το αυτό. Όμως να πω και κάτι.
0: Να καταλάβω εγώ από αυτά που λέτε ότι υπάρχει ένα σχέδιο δηλαδή για να γίνει αυτό.
2: Να σας πω κάτι, μπορεί να είναι και ένα πραγματικά απόλυτο στοιχείο και συμπτωματικό γεγονός. Τι να σας πω.
1: Εντάξει, το προφανές.
2: Εσείς αντιλαμβάνεστε.
1: Η προφανής απάντηση, κύριε Μελίδη, είναι ότι έμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν ο κύριος Φάμιλος, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε να πάμε να συνεργαστούμε, να στηρίξουμε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν απεχώρησε ο κύριος Φάμιλος και θα αναλάβει μία ομάδα που λέει υπέρ της αυτόνομης πορείας, σου λένε διαφωνούμε σε αυτό, θέλουμε να εξαρτητοποιηθούμε.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Είναι έτσι, όταν ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν σας θέλω.
2: Συγγνώμη, καλά τα λέτε, αλλά νομίζω ότι κάτι άλλο. Τις παραιτήσεις μπορώ να τις αντιληφθώ, αν και είτε διαφωνώ είτε συμφωνώ, είναι ένα δημοκρατικό, μια δημοκρατική απόφαση. Άλλο λέω, την τμηματική αποχώρηση, δηλαδή το μέρα παραμέρα να έχουμε 2-3. Αυτό λέω ότι εδώ δημιουργεί μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι δύσκολο να αποσαφινιστεί. Αυτά είναι γνωστά που λέτε. Ο κύριος Φάμιλος έχει φύγει εδώ και αρκετές μέρες. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου έχει πάρθει εδώ και αρκετές μέρες. Είναι γνωστό τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί θα μπορούσαν με πολύ μεγάλη ευκολία να παραιτηθούν τις προηγούμενες ημέρες. Γίνεται κάτι τμηματικό όμως, σας λέω. Είναι σε δόσεις. Είναι σαν να είναι κάτι τύπου επικοινωνιακό. Πώς να το πούμε,
0: πολύ απλά. Πιστεύετε λοιπόν ότι είτε γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως λέει ο Πρωθυπουργός την Άνοιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να συγκεντρώσει πάλι ομάδες, ανθρώπους, δυνάμεις για να ξαναμπεί στην Βουλή, δηλαδή πλέον αυτό είναι το ζητούμενο, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως και θα καταφέρει και θα σας πω και το λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλά στελέχη τα οποία μπορεί να μην βρίσκονταν στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα, αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν στελέχη και σε όλη την Ελλάδα. Και κεντρικά στελέχη και περιφερειακά στελέχη τα οποία θέλουν τη συνέχιση του κόμματος. Αυτό το έδειξε και η Κεντρική Επιτροπή, στην οποία ήρθαν άνθρωποι που εκπροσωπούν και τις τοπικές τους κοινωνίες. Θα είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Εγώ σας έχω ξαναπεί, νομίζω, και στην δικιά σας εκπομπή. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα ολοκληρώσει τη θητεία της κυβέρνησης. Αυτή την πρόβλεψη κάνω. Δεν θα πάει σε πρόεδρες εκλογές ασχέτως της φημολογίας που υπάρχει, αλλά σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν γίνουν εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχει και το βάθος στελεχών, έχει και την ιστορική παρακαταστή και έχει και ένα πλήρες πρόγραμμα για το οποίο τόσο καιρό δεν μιλούσαμε καθόλου, παρότι είχε ένα πλήρες κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί όλο αυτό το καιρό το μόνο το οποίο μας ρωτούσαν και δεν φταίνε προφανώς οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό αυτή η εικόνα που δινόταν από τα στελέχη μας. Μας ρωτούσαν διαρκώς για σενάρια, τι θα γίνει με άλλα κόμματα. Ξαναλέω ότι ξεκίνησε τώρα, εδώ και ένα χρόνο είναι αυτή η ιστορία. Δεν ακούγονταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε σαφές πολιτικό στίγμα. Τώρα θα έχει σαφές πολιτικό στίγμα. Τώρα θα ακουστεί ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστέψτε με, αφού φτάσαμε στο σημείο, ενώ τόσο καιρό λέγαμε ότι μην ψηφίσετε εμάς, να έχουμε 1,5% δημοσκοπικό, νομίζω μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα του επόμενου μήνου. Και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε.
1: Σε ένα λεπτάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Μελίδη, είτε στην περίπτωση της κυρίας Ντούρου, είτε στην περίπτωση της Προεδρίας από τον Παύλο Πολάκη, πιστεύετε ότι θα έχει ίδια δυναμική το κόμμα ή κάποιο από τους δύο μπορεί να δώσει λίγο περισσότερη δυναμική?
0: Και να συμπληρώσω πάλι λίγο την ερώτηση, μισό λεπτό, να συμπληρωθεί η ερώτηση. Πιστεύετε ότι είτε με τη μία περίπτωση είτε με την άλλη περίπτωση υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχει και εκ νέου διάσπαση?
2: Δεν υπάρχει πλέον καμία περίπτωση ούτε περιθώρια για νέες διασπάσεις. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και οι προοπτικοί που θα δώσουν και οι ενέργειες που θα κάνουν για να ανασυγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου, δεν έχει τόσο σημασία το πρόσωπο, σημασία έχει η πολιτική την οποία θα εκπέμψει το κόμμα και οι δύο που έχουν ακουστεί, αλλά γενικά και όλα τα στελέχη που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θυμίζω υπάρχει μια σωστή πρόταση κατά τη γνώμη μου για συλλογική ηγεσία που δεν προλαβαίνουμε τώρα να την αναλύσουμε. Συλλογική ηγεσία ξέρετε, δεν σημαίνει να αποφασίζουν πολλοί άνθρωποι για το ίδιο πράγμα. Σημαίνει να υπάρχει μια κατανομή ρόλων στην οποία ο καθένας θα μπορεί να δώσει τον καλύτερο.
1: Από τον κύριο Παπά ήταν αυτή η πρόταση.
2: Ναι, εκείνη και μια πολύ σωστή πρόταση. Γιατί ξαναλέω, ο καθένας στον κατάλληλο ρόλο θα μπορεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Υπάρχουν από τη στιγμή έχουν κενωθεί πολλές θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει ανάγκη για άμεση κάλυψή τους και για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα το συντομότερο δυνατό. Θα το κάνουμε αυτό, πιστέψτε με, και νομίζω ότι θα φανούν τα αποτελέσματα πολύ σύντομα από την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχετε την καλημέρα μου.
0: Καλή σας μέρα. Πάμε διαλυματάκι. 69-39-943. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Εμείς θα διαβάσουμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα. Όξο ρε, αυτό θα το διαβάσουμε σίγουρα. Όξο ρε,

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πρώτη προπόνηση στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας του στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Πρόγραμμα με ασκήσεις κατοχής, κυκλοφορίας και ανάκτησης μπάλας, αλλά και άσκηση με δύο ομάδες και μπαλαντέρια τους τομείς της κυκλοφορίας και του pressing. Ακολούθησαν οι Ερυθρόλευτοι. ΑΕΚ και Φύτας ήρθαν ισόπαλες 0-0 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των πρωταθλητών Ελλάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Ένωση πραγματοποίησε ο Αλεξίου. Απεχώρησε στο 70 με ενοχλήσεις ο Γκατσίνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 4-1 από τη Rapid Vienna στο τελευταίο του φιλικό πριν τα μάτς με την Πάξη για το Conference League. Το γκολ του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Παντελίδης στο 107. Για τους Αυστριακούς σκόραραν Τίλιο, Άνταμσεν, Χαϊντάρα και Σαούμπ. Για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Ελεόν για τον 27χρονο Ρουγανό μέσο Νικολάς Φονσέκα κάνει λόγο ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Εύκολη απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι έκανα μια εξαιρετική επιλογή, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστή του Κεφάλου του Βόρα. Με άλλη μια μεγάλη ανατροπή, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Τα τρία λιοντάρια πήραν το προβάδισμα με τον γκολ του Γκόρντον στο 55. Η Αλμπισέλτε σφάρισε με τον Έντσο Φερνάντες το 85 και έκανε το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις. Ο Χρήστος Ζόλης βρίσκεται ένα βήμα από την μεταγραφή του στην Άρσεναλ, έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολέου του. Πλέον οι κανονιέριδες καλούνται να τα βρουν με την Κλαμπ Μπριζ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ φέρεται να έχει συμφωνήσει συμβόλαιο στο 2031 με ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου ξεκινά και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τους Heat. Η επίσημη παρουσίαση του Greek Freak από τη νέα του ομάδα είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 10 ώρα Ελλάδας. Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζερόμ Κιμ διακόπη καθώς έπεσε το σκοτάδι και ο Έλληνας τενίστας επικαλέστηκε θέμα περιορισμένης ορατότητας. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σε την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Πού είμαστε, κύριε Πολυναρά?
1: Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα.
0: Να έρθω με φόρα.
1: Έλα με φόρα, έλα με φόρα. Κύριε Τσαπανίδη, δεν έχει παραιτηθεί.
0: Νομίζω πως όχι. Ναι. Έκλεισα προηγουμένως που είπα το όξο, ρε, γιατί ο Σάκης απάντησε. Καλημέρα, Σάκη, απάντησε στην. Αν κάποιος από αυτούς τους τρεις, Μητσοτάκης, Τσίπρας,
1: Κανένας.
0: Δεν λέει κανένα. Την έχετε δει την Εννία Παπαγιανόπουλο. Όξο, ρε, είναι έτσι, έκλεισατε το διαλεμματάκι. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε και τη μάχη της Κρήτης, έτσι.
1: Τι είναι η μάχη της Κρήτης?
0: Έχουμε τη μάχη της Κρήτης, έχει κατέβει η Ελλάς και έχει χτυπήσει πόρτες όπως ο κύριος Ζάχαρης και όχι μόνο, υποψήφιος, πρώην υποψήφιος του Πασόκ, να τους εντάξει στο κόμμα της Ελλάς για να μάχεται Πασόκ και Ελλάς ποιος θα πάρει την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Που θεωρούν ότι κακώς έγινε μπλε για άλλους λόγους.
1: Για λόγους ο Πεκεπέ, το λένε ευθέως, δεν είναι ότι...
0: Άντε βρε.
1: Μα το λένε ευθέως.
0: Τι είναι ο Πεκεπέ? Μην μου πεις ότι
1: τι είναι εδώ.
0: Τι, ο Πεκεπέ, τι είναι? Μην μου πεις ότι είναι σκάνδαλο ο Πεκεπέ.
1: Σκανδαλάκι.
0: Τίποτα δεν είναι. Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Ποιος είπε ότι όχι δεν είναι σκάνδαλο? Κάποιος το είπε.
0: Όλοι. Όλοι η Νέα Δημοκρατία.
1: Κάποιος, τώρα, τελευταία, χθες, προχθές, κάποιος.
0: Όλοι είπε, η Νέα Δημοκρατία.
1: Και λέει ότι όχι δεν είναι σκάνδαλο.
0: Και εδώ θα κάνουμε μια μικρή υποσημείωση. Αν συμφωνείτε μαζί μου, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, παιδιά. Έχει το 69-39-943, τον αριθμό που ξέρετε. Λοιπόν. Εδώ με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκονται πολλοί, σωστά? Δεν θα τιμωρηθεί κανένας από αυτούς που είναι...
1: Τι είναι σε πολλοί πολιτικά πρόσωπα?
0: Πολλοί εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, εμπλέκονται πρόεδροι, εμπλέκονται αγρότες, εμπλέκονται κτηνοτρόφοι, εμπλέκονται κακός χάμος. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι θα τη γλιτώσουν όλοι οι υψηλά ιστάμενοι. Ναι. Έχω την αίσθηση. Στο θέμα των τεμπών εμπλέκονται πάλι πολλοί.
1: Ναι.
0: Και ποιοι πιστεύω ότι... Άλλοι, δηλαδή ο Σταθμάρχης θα φταίει τελικά. Μόνο.
1: Φταίει ο Σταθμάρχης ήδη.
0: Θα φταίει μόνο. Καλά, ναι. Ο Σταθμάρχης, εδώ πρέπει να κάνουμε και μία ερώτηση.
1: Φταίει ήδη εννοώ βάσει κατηγορητήριο.
0: Και μία ερώτηση. Εγώ ξέρω και ρωτώντας νομικούς, γιατί δεν έχω νομικές γνώσεις, τους ρώτησα, παιδιά, είναι ή δεν είναι η προφυλάκηση για δύο λόγους? Μην το ξανακάνεις και μην φύγεις. Μην την κάνεις και μην το ξανακάνεις. Ο Σταθμάρχης ούτε τα λεφτά έχει να την κάνει. Ούτε υπήρχε περίπτωση να το ξανακάνει, γιατί είχε φύγει.
1: Ναι, όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, πάει να πει ότι θεωρείσαι επικίνδυνος, οπότε κρίνεσαι μέχρι να τελεσιδικήσει.
0: Ναι, ο Σταθμάρχης τι, να το ξανακάνει αποκλείεται, γιατί ήταν εκτός θέσης. Λεφτά να φύγει δεν είχε, γιατί προφυλακίστηκε, ήταν μία ερώτηση που είχα κάνει τότε και δεν είχα καταλάβει ποτέ. Εκεί λοιπόν που μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, διότι δεν μπλέκονται πολύ, 2-3 είναι. Είναι στις παρακολουθήσεις, είναι στα πρέτατορ.
1: Υπάρχει Predator. Τι είναι Predator?
0: Μια εταιρεία.

0: όσο και να μπαίνουν στο αρχείο, να βγει αποτέλεσμα και κάποιοι να έχουν ευθύνες. Γιατί είναι λίγοι. Όπου μπλέκονται πολλοί.
1: Για το Predator.
0: Ναι, όπου μπλέκονται πολλοί, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Έτσι νιώθω.
1: Okay.
0: Έτσι, πολιτικός δεν είμαι, νομικός δεν είμαι. Σύντομα θα βγάλουμε έναν νομικό να μας πει, αλλά και εσείς έτσι πώς την αίσθηση που έχετε. Πάντως, η μάχη της Κρήτης, για να κλείσω αυτό που είπα πριν, καλά κρατεί, έχει κατέβει η Ελλάς και κοιτάει πόσους παστοξίδες μπορεί να πάρει για να πάρουν την Κρήτη.
1: Όχι μόνο στην Κρήτη, γενικότερα.
0: Στην Κρήτη υπάρχει σε συγκεκριμένα ονόματα. Ένα-ένα. Έχω τουλάχιστον πέντε.
1: Και για πες με ένα.
0: Σου είπα τώρα προηγουμένως τον κύριο.
1: Δεν που, μου, που ήταν στο.
0: Του, ναι, το είπα. Που ήταν στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Αρναούτογλου, προερχόμενος από Πασόκ.
1: Του Αρναουτάκη.
0: Του Αρναουτάκη, ναι.
1: Ο Αρναούτογλου είναι άλλο
0: πράγμα. Ναι, είναι ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης. Ο πρώτος που έχει χτυπήσει πρώτα.
1: Ο Αρναουτάκη δεν θα είναι με κάποιον. Ή θα είναι ο Αρναουτάκης.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Και τώρα που λέμε.
1: Παραδοσιακά τον θέλαν τα κόμματα. Και όμως ο Τάκης τον ήθελε και το Πασόκ τον ήθελε. Τον θέλαν.
0: Το Πασόκ τον είχε.
1: Τον είχε, ναι. Τον πηγαίνουν πολύ τον Αρναουτάκη.
0: Να σου πω, η Τζάγκρη τελικά δεν θα πάει.
1: Στην Μπέλα.
0: Η Τζάγκρη θα πάει. Στο Πασόκ γενικώς.
1: Νομίζω υποψήφια.
0: Στο Πασόκ γενικώς.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει. Υπήρξαν, δεν ξέρω αν κολλάει το θέμα λόγω των αντιδράσεων που στο εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια η κυρία Τζάγκρη, να πω ότι. Έχει ένα κοινό στην Επέλα όπου είναι Τζάκρη και την έχουν ακολουθήσει. Τώρα δεν ξέρω αν την ακολουθήσουν πάλι. Δηλαδή, όταν είχε φύγει και πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, την είχε ακολουθήσει. Τώρα δεν ξέρω αν την ακολουθήσουν πάλι, αν ξαναγυρίσει στο Πασόκ. Πάντως, οι αντιδράσεις είναι ότι από κάποιες πλευρές του Πασόκ ότι και κάτι το... ψηφίσαμε.
0: Ναι.
1: Κάτι μας χαλάει.
0: Και με την Κασιμάτη υπάρχει κάποιο θεματάκι στο Πασόκ.
1: Με την Κασιμάτη είναι για να κατέβει στον Πειραιά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα κατέβει. Και εκεί υπάρχει ένα θεματάκι έντονες. Κάποιο φρένο έχει μπει εκεί σε αυτές τις δύο κυρίες, εκεί στην επιστροφή του Πασόκ.
1: Ναι, αλλιώς θα είχαν ανακοινωθεί, λες.
0: Έχω έτσι πιστεύω. Ότι θα είχαν ανακοινωθεί και ότι θα είχαν λυθεί τα προβλήματα. Όσο διαιωνίζονται αυτά τα θεματάκια, νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος τελικά θα πάνε.
1: Μάλιστα. Η κυρία Τζάκρη θα κάνει, λέει.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Όχι, ρωτάω εσά, έτσι μια γενικότερη.
0: Θα δηλαδή... πάρω ένα τηλέφωνο τον Κασελάκη να ξανάρθω.
1: Αυτό δεν
0: γίνεται. Δηλαδή,
1: γιατί κλάματα. Γιατί άμα δεν πάει στο Πασόκ, δεν υπάρχει άλλη διαφυγή. Που θα πάει, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε. Στον Κασελάκη, έφυγε. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει ένα από αυτά τα δύο κόμματα.
0: Γιατί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κόσμο και ο Κασελάκη θέλει κόσμο.
1: Βρε, ότι άμα θέλουν, θέλουν. Αλλά εντάξει, είναι λίγο τώρα. Αφήνει να ξαναγυρνά, να φέρει να ξαναγυρνά. Τι είσαι, δανεικό, έδωσε. Πήρε εμπειρία και σε ξαναπαίρνω.
0: Καμιά περίπτωση επιστροφή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ. Με πολλάκι αποκλείεται.
1: Με πολλάκι πώ θα γίνει. Αφού μα δεν τον θεω... μα...
0: Διότι εκεί θα χωρούσε και η κυρία Τζάκρη. Δηλαδή, περίμε. Άμα τα βρίσκανε Κασελάκη, Δημοκράτε, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί στους δύο.
1: Υπάρχει πολύ βασική ιδεολογική διαφορά. Γιατί τον κύριο Κασελάκη αποπέμφθηκε και τον, στην ουσία θέλανε να τον διώξουν. Γιατί του καταλογίζανε ότι δεν είναι αριστερός. Άρα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που κρατήθηκε το άκρος αριστερό κομμάτι, πώς θα ξαναφέρουν τον Κασελάκη. Δηλαδή...
0: Αυτό βρε παιδιά, ο Κασελάκης δεν είναι αριστερός, δεν είναι καμένος. Ενώ ο καμένος ως πρώτη φορά αριστερά ήταν ο κανονικός αριστερός να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό, δηλαδή εδώ είναι τα πράγματα. Απλά εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν έχουμε τόσο μυαλό.
1: Αυτή την ώρα έχει δασική πυρκαγιά, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Μυτιλίνη.
0: Στη Λέσβο.
1: Στη Λέσβο.
0: Γιατί δεν έχει την Μυτιλίνη, είναι σε άλλα νησιά. Δεν είναι στην πόλη της Μυτιλίνης, θέλω να πω, είναι στη Λέσβο.
1: Οκ. Okay. Είναι στον προφήτη Λία Παρακύλων.
0: Ναι.
1: Προφήτη Λία Παρακύλων.
0: Ναι, και λέω, και λέω αυτό που λέω, γιατί όχι επειδή διαφωνώ μαζί σου, το καταλαβαίνει. Τα νησιά ψάχνω κι εγώ.
1: Καλά, αυτό που είπες είναι αληθές. Η Λέσβος είναι το νησί, η Μυτιλίνη είναι η χώρα, η πόλη που λέμε.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και ένα ταξιδάκι εκεί. Θα
1: στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Η Λέσβος είναι πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Είναι μεγάλο, βέβαια.
1: Μεγάλο νησί, έχει πολύ ωραία μέρη. Έχει ένα εξαιρετικό μέρος. Η Μυτιλίνη είναι ωραία.

0: πόλη,
1: πόλη μέσα, είναι. Έχει ένα εξαιρετικό μέρος.
0: Το Μόλιβο, λες.
1: Το Μόλιβο, ναι, γιατί κόλλησε στο μυαλό μου τώρα και δεν μπορούσα να το θυμηθώ.
0: Το κατάλαβα.
1: Ο Μόλιβος, ναι.
0: Ο Μόλιβος είναι
1: εξαιρετικό μέρος.
0: Ο Μόλιβος, στο Μόλιβο είναι εκπληκτικά αν πας χειμώνα.
1: Ήμουν άνοιξη. Δεν ήμουν ούτε καλοκαίρι. Ήμουν προς καλοκαίρι.
0: Περπάτημα που κάνεις σε αυτό το χωριό, έτσι με το κάστρο, με το πλακόστρο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και πίνεις και τρομερό καφεδάκι, μπυρίτσα με θέα. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
0: Όντως, όλο το νησί είναι πανέμορφο. Όλο το νησί είναι πανέμορφο. Δεν σου φτάνει ούτε τρεις μέρες, ούτε τέσσερις μέρες.
1: Είναι μεγάλο νησί. Θέλει αμάξι και έχει αποστάσεις. Και για να γυρίζει, δηλαδή, τα καλά μέρη, θέλει αμάξι.
0: Θέλει. Και όχι μόνο αυτοκίνητο, είναι το ότι θέλει και χρόνο. Θέλει και χρόνο. Γιατί άμα πάει διακοπές και να είσαι να σε φάνε τα χιλιόμετρα, άσε κάθε στην Αττική οδό.
1: Εντάξει, ναι. Αν πας στον Μόλιβο, βέβαια.
0: Δεν κουνιέσαι, κάθεσαι εκεί τρεις μέρες και
1: μπορείς να πεις ότι θα πάω τρεις-τέσσερις μέρες και να κάτσω μόνο στο Μόλιβο.
0: Και τρεις-τέσσερις μέρες θα ξαναπάω του χρόνου αλλού και τρεις-τέσσερις μέρες. Το ίδιο πράγμα που πρέπει να γίνει και στην Κρήτη. Μην κοιτάτε τώρα που εκεί του Ελλάς κυρνάνε το νησί από πόλη σε πόλη και τρέχουν, γιατί τρέχουν να μαζεύουν κόσμο. Αν πας διακοπές, δεν είναι ανάγκη να πας και να γυρίσεις στην Κρήτη, γιατί δεν μπορεί να τη γυρίσει στην Κρήτη. Ούτε σε 15 μέρες διακοπές, δηλαδή ψόφιες θα γυρίσεις. Πας πόλη-πόλη, νομό-νομό και σημείο-σημείο για να πας πολλά χρόνια στην Κρήτη, πολλές φορές στην Κρήτη, για να πεις ότι κάπως τη γνωρίζεις και πέρασες.
1: Η Κρήτη έχει και δύσβατες παραλίες, τις γνωστές παραλίες, τις πιο τουριστικές, είναι δύσβατες. Δηλαδή,
0: και δεν πάνε και
1: ο Μπάλος.
0: Δεν πάνε και αυτοκίνητο κάποιος.
1: Ναι, στο Μπάλο δηλαδή, για να πας.
0: Πας με καϊκάκι.
1: Εγώ δεν είχα πάει με καϊκάκι όταν είχα πάει. Είχα πάει με αυτοκίνητο μέχρι ένα σημείο που μπαίνεις σε ένα χωματόδρομο και πηγαίνεις κουτσουκούτσου. Δεξιά, πρόσεχε τώρα, δεξιά, γκρεμός τώρα, θάλασσα από γκρεμός, γκρεμίλα.
0: Δεν ξέρω, έχω πάει.
1: Και τα αμάξια, αυτοί που έρχονται από τον Πάλο και εμείς που πηγαίνουμε, χωράνε ίσα από στα δύο αμάξια. Και εσύ που πηγαίνεις δεξιά, ξακρίζεις λίγο, είσαι στο όριο. Πέφτω, δεν πέφτω.
0: Καλά, μην πέσεις.
1: Παρκάρεις το αμάξι και μετά έχει ένα ποδαρόδρομο. Κατεβαίνεις μέσα στα χώματα, έχει κάτι σκαλοπατάκια κτλ. Είναι μισάωρο εύκολα. Αλλά πρέπει να πηγαίνεις και λίγο γρήγορα. Εύκολα μισάωρο. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που θα δεις στο τοπίο, δηλαδή είναι, δεν θα το ξαναδείς. Είναι μαγικό. Αλλά είναι δύσκολο στο να πας.
0: Λοιπόν, και μια και είπα για Ελλάς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, το έχω παρατηρήσει μόνο εγώ. Όταν λέμε και όταν έχουμε τον πρώτο που θα έχουμε από πρόσωπο του νέου κόμματος, του κ. Τσίπρα, θα τον ρωτήσω μεταξύ άλλων και αυτό. Ακούω όλες τις συνεντεύξεις που μπορώ και αν δεν προλαβαίνω να τις ακούσω, τις διαβάζω. Όταν λέμε, λέει ένας συνάδελφος, για το κομμάτι που κλείσανε τράπεζες και περιμένανε οι συνταξιούχοι κλαίγοντας για να πάρουν 50 ευρώ. Για το νόμο Κατρούγκαλο. Μπει για ό,τι δεν πήγε καλά. Μπει για το Βαρουφάκι. Η απάντηση είναι ότι δεν μιλάμε για 15-19. Δεν μιλάμε για αυτή την περίοδο. Έχουμε αλλάξει όλο αυτό και μιλάμε για το 2026-27 και πότε θα γίνουν εκλογές. Όταν όμως εχθές άκουσα συνέντευξη εκπροσώπου του Ελλάς, της Ελλάς, όπως σωστά εσύ μου λες, και ρωτήσανε για τα F-35, τα δικά μας, η πρώτη ήταν, α, το 17 τα F-35, με σίγουρα με πρόταση του Καμένου
1: από
0: τη ΣΕΑ, έγινε αυτό, δηλαδή όποτε μας βολεύει το 15-19 θα το επικαλεστούμε. Οπότε δεν μας βολεύει το 15-19, δεν μιλάμε για 15-19, μιλάμε για αύριο.
1: Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο νόημα έχει να ρωτάς στελέχη, από τα νέα στελέχη της Ελλάς, να ρωτάς για το 15-19. Όχι για αυτά που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τύπου Κούφο Νικολάκου και λοιπούς. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή, άλλο ρωτήσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας προφανώς να τον ρωτήσει. Δηλαδή, τι να πεις τώρα στην κυρία Κουφουγονουλάκου για το 2015-19. Λοιπόν, ήταν εκτός.
0: Αν
1: δηλαδή,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Μου φαίνεται αμήχανο και να υπερασπιστεί μια κατάσταση στην οποία δεν ήταν.
0: Αν αυτή τη στιγμή μπει, γιατί κάνει διεύρυνση, κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Πολύ σωστά. Κάνει διεύρυνση και ψάχνει πώς θα.
1: Προς τα δεξιά της κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και προς το Πασό.
0: Και προς το κέντρο κάνει. Ναι. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή λοιπόν πάει κάποιος τώρα, σε αυτή τη διεύρυνση, πάει και τον έχουμε εδώ αύριο. Δεν θα τον ερωτήσουμε τι έγινε την πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Θα πει εγώ δεν ήμουν εκεί. Γιατί έτσι όπως τα λες, θα πει εγώ δεν ήμουν εκεί, εγώ τώρα ήρθα. Από τη στιγμή που είσαι στην σκέπη του Μητσοτάκη και λες εγώ αυτόν θέλω γιατί αυτόν θεωρώ καλό, πρέπει να τον κρίνεις. Δεν είναι καθόλου, είναι ίδια. Πρέπει να τον κρίνεις για αυτό που έκανε πέρσι. Εγώ διαφωνώ στο θέμα των κομμάτων. Που λες τι έκανε το Πασόκ, κυβέρνησε το Πασόκ. Έχει καμία σχέση το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του Σημίτη? Όχι.
1: Όχι. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Είχε καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του Κώστα του Καραμαλή με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Όχι. Εγώ διαφωνώ με τη σύγκριση κομμάτων. Κυβέρνηση του Πασόκ, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Όταν όμως μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει κάνει πρωθυπουργός, με δικές του αποφάσεις, με δικές του επιλογές, με δικούς του συντρόφους συνεργάτες, σύντροφο λέω, είτε για τον Πασόκ, είτε για τη Νέα Δημοκρατία, είτε για το Ελλάς, για να μην νομίζω.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει συντρόφους.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο εσύ, αλλά όταν λοιπόν μιλάμε για έναν πρωθυπουργό, αυτόν τον κρίνουμε. Διότι ό,τι έγινε τις μέρες που ήταν πρωθυπουργός, από τις αποφάσεις που πήρε ο κάθε υπουργός του, που δικός του ήταν, αυτός τον έβαλε. Δεν μπορεί λοιπόν να μπει κάποιος τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στη διεύρυνση που κάνει, είτε προς τη μεριά του κέντρου, είτε στη δεξιά της μεριά, γιατί Αντώνης Σαμαράς έρχεται, είπαμε, και στη Σόλωνος θα είναι, και βιβλιοπωλείο θα είναι, και οι συζητήσεις έχουν γίνει, και με το συγχωρημένο μπαμπά ήταν κολλητή, όλα μαζί έχει κουμπώσει αυτό. Κολονάκι μεριά, οπότε ξέρεις, είναι δική μου.
1: Ναι,
0: στο παγκράτη μου, δεν ξέρω να παρκάρω.
1: Έχει μια διαφορά όμως αυτό.
0: Τι είναι διαφορά?
1: Δύο περιπτώσεις.
0: Ποια είναι διαφορά? Είναι ο ίδιος πρωθυπουργός.
1: Ότι στη μία περίπτωση εντάσσεσαι στο κόμμα που ήδη υπάρχει και σε προσωπικό που ήδη υπάρχει, ενώ στην άλλη περίπτωση είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έχει φύγει και έχει φέρει δίπλα του ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την προηγούμενη θητεία του. Και είναι ένας μόνος του, δηλαδή θα κρίνεις μόνο το πρόσωπο, δεν θα κρίνεις το κόμμα σε εκείνη.
0: Συγγνώμη, δεν είναι.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση αυτός.
0: Μόνο Τσίπρας θα είναι. Ο Τεμπονέρας δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα.
1: Δεν ήταν το 15-19 ο Τεμπονέρας.
0: Ναι, δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τελευταία ήταν.
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μιλάμε για πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που λέμε, αφού θες εγώ διαφωνώ στο κόμμα, μα ως μόνο στο πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρωθυπουργός που πιστεύουμε. Αυτός ο πρωθυπουργός που πιστεύουμε και λέμε ότι είναι ο καλός για πρωθυπουργός, είτε λέγεται Μητσοτάκης είτε λέγεται Ανδρουλάκης, αν έχει κάνει πρωθυπουργός, από τα πεπραγμένα του πρέπει να κρυθεί. Από τα πεπραγμένα του, από τη στιγμή που έχει κάνει πρωθυπουργός. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης. Πόσες φορές έχουμε πει εδώ εμείς σε αυτή την εκπομπή για το Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση των Αρίστων, ξεκινώντας από τον Αρίστο και φτάνοντας στον Ωραίο. Πόσες φορές εγώ έχω πει ότι αυτή η κυβέρνηση ένα σχηματισμό δεν έχει κάνει. Κουμπώνει τρύπες. Υποχρεωμένο να κάνει. Ένα ανασχηματισμό μόνο στον Πρωθυπουργό έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, έχει κάνει μόνο στον ανασχηματισμό. Θυμάσαι κανέναν? Όχι, εγώ δεν θυμάμαι. Έχει κάνει κουμπώνει και μάλιστα μία τον βάζει, μία τον βγάζει.
1: Κάτι γίνεται και κάνει ένα σχηματισμό.
0: Ναι, κάτι γίνεται όμως. Δεν κάνει ένα σχηματισμό γιατί αποφάσισε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.
1: Εντάξει, η διαφορά ποια είναι, παιδιά?
0: Τεράστια. Λοιπόν, άρα κρίνεις τον πρωθυπουργό αυτόν για αυτούς που βάζει, γιατί αυτός τους έβαλε. Δεν φταίει μόνο ο Μακάριος αν είναι σε αυτή τη θέση. Δεν φταίει μόνο ο Αρίστος αν μπήκε και βγήκε, ούτε πρόλαβε να το καταλάβει. Δεν φταίνε δηλαδή οι υπουργοί που μπαίνουν και φεύγουν. Φταίει αυτός που τους βάζει και έχει την ευθύνη γιατί είναι πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν, αν ο πρωθυπουργός πάρει μεταγραφή ή αν ο πρωθυπουργός κάνει κάτι άλλο, ο ίδιος έχει κάνει πρωθυπουργός, ο ίδιος έχει επιλέξει συντρόφους, ο ίδιος έχει επιλέξει συνεργάτες, όπως θες να τους πεις, στο ένα ή στο άλλο ή στο τρίτο κόμμα, ο ίδιος το έχει κάνει και κρίνεται ως πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει.
1: Αυτό πώς, λοιπόν, με την αρχική κουβέντα.
0: Γι' αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο τον Τσίπρα καθαρά, γιατί θεωρεί πολύ κοντά το 15-19, γι' αυτό και όλη η Νέα Δημοκρατία μιλάει γι' αυτό και θεωρεί ότι πολύ κοντά δεν γίνανε όλα όπως θα ήθελε ο κόσμος τότε. Και σίγουρα αυτά που σάρει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαλέξει αντίπαλο και δίπολο.

0: Μόλις ανεξαρτοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου. Τι ήταν το ερώτημα που έθεσα πριν, πώς το είπα?
1: 5 λεπτά.
0: Δεν το είπα πριν 5 λεπτά. Πριν 5 λεπτά ανεξαρτοποιήθηκε, εγώ το είπα πριν ένα τέταρτο.
1: Εντάξει τώρα, τι. Νομίζεις ότι είναι ακόμα. Και σου λέω και εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα.
0: Ερώτησα εγώ, είναι ακόμα.
1: Και σου λέω νομίζω ναι.
0: Και λέμε νομίζω ναι. Λοιπόν, την αναξιοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με 16 βουλευτές.
1: Εκ των οποίων 7 ήταν χθες.
0: Ναι, 7 ήταν χθες.
1: Άρα να υποθέσουμε ότι όλοι οι άλλοι θα φύγουν. Αφού δεν πήγανε, θα φύγουν.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Υποθετικά μιλάω.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί κάποιος να μην μπορούσε να πάει.
1: Άντε να γίνουν 8. Ναι. Να ήταν ένας άρρωστος.
0: Και τώρα αυτοί θα ψηφίσουν για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό που.
1: Διαγραμματέα καταρχάς.
0: Ψηφίσανε διαγραμματέα.
1: Ναι, διαγραμματέα. Και μετά για πρόεδρο. Ναι, ψηφίσανε. Άρα αυτή είναι η
0: διαγραμματέα. Έχουμε.
1: Ναι, και μετά πάμε για πρόεδρο.
0: Ναι, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν θα ψηφίσουν μόνο οι βουλευτές όμως, θα ψηφίσουν όλα τα μέλη.
0: Δούρου και Πολάκης. Και αυτό που λέγεται είναι ότι έχει προβάδισμα η Δούρου.
1: Εγώ τώρα θα σου πω γιατί Δούρου Πολάκης και όχι Πολάκης Δούρου. Επειδή είναι κυρία και την βάζουμε πρώτο ή επειδή είναι το Δέλτα πριν το πει. Να καταλάβω δηλαδή πως παίρνεις θέση και επειδή παίρνεις θέση πρέπει να σε επιπλήξω.
0: Ladies first.
1: Α, ladies first. Και όχι το Δέλτα πριν το πει.
0: Καλά, και αυτό θα μπορούσε να είναι.
1: Και αυτό θα μπορούσε να είναι. Οπότε σε καλυμμένο, δεν μπορώ να σε εκθέσω. Εντάξει, οκ.
0: Και μιας και λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠ, έχουμε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτών, η οποία ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτή που θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω αν θέλει να τη ρίξει. Εντάξει, το είχαν πει κάποιοι. Δεν νομίζω να θέλει να ρίξει κάποια κυβέρνηση. Κάνει έλεγχο.
1: Δεν το είπανε κάποιοι, το είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Ανεξάρτητα τώρα αν δεν μπορούσε χθες να πάει.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της. Έχει ένα ρόλο θεσμικό. Δεν νομίζω ότι θέλει ή έχει στόχο να ρίξει κάποια κυβέρνηση.
1: Εσύ δεν το νομίζεις.
0: Εγώ δεν το νομίζω.
1: Εσύ, ο υπουργός το νομίζει. Γιατί να πιστέψω εγώ εσένα και όχι τον υπουργό.
0: Μπορεί να πιστέψει ποιον θέλει.
1: Γίνει και εσύ υπουργό να πιστέψω εσένα.
0: Καλά τώρα.
1: Λοιπόν, 6939-943-943 συνεχίζετε από τα μηνύματά σας, τα οποία θα είναι και για την Άξο, τον Naxian Collection. Παίξει 7 εκατοστάρια τη βραδιά κάνει, παιδιά. Δηλαδή 1.500-1.200 ευρώ θα είναι το κόστος που θα μπορούσατε να πληρώσετε εσείς που έχετε λεφτά. Και εμείς που δεν έχουμε θα στείλουμε ένα μηνυματάκι, μπας και πάμε. Και γεύμα ή δείπνο στο beach bar. Γεύμα καλύτερα, να κάνετε τον μπανάκι μετά τον μπανάκι, ό,τι πρέπει είναι. Στο Αμούρ, στην παραλία τη Αγία Άννα. Και όσοι δεν μπορέσετε να πάτε.
0: Μόνο Αμούρ.
1: Χριστόφ. Πάρτι, παιδικά. Και όσοι δεν μπορέσετε να πάτε, να κερδίσετε για να πάτε. Εμείς εδώ, δηλαδή ο Μπουρναράς, μέχρι τη στενή Ευβοίας, πάτε για μπάνιο στη Χιλιαδού. Καταπληκτική παραλία.
0: Τι είναι δηλαδή ο Μπουρναράς, να πάω εγώ.
1: Όχι, εσύ τα κανονίζεις αυτά. Φιλοκυβερνητικέ και το είπε και ένας. Ποιος το είπε, φιλοκυβερνητικέ.
0: Είπε φιλοκυβερνητική.
1: Ναι, έκανε λάθος.
0: Δεν έκανε κανένα λάθος.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έτσι έχω δηλώσει ότι είμαι φιλοκυβερνητικός.
1: Και διάσημος Κισός, 4 άτομα, γεύμα ή δείπνο. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε βόλτα στη στενή και να πάρετε και νεράκι, παιδιά, μαζί σας. Έχει πραγματικά το νερό που τρέχει στις βρύσες. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρεις από τη στενή. Έτσι να το έχεις μαζί σου.
0: Η οποία δεν είναι και τόσο στενή όμως.
1: Δεν είναι
0: σαν τα στενά του ορμούς.
1: Γι' αυτό δεν γίνεται και πολέμος. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω να συνεχιστεί το ρεπορτάζ και θα πρέπει να φύγω για να πάω να δω τι έγινε στο Δήμο Αθηναίων, θα πρέπει να σας χαιρετήσω από τώρα.
0: Ναι. Και εμείς θα χαιρετηθούμε λίγο πιο μετά.
1: Εμείς θα χαιρετηθούμε τηλεφωνικά. Ό,τι εκτακτό θα μάθω τώρα που πριν λίγο, λίγο πριν τη συνάντηση να προλάβω, να δω τι μπορώ να μαζέψω πριν μπει μέσα ο Δημαρχός. Νομίζω 12 παρατέταρτο θα μπει να συζητήσει με τη Μετρό.
0: Τι εννοείς θα μπει, στην αίθουσα.
1: Θα μπει, ναι, εκεί να μιλήσει.
0: Εντάξει, για τις 12 είναι, παιδί μου, τα 12 παρατέταρτο.
1: Οριακά προλαβαίνω λοιπόν να μάθω ό,τι γίνεται και μετά να μάθω τι θα γίνει και μετά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Εγώ σας χαιρετώ, την καλημέρα μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε. Τελευταία λεπτά, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματά σας 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα στον Αντώνη. Ο Λάμπης λέει, αν είχαν λίγο μυαλό οι ψηφοφόροι δεν θα ξαναψήφιζαν κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και μας έχουν τελευταίους σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και πρώτους στην ακρίβεια. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μην επικρατήσει πάλι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από Κύθνο. Πολύ ωραία η Κύθνος. Αυτό για την αγοραστική δύναμη που λες Λάμπη είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή που συνομιλούμε και με κυβερνητικά στελέχη και με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μας λένε ότι συνεχώς το αφήγημα ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας έρχεται μέσα από την αύξηση των μισθών. Και δεν είναι λάθος, είναι μια πραγματικότητα αυτό που λένε. Βέβαια αυτό που δεν λένε είναι ότι αυτό που μετράει περισσότερο δεν είναι μόνο η αύξηση του μισθού σαν απόλυτο νούμερο, σαν αριθμός δηλαδή αυτός καθεαυτός, αλλά κυρίως το τι μπορείς να πάρεις με αυτόν τον μισθό. Και είναι αυτό που λέμε, αυτό που λέγεται ως, ονομάζεται ως αγοραστική δύναμη, όπως το λες Λάμπη. Και σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία της αγοραστικής της δύναμης, είμαστε πολύ πολύ χαμηλά, σχεδόν στον πάτο της λίστας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ξέρεις το αφήγημα ότι υπάρχει αύξηση μισθών, που όντως έχει υπάρξει στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μια σχετική αύξηση του κατώτατου μισθού. Το αφήγημα όμως αυτό πάει περίπατο από τη στιγμή που η όποια αυτή αύξηση απορροφάται, καταπίνεται από την ακρίβεια. Καλημέρα και στον Άγγελο, καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος Σταμάτης θέλει να πάει και αυτός στην Άξο. Τρεις ημέρες σε παιδιά, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες. Έχει και ένα κυκλαδίτικο στυλ όλο αυτό το συγκρότημα με τις βίλες και τις σουίτες. Καταπληκτική η θέα στο Αιγαίο. Στο δώρο περιλαμβάνεται και φαγητό στο Αμούρ. Είναι στην παραλία της Αγίας Άννας. Μπορείτε να στέλνετε στο 6939-943-943 το όνομα τεπώνυμό σας με τη λέξη Naxos και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Υπάρχει και το δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα, στις 24 Ιουλίου δηλαδή, την επόμενη Παρασκευή, θα κληρώσουμε το δώρο στην στενή Ευβοίας. Για όσους δεν πάνε Naxo λοιπόν, θα πάνε μια εκδρομή στην στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός, με τον ίδιο τρόπο στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε την λέξη Κισός ή στενή και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Ο φίλος μου ο Νίκος, την καλημέρα μου, γεια σου Νικόλα. Για την φωτιά στην Μυτιλίνη υπάρχει υπήρχε ο συναγερμός νωρίτερα, πάντως φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά. Θυμίζω ότι είναι σε δαστή έκταση στον προφήτη Λία Παρακύλων και η κινητοποίηση είναι πολύ πολύ μεγάλη από την πυροσβεστική. Πάντως τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο Νικόλας λέει πόσο τραγικό είναι να βλέπεις ρογμές στο σπίτι σου. Αλήθεια είναι αυτό, καθυζήσεις και ρογμές σε αρκετές πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Είναι εκεί στην περιοχή, στην περιοχή προς την Ευελπίδων, για να καταλάβετε περίπου για ποιο κομμάτι μιλάμε. Με τον Μετροπόντικα να έχει ξεκινήσει την διάνοιξη για τη γραμμή 4 του μετρό, οι εργασίες σταμάτησαν και όπως έχει πει η ίδια εταιρεία, όπως γνωστοποίησε, σταμάτησαν τον Μάιο, όπου υπήρχαν και τα σχετικά παράπονα. Χθες λοιπόν είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα ήταν το πρώτο ζήτημα το οποίο ετέθη στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα μου πείτε προφανές είναι αυτό, θα ήταν το μεγάλο ζήτημα. Έχουμε συνάντηση σε λίγο. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 11 παρά 20. Σε καμία ωρίτσα περίπου είναι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικού Μετρού ΑΕ, τον Χρήστο Φαφούτη. Θα υπάρχει μάλιστα και παρουσία εκπροσώπων κατοίκων. Αυτό μας το είπε, μας το επικύρωσε στην ουσία. Το γνωρίζαμε, αλλά μας το επικύρωσε και η κυρία Παπαδοπούλου, η Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, η οποία ήταν νωρίτερα εδώ στην εκπομπή. Και θα δούμε και μετά από αυτή την συνάντηση την σημερινή τι ακριβώς θα γίνει. Να πω εγώ ότι αύριο στην εκπομπή εδώ θα έχουμε και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Αποστολόπουλο, για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, ποιο είναι το μέλλον, αν θα συνεχιστούν οι εργασίες, τι υπόθηκε στη σημερινή συνάντηση του Χάρη Δούκα με τον Χρήστο Φαφούτη, και κυρίως τι γίνεται με τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι 16 πολυκατοικίες περίπου οι οποίες έχουν το πρόβλημα, και περίπου 200 διαμερίσματα.

Ο Μπάμπης λέει για την Νάξο. Α, για τη Στενή και για την Νάξο. Γεια σου Μπάμπη, Χαράλαμπος υπογράφει. Ο Τάκης καλημέρα λέει Νάξος. Ο Κωνσταντίνος καλημέρα Νάξος Στενή. Ο Αντώνης Κισός. Ο Άγγελος Κισός.

Στην υπόθεση της Μαρφίν, η 46χρονη, η οποία έχει ταυτοποιηθεί για την εμπλοκή της για το ότι έγινε στην Μαρφίν το 2010, φαίνεται να έχει ταυτοποιηθεί από την έρευνα της αστυνομίας ως το νούμερο 7, η 46χρονη, η οποία ζει στην Βρετανία τα τελευταία χρόνια και θα έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, όπως το ζήτησε και η ίδια. Αυτό το οποίο έχουμε σχολιάσει πάντως εδώ σε αυτήν την εκπομπή είναι για τις συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη, για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν και στο θάνατο μιας γυναίκας, αλλά και για την υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι οι συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μαρφίν έχουν συνοδευτεί και από δηλώσεις που προεξοφλούν ενοχές, προσέξτε τώρα, πριν καν μιλήσει η δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή όμως, σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αυτό το τεκμήριο αθωότητας, η επίκληση στο τεκμήριο αθωότητας, όπως λέμε, παραμένει σταθερή και θεσμικά ορθή, όπως πρέπει. Υπάρχει προφανώς τεκμήριο της αθωότητας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αντίφαση. Το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, προφανώς, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται, να εφαρμόζεται επιλεκτικά ανάλογα με τη συγκυρία ή με το πολιτικό διακύβευμα.

Γεια σου Νικόλα, γεια σου Νικόλα. Η κυρία Τσαπανίδου λέει, ο Νικόλας δεν είναι αυτή που έλεγε έλα στον Τσίπρα. Τι εννοείς έλεγε έλα? Α, εννοείς την ατάκα έλα με, πρόεδρε έλα με φόρα έλεγε, τι έλα. Πρόεδρε έλα, έλα με φόρα. Πριν από λίγο, το είπαμε και πριν, ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής υπόπη Τσαπανίδου. Το ΣΥΡΙΖΑ πλέον μένει με 16 βουλευτές. Χθες στην συνεδρίαση που είχαν μόλις 7 βουλευτές ήταν στην συνεδρίαση. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος στις τελευταίες εκλογές, το είπαμε πριν και στη συζήτηση με τον κύριο Μελίδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος στις τελευταίες εκλογές, στις εκλογές του 2023, ήταν δεύτερο κόμμα. Αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με όλες τις διασπάσεις, με όλα αυτά που έγιναν, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι στο 1%, 2%. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μελίδης μας είπε νωρίτερα ότι θεωρεί πολύ πιθανό το σενάριο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην Βουλή. Υπάρχει, λέει, κυβερνητικό πρόγραμμα και αυτό που είπε ο κύριος Μελίδης είναι μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικό πρόγραμμα και όντως υπάρχει, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, είναι ένα κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν γίνεται να μην έχει κυβερνητικές θέσεις ή ένα σχετικό πρόγραμμα. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας που απλά διαλύθηκε. Και εξέφρασε την ελπίδα ο κύριος Μελίδης ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, όπως είπε ο κύριος Μελίδης, πιστεύει ότι θα γίνουν την άνοιξη, αυτό πιστεύω και εγώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην Βουλή.

Η Μαρία μου στέλνει ένα δημοσίευμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το είπαμε και νωρίτερα, Μαρία, είναι διώξεις σε 22 κατηγορούμενους συνολικά, μεταξύ των 22 είναι και 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι και αρκετοί πρώην υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και πολιτικό προσωπικό. Να πω ότι από τους 4 ενεργεία βουλευτές, οι 3 κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης και ένας για υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ένας εξ αυτών κατηγορείται και για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης. Έλα Νίκο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον Μπάμπη. Sorry που δεν είπα καλημέρα, οδηγάω. Καλά ρε Μπάμπη, εντάξει, δεν παρεξηγηθήκαμε, την είπα την καλημέρα μόνος μου. Και όταν οδηγάς, εντάξει, δεν χρειάζεται να γράφεις και στο κινητό ταυτόχρονα. Εκτός αν έχεις σταματήσει και σε παρεξήγησε.

Στα φανάρια γράφω, λέει ο Μπάμπης. Ο Νίκος επανέρχεται, ο φίλος μου ο Νίκος. Θυμήθηκαν όλοι την 13η σύνταξη, όταν την έκοβαν ήταν καλά. Με φατσούλα που κλαίει. 13η σύνταξη, πολλή συζήτηση. Είναι τα λεγόμενα δώρα Χριστούγεννα και Πάσχα. Είχαν κοπεί το 2010, ήταν στην αρχή της κρίσης και με την έναρξη των μνημονίων, του πρώτου μνημονίου, από τον Γιώργο Πανδρέου. Τότε καταργήθηκε η 13η σύνταξη. Βασικά δεν είχε καταργηθεί τελείως, είχε μειωθεί και, αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω πιο μετά, ήταν ανώτατο όριο 400 ευρώ. Στη συνέχεια, 2010-2014, στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν, Νέας Δημοκρατία, υπήρξε η ολική περικοπή.

Νικόλα, δεν ξέρω που ψάχνει γραφείο ο Αντώνης Σαμαράς. Λέει ο Νικόλας ότι ψάχνει γραφεία, λέει, για γραφείο νέο, για το κόμμα του ο νέο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Γεωργιάδης πριν είπε ότι κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Και το πολιτικό γραφείο του Αντώνη Σαμαρά είναι στο κέντρο. Είναι εκεί λίγο πιο πέρα από την πλατεία Συντάγματος, κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Μπορεί για το κόμμα του να θέλει και κάτι άλλο.

Εδώ μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, απλά είναι οι εξελίξεις και έρχονται συνεχώς οι ειδήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να παραδώσουν τις έδρες τους οι βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτοποιήθηκαν. Μάλιστα εξαπολύει και βέλη κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο το κόμμα της Κουμουνδούρου για ένα οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Τη μορφή αυτή την άφησε νωρίτερα και ο κύριος Μελίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο οποίος είπε ότι για ποιο λόγο να φεύγουν και να αναξιοδοποιούνται βουλευτές με δόσεις. Ότι είναι, λέει, σαν να υπάρχει κάτι, ένα σχέδιο. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να παραδώσουν τις έδρες τους όσοι βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Να θυμίσω, κυρία Τσαπανίδου, ανεξαρτητοποιήθηκε και χθες πήρε την έδρα από τον κύριο Καραμέρο, η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία Κοροβέση είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Ο κύριος Καραμέρος λοιπόν έφυγε, απεχώρησε, παρέδωσε την έδρα. Ο επόμενος ήταν ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος δεν θέλει να εμπλακεί. Μετά ήταν ο Αθανασίου, ο οποίος έχει φύγει προ λίγων ημερών από την ζωή, και μετά ήταν η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία πήρε την έδρα, ανεξαρτοποιήθηκε.

Από αύριο Παρασκευή ανεβαίνει αρκετά το θερμόμετρο, θα φτάσει μέχρι και τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία εκεί Κυριακή Δευτέρα. Οπότε πάμε σε συνθήκες καύσωνα. Και έτσι καλοκαιρινά να κλείσουμε, να πούμε άλλη μια φορά το δώρο. Με τις 3 ημέρες 2 διανυκτερεύσεις στο Naxian Collection στην Naxo, είναι το απόλυτο πεντάστερο βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικο στυλ, καταπληκτική η θέα στο Αιγαίο, συνφαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι ήδη πάρα πολλά, είναι πολύ μεγάλη λίστα των ανθρώπων που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να πάνε στην Naxo. Είναι μια σειρά ταξιδιών που δίνει ο σταθμός και κληρώνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να θυμίσω, έχει προηγηθεί η Αμοργός, έχει προηγηθεί η Σύφνος, τι άλλο έχουμε δώσει, έχουν προηγηθεί οι Σπέτσες. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν θα δοθεί σε έναν από εσάς και το τριήμερο στην Άξο. Συν μία εκδρομή στη στενή Ευβοίας, για μπάνιο στην Χιλιαδού και ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Στέλνετε λοιπόν ή το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κισσός ή το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε. Ήταν η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 με 11 το πρωί. Somewhere close, it waits in place. Μένετε συντονισμένοι στον 94,3. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος με την εκπομπή Μιχίες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια χαρά σε όλους.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αρώματα, skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 11.
8: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτς 4,3. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, να ανακοινώνει ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόουνς. Υπό έλεγχο μερικό έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Ηλία Παρικύλων στη Λέσβο. Ισχυρές παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την αναξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Το κόμμα πλέον μένει με 16 βουλευτές. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλιο που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του Μετρό. Μέχρι σήμερα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μηχανογραφικό.e.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κώδικο. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, που έφυγε από την ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό, ζεστός ο καιρός σήμερα στη χώρα, τοπική όμβρη μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μελτέμι με εντάσει έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Αγόρια.
1: Κορίτσια.
0: Αγοροκόριτσα.
1: Non-binary.
0: Πολλές καλημέρες. Δεκάξι του Ιουλίου, μέρα Πέμπτη, ημέρα για ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, φυσικά μαζί με τον Παναγιώτη Μπουρναρά, γιατί γιορτάζει σήμερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού και ως γνωστόν από το μεγαλύτερο fan club φιδιών στην Ελλάδα είναι ο Παναγιώτης Μπουρναράς, έτσι δεν είναι Παναγιώτη? Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το θερμόμετρο γενικά, ο υδράργυρος, ορίστε.
2: Θα πάει 40.
0: Ναι, κάποιος να κλείσει το... τη θέρμανση. Λοιπόν, την Κυριακή προέκυψε και ο τελικός του Μουντιάλ. Μάθαμε και το δεύτερο φιναλίστ για πρώτη φορά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Θα αναμετρηθεί η Ισπανία με την Αργεντινή. Για πρώτη φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου. Ισπανία πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αργεντινή πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα, νομίζω, ό,τι πιο δίκαιο ζευγάρι τελικού για αυτό το Μουντιάλ. Διαφωνείς, κύριε Πουρναρά, για τη δικαιοσύνη αυτού του ζευγαριού? Ναι, μακρά. Και λέω ότι πιο δίκαιο, γιατί η Ισπανία στον έναν ημιτελικό έκανε μια... Τότε έλεγα και χθες την επιτομή της εμφάνισης ομάδας. Κατάπιε τα γαλάκια, τους Γάλλους, που για πολλούς, ακόμα και για μένα, ήταν το νούμερο ένα φαβορί και η καλύτερη ομάδα αυτού του Μουντιάλ, μέχρι που βρέθηκε απέναντι στην Ισπανία. Τους πάτησε κυριολεκτικά η Ισπανία. Μια εμφάνιση σε μιναριακού επίπεδου, σε μιναριακού μεταπτυχιακού επίπεδου, όπως λέει και ένας φίλος, γεια σου ρε Γρώμη. Και από την άλλη η Αργεντινή του τεράστιου Λιονέλ Μέση, που μπορεί να μη σκόραρε αλλά έβγαλε 2 ασίστ, που έχει κάνει και τους υπασπιστές του από το προηγούμενο μάτς, από τον προημιτελικό έτσι και στον μιμιτελικό, να πάρουν και αυτοί τα όπλα τους και να σταθούν δίπλα του. Δεν θα αντέχει άλλο. Αν τα περιμέναν όλα από το Μέση, εκεί ήταν πάλι ο Μέση. Η Αργεντινή, που είναι η ομάδα των μεγαλύτερων ανατροπών, έτσι και χθες, όπως και όταν έχανε 2-0 από την Αίγυπτο, το γύρισε. Με την Ελβετία κέρδισε στο δεύτερο ημίχρονο, στην παράταση. Χθες δεν χρειάστηκε η παράταση, παρότι έχανε μέχρι το 85, γιατί από τη στιγμή που η Αγγλία προηγήθηκε στο σκορ, στο 57 με τον Γκόρντον, και ο γίγαντας αυτός ο Τούχελ τη γύρισε πίσω. Λοιπόν, να παίξει άμυνα, η Αργεντινή την κατάπιε την Αγγλία, κυριολεκτικά την κατάπιε. 2 γκολ, 2 δοκάρια, 3 αποκρούσεις για highlight του Pickford, τα λέει όλα. 1 ακόμα ανατροπή από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, γι' αυτό λέω ό,τι πιο δίκαιο αυτό το ζευγάρι. Ισπανία, Αργεντινή.

και τα μυαλά στα κάγκελα την Κυριακή στις 6 η ώρα, εκεί που για πρώτη φορά θα δούμε το ημίχρονο, από ό,τι φαίνεται, για άλλους λόγους όμως, για ποδοσφαιρικούς, για καθαρά τελετουργικούς, διαφημιστικούς κτλ. Το ημίχρονο να κρατάει όχι 15 λεπτά, αλλά 30 λεπτά. Είναι και σοου. Μαντόνα, Σακύρα, Τιμπερλέκης κτλ.

Δεν ξέρω αν θα το πάρει η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, αλλά σίγουρα είναι το Μουντιάλ, θα είναι το Μουντιάλ που θα γραφτεί στην ιστορία για τον 39χρονο Λιονέλ Μέση, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος θριαβευτής, ακόμα και αν δεν το πάρει η Αργεντινή, επιμένω, στον τελικό της Κυριακής, ο μεγάλος θριαβευτής αυτού του Μουντιάλ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Λιονέλ Μέση, που μάλιστα δήλωσε ότι ξέρω ότι χαίρεται από εκεί πάνω ο Μαραντόνα που με βλέπει, γιατί με αγαπούσε πολύ. Τα όσα έχει κάνει αυτός ο μύθος, αυτός ο ποδοσφαιρικός θεός, σχεδόν στα 40 του, είναι όντως σοκαριστικά, αποδεικνύοντας ότι εκτός από την ποιότητα, την ψυχή, το τσαγανό δηλαδή, έχει και την προσωπικότητα για να τα βάλει, με τον τύπο που δεν έχει χάσει σχεδόν από κανένα, δηλαδή με το χρόνο. Ναι, τα βάζει, τα έχει βάλει και με το χρόνο, και αποδεικνύει ότι είναι απλά ένας αριθμός. Χθες, κόντρα στην Αγγλία, ο Γκόατ είχε 9 πετυχημένες τρίπλες. 9 πετυχημένες τρίπλες. Μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ και ισοφαρίζει τα δύο προηγούμενα ρεκόρ που πάλι δικά του ήταν σε αγώνα Μουντιάλ. Το πρώτο το είχε κάνει όταν ήταν 23 χρονών. Το καινούργιο το έκανε στα 39 του. Πρώτη φορά που είχε κάνει 9 πετυχημένες τρίπλες σε αγώνα Μουντιάλ ήταν κόντρα στη Γερμανία σε ηλικία μόλις 23 ετών, το 2010. Η δεύτερη ήταν 8 χρόνια μετά, 8 χρόνια πριν, στο Μουντιάλ του 2018, κόντρα στην Ισλανδία, στα 30 του χρόνια. Χθες ήταν 39 και πάλι έκανε 9 πετυχημένες τρίπλες. Λοιπόν, πάλι κόντρα σε ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λέω εγώ αυτό.

Λοιπόν, θυμίζω το δώρο εδώ του σταθμού, του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Τα δύο δώρα, δεν είναι ένα. Το μεγάλο είναι ένα τριήμερο με δύο διανυκτερεύσεις στην Άξο, στο πολυτελές Naxian Collection. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στέλνετε στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιούλη, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα, δηλαδή 24 Ιουλίου, κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε Νάξο, μπορούν να βολευτούν με μια εκδρομή στη Στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιάδου, τρομερή παραλία του Αιγαίου, και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber, στέλνει το ονοματεπώνυμό σας, αλλά τη λέξη Κισός εδώ έχει Νάξος.

Λοιπόν, μόλις τώρα διαβάζω στο Sportal την ιστοσελίδα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, δημοσίευμα, οριστική συμφωνία ΑΕΚ Ολυμπιακού για την παραχώρηση από την ΑΕΚ στο Μπασκετικό Ολυμπιακό του γηπέδου της, της Σανέλ Αρίνα, ως προσωρινής έδρας των Ερυθρόλευκων, των πρωταθλητών Ευρώπης και πρωταθλητών Ελλάδας στην Ευρωλίγκα και τη Στίχημαν GBL εν ώψη της νέας σεζόν, και όσο, για όσο καιρό συνεχίζονται τα έργα ανακαίνησης στο ΣΕΦ.

Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με το αποκλειστικό δημοσίευμα του Sportal, ο Ολυμπιακός οριστικοποιεί τη λύση της ΑΝΕΛ Αρίνα για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27. Επήλθε συμφωνία με την ΚΑΕΚ για την παραχώρηση του κλειστού των ανολιωσίων. Υπήρξαν καιρό, μεγάλο διάστημα, οι διαπραγματεύσεις και υπήρχαν ζητήματα σε επαφές που αναζητούσαν λύσεις. Με αυτό το δεδομένο και από τη στιγμή που επήλθε αυτή η συμφωνία, ο Ολυμπιακός θα καταθέσει κανονικά το παραχωρητήριο της ΑΝΕΛ Αρίνα στο φάκελο συμμετοχής του για τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Οπότε θα είναι το νέο σεφ, ακούγεται μπορεί να είναι το νωρίτερο το Νοέμβριο, το αργότερο τον Ιανουάριο. Κατά μέσο όρο δηλαδή, στις εκτιμήσεις για το πότε θα είναι έτοιμο το νέο σεφ, κύριε Πουρναρά, Δεκέμβριο, αφού λέει νωρίτερο ή Νοέμβριο, αργότερο Ιανουάριο, βάλει ένα Δεκέμβριο να είστε μέσα. Θυμίζω ότι η ΑΝΕΛ Αρίνα πληρεί όλες τις προδιαγραφές της Ευρωλίγκα, έχει χωρητικότητα άνω των 9.000 θέσεων και αποτελούσε εξ αρχής, νομίζω, την πρώτη, όχι μόνο την πρώτη, αλλά και τη μοναδική στοχευμένη επιλογή των πυριατών για αυτούς τους 3-4 μήνες που θα μετακομίσουν από την φυσική τους έδρα το ΣΕΦ. Δεν θα είναι μικρά τα έσοδα και για την ΑΕΚ. Από αυτά που θα πάρει από τους Αγγελόπουλους είναι μια σούπερ μεταγραφή, μια καλή, πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ, λέω εγώ. Βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις από τους αποοργανωμένους, δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστούν, τι θα γίνει, αλλά η ουσία είναι ότι επήλθε οριστική συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ για τη χρησιμοποίηση από τους ερυθρόλευκους της ΑΝΕΛ Αρένα.

Χθες βγήκε λευκός καπνός στις εκλογές της Λίγκας, παρότι το 7-7 δεν θα άλλαζε, δεν χρειάστηκε, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε ένα ή δύο βήματα πίσω, αποδέχτηκε ουσιαστικά την πρόταση του Γκαγκάτσι, της ΕΠΟ, για να αλλάξει προεδρία με τον Γιάννη Αλαφούζο, μια χρονιά Γιάννης Αλαφούζος, μία ο Μαρινάκης. Χθες την είχε καταγγείλει, μάλλον προχθές την είχε καταγγείλει ως τη μένη πρόταση. Χθες την αποδέχτηκε με μια σκληρή βεβαίως ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους που την αποδέχτηκε. Λοιπόν, μην αλλάζοντας βεβαίως την άποψή του ότι ήταν λίγο ως πολύ πραξικοματικό αυτό που έκανε η ΕΠΟ.

Όπως είπε ο Μαρινάκης, αποδέχτηκε αυτή την πρόταση για να μην αφήσει να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League. Ενώ στις καταγγελίες του πάλι ήταν λάβρος κατά του πρώην συμμάχου του, του Ιβάν Σαββίδη, λέγοντας ότι ο Σαββίδης έστελνε μηνύματα σε ομάδες ότι θα καλύψει το μπάτζετ τους αν ήταν καλά παιδιά και ψήφιζαν αλαφούζο. Ένα καλό ερώτημα είναι πώς θα το έκανε ο Ιβάν Σαββίδης αυτό, αφού είναι γνωστό ότι είναι περιορισμένα τα έσοδα και η ρευστότητα και αυτή τη χρονιά του Σαββίδη για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για τους λίγο πολύ γνωστούς λόγους, πώς θα κάλυπτε, για να έπαιρνε μία ή δύο ψήφους, πώς θα κάλυπτε τα έξοδα, εκτός αν τα πλήρωνε αλαφούζος. Το είχαμε δει τότε στις εποχές της συμμαχίας ΑΕΚ Ολυμπιακού, συγγνώμη, ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, όταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο αντί αυτού του Δημήτρη Μελισσανίδη, έτρεχε όλο αυτό το project για να αλλάξουν οι ενώσεις οπτική και να πάρουν την ΕΠΟ οι σύμμαχοι, οι τότε σύμμαχοι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος έβαζε και ο Μελισσανίδης την τεχνογνωσία και αυτός που κάλυπτε οικονομικά ήταν ο Ιβάν Σαββίδης τότε.

0: Μάλιστα, ο Μαρινάκης αρχικά ήθελαν αυτός την πρώτη χρονιά πρόεδρος, κάτι που δεν δέχτηκαν οι υπόλοιποι, και έτσι η πρόταση του Γκαγκάτση προχθεσινή πέρασε όπως ακριβώς ήταν, δηλαδή πρώτη χρονιά πρόεδρος Αλαφούζος και μετά τον διαδέχεται ο Μαρινάκης. Λοιπόν, στα μεταγραφικά τα έχουν μπερδέψει λίγο οι Ολλανδοί, θεωρώ εγώ. Σύμφωνα με Ολλανδική ιστοσελίδα, την Football International, ο πρόεδρος της Αμπτσουσπόρ, Γιουξέλε Γιλντιρίμ, είχε απορρίψει πρόταση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού για την παραχώρηση του Ολλανδού, του Ρίκι Φαντρόγκελεν, του αριστεροπόδαρου στόπερ της Αμπτσουσπόρ. Και γι' αυτό το λόγο μετά ο Παναθηναϊκός κινήθηκε και υπέγραψε τον Ντεφράι. Άλλη περίπτωση, μία ήταν τελείως διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό λέω, τα έχουν μπερδέψει λίγο. Ο Παναθηναϊκός δούλευε και τις δύο περιπτώσεις, και του Στέφαν Ντεφράι και του Φαντρόγκελεν. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα 4 εκατομμύρια ποτέ. Μπορεί να τα έχει φτάσει μαζί με μπόνους, να εννοούν. Μπας περιπτώσει, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η Ολλανδική, αναφέρει ότι η Τραμπζονσπορ έχει έρθει σε προσφορική συμφωνία με τον Φαντρόγκελεν και πλέον είναι στο τελικό στάδιο της διαπραγματεύσεων με τη Σαμπτσουσπορ για το transfer fee που θα πληρωθεί. Από την Τουρκία πάντως λένε ότι υπάρχουν συζητήσεις της Μπασάκσεχίρ με τον Μπακασέτα, ο οποίος δεν υπολογίζεται στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαλλαγεί και από το συμβόλαιό του. Μπασάκσεχίρ κατά καιρούς έχουν πάει οι παίκτες Έλληνες. Τελευταίος πρέπει να ήταν ο Πέλκας, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά και εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ταπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Ο Κώστας Χατζής μου λέει: χθες έδωσε ένα στατιστικό καλημέρα. Η Αργεντινή, όταν βρέθηκε μια νίκη μακριά από τον τελικό στις προηγούμενες 6 φορές, την πήρε και τις 6. Από χθες έκανε το 7 στα 7 και ας μου είπες ότι ναι, αλλά έχει 2 νίκες απέναντι στην Αγγλία και αυτές τις έκανε 3 από χθες. Φίλε μου, από ό,τι είδες, γιατί με παρακολουθείς, Κώστα μου, δεν, εγώ την Αργεντινή πίστευα ότι θα περάσει, την είχα δώσει, όπως πίστευα ότι θα έρθει και γκολ του μάτς. Και θα είναι και over, που πλήρωνε και καλά το over. Τα στατιστικά ερμηνεύονται πολλές φορές όπως θέλει ο καθένας, και επειδή όταν είναι και λίγο αμφίρροπα μπορεί να τα επικαλεστεί κάποιος. Δηλαδή κάλεσα σήμερα κάποιος, θα μπορούσε να έλεγε, αφού η Αργεντινή είχε κερδίσει πόσες φορές την Αγγλία. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι οι Άγγλοι αποδείχθηκαν κότες, φλόροι, πες τους όπως θέλεις, ενώ οι άλλοι μάγκες, άντρες της Αργεντινής. Επίσης, παρότι ο Τούχελ τον ξεσκίζουν όλοι στην Αγγλία για το τραγικό κοουτσάρισμά του, τη διαχείριση που έκανε, νόμιζε, επειδή το ίδιο έχω ακολουθήσει και με το Μεξικό, και αν και έχει την επιλογή πως έμεινε με 10, αλλά και με την Νορβηγία, και του βγήκε, δηλαδή παίζοντας άμυνα. Ήταν δεδομένο από τη στιγμή που από το 60-65 γύρισε όλη την Αγγλία πίσω για να παίξει άμυνα, και τον έβαλε κυριολεκτικά μέσα η Αργεντινή, μέσα στην περιοχή, την έβαλε κυριολεκτικά μέσα στην περιοχή του Pickford την Αγγλία. Συνέχιζε. Πίστευε ότι θα παίζει με το ρολόι, αλλά φαινόταν τι έκανε νιάου στα κεραμίδια. Και οι Αργεντίνοι έχουν τρομερή ψυχολογία. Τρομερή ψυχολογία. Από τη στιγμή που καταφέρουν και ισοφαρίζουν, όπως και με τους Αιγύπτιους, σου δίνα την εντύπωση, ξέρεις ότι θα πετύχουν και δεύτερο γκολ και τρίτο αν χρειαστεί. Πόσες νίκες προκρίσεις έχουν πάρει στις παρατάσεις, έτσι. Βασίλη μου, καλημέρα. Το έχει γράψει αποκλειστικό αυτό ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης στο Box to Box, στο Sport Dog, εδώ και 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, για τον Φρόιλερ, τον 34χρονο βασικό μέσο της Εθνικής Ελβετίας στο Μουντιάλ, που έχει περάσει και από την Nottingham Forest, ότι είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Όταν όλοι γράφανε για Άμπραμπατ και για Μπρόζοβιτς, ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης έγραφε ότι υπάρχει και αυτός και είναι ψηλά, ότι και αυτός έχει, μπορεί να είναι 34 χρονών, και αυτός όμως έχει πολλές προτάσεις. Έχει γραφτεί αυτό το όνομα, εγώ σας είπα και που το άκουσα, με πλήρες ρεπορτάζ μάλιστα. Ο Γκρέκ λέει: καλημέρα φίλε μου, για άλλη μια φορά αποδείχθηκε πόσο loser ομάδα είναι αυτή, και αυτή τη φορά έχουν και loser προπονητή, τον Τούχελ, οι Άγγλοι και τον Τούχελ. Μια φάση στο παιχνίδι σημάδεψε όλο τον αγώνα, εκεί που έγινε το σκληρό φάουλ στο Μέση και έπεσαν οι 10 πάνω στον παίκτη και το διαιτητή να τους φάνε. Εκεί φάνηκε πως αυτό το παιχνίδι δεν θα το χάσουν οι Αργεντινοί. Τώρα για τον τελικό το βλέπω 50-50. Κοίτα να δεις, έχεις δίκιο, γιατί όταν η Ισπανία με τέτοιο εκοφαντικό τρόπο καταπίνει και αποκλείει την Γαλλία στα ημιτελικά, και η Αργεντινή συνεχίζει το χαβά της, δηλαδή με μεγάλες ανατροπές να καθαρίζει στο τέλος τα παιχνίδια και να προκρίνεται, και από τη στιγμή μάλιστα που και οι πασπιστές του Μέση έχουν πιάσει δουλειά και του δίνουν, έχουν βγει μπροστά και του δίνουν στηρίγματα, είναι 50-50 στηρίγματα. Είναι 50-50. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης που θέλει να γίνει και πρωταθλήτρια κόσμου, και την πρωταθλήτρια κόσμου. Έτσι, που δύο ομάδες που είναι αίτητες, με τον Ντελαφουέντες τρέχει ένα αίτητο σερί 14 αγώνων σε Euro και Mundial η Ισπανία, 13 νίκες, μόλις μια ισοπαλία. Έτσι. Και η Αργεντινή δεν ξέρω από πότε έχει να χάσει, έτσι, σε Mundial και Copa America, το τελευταίο Copa America. Δύο ομάδες που από τη μία έχουμε το Μέση και τους υπασπιστές του, και από την άλλη τον ορισμό της ομάδας Group, που έχουν δύο προπονητές οι οποίοι είναι απόλυτα συμβατοί
και για τις ομάδες του δύο, ο Ντελαφουέντες για την Ισπανία και ο Σκαλόνι για την Αργεντινή, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν. Και έχουν αποδείξει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ πως το έχουν στη διαχείριση, τα πάνε πολύ καλά. Γι' αυτό 50-50, αν και πιστεύω θα δίνα ένα ελαφρύ προβάδισμα εγώ στην Ισπανία.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Σε βαθμό εκνευρισμού κακιά εχθές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και ο προπονητής ξεκάθαρα είπε ότι κάποιοι δεν κάνουν και θέλει 3-4 ακόμα μεταγραφές. Ποιότητα. Γιατί την προηγούμενη φορά που κάναμε αυτή την κουβέντα και που τα έλεγα αυτά τα πράγματα, υπήρχαν φίλοι μου, φίλοι της ΑΕΚ, που λέγανε ότι όχι, εννοεί για το συμπληρωματικούς, για το rotation, να συμπληρωθεί το roster. Λοιπόν, όλοι λένε ότι υπάρχει χρόνος ακόμα, είναι έτσι όντως? Ο Νίκολης πάντως δεν είπε κάτι τέτοιο, το αντίθετο. Οι ρεπόρτερ τα λένε αυτά και οι φίλοι της ΑΕΚ, οι περισσότεροι τα λένε αυτά, εφησυχασμός. Ξεχνάμε ότι ο Ριμπάλντα κολλάει πολύ καιρό σε ένα στόχο και δεν δουλεύει παράλληλα και άλλους παίκτες. Πώς θα κάνει 4 μεταγραφές? Δουλεύει παράλληλα και άλλους παίκτες. Πώς θα κάνει 4 μεταγραφές σε λιγότερο από ένα μήνα μέσα? Εγώ ανησυχώ υπερβολικά, ή αυτοί που λένε ότι υπάρχει χρόνος έχουν δίκιο και όλα θα γίνουν έγκαιρα. Και 4 είναι χωρίς να φύγει ο Πινέδα. Αν φύγει, πάμε για 5. Ναι, γιατί όταν είπε ότι μπορώ να παρατάξω μια καλή ενδεκάδα και έχω άλλους 3-4 που μπορεί να είναι βασικοί, δηλαδή ουσιαστικά μια δεκατετράδα, μια ενδεκάδα και, και 3 αλλαγές. Ούτε καν 5. 14 με 15. Και ποιοι μπορεί να είναι οι 14 με 15? 301. Ρώτα 2. Μουκουντή 3. Ρέλοας 4. Βάλτε τον ένα αριστερό μπακ, τον Μπίλιο 5. Μαρίν 6. Μαρίν 6, Μάνταλος 7, Καρίνεν 8, Γιώβιτς 9, Ζήνη 10, Βάρκα 11, Βάρκα 11.

Πινέδα δεν τον έχει. Ζουμπκόφ 12. Έτσι. Κουτέσα 13. Κοϊτά 14. Ναι. Αυτή. Αυτή είναι. Μην είναι άλλη. Ούτε Λιούμπισιτς, ούτε Ελίασον που είναι για να φεύγουν. Ούτε Καλοσκάμνης, ούτε Αλεξίου, πιτσιρικάδες, ούτε Σαχαμπό. Άντε να εννοεί και τον Γεωργίεφ που δεν ήταν κακός με την φύτε στο 0-0, ο στόπερ, ο δεξιός στόπερ. Θυμίζω απλά ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ είναι μεταγραφές του Ιανουαρίου που λέγανε ότι θα ήταν έτοιμοι και θα βοηθούσαν στο βασικό rotation έτος. Δηλαδή μετρημένα κουκιά αυτοί 14 που είπε 15, σας τους είπα ποιοι είναι. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, χαίρομαι όμως γιατί είναι τυχερή η ΑΕΚ. Είναι τυχερή όχι που έχει το Ριμπάλντα, είναι τυχερή που έχει το πρώτο απ' όλα τον Νίκολιτς. Αυτό που έκανε χθες ο Νίκολιτς, γιατί δεν ήταν το 0-0 τη φύτεση. Δεν μένω εγώ στα αποτελέσματα και στην εικόνα. Μένω στις αιτίες της εικόνας. Αυτό που έκανε ο Νίκολιτς ήταν κυριολεκτικά ένα ηλεκτροσοκ. Διαβάζω τα πρώτα σχόλια επιφανών ρεπόρτερ της ΑΕΚ και μηδιούσα το πρωί. Δεν ήξερα πώς να το μαζέψουν. Βεβαίως τι θα λέγανε, ότι δεν έχει δίκιο ο Νίκολιτς. Ναι, όμως αυτό το δίκιο που το δίνουν, έσπευσαν να το δώσουν στον Νίκολιτς, μέχρι χθες με βάση τα ρεπορτάζ τους το αμφισβητούσαν. Δεν το υποστήριζαν, έλεγαν το αντίθετο. Έτοιμη η ομάδα η ΑΕΚ, υπάρχει χρόνος, 2 με 3 μεταγραφές. Έτσι, ρόστερ 20 παιχτών. Αυτά. Χαίρομαι γιατί έχω ακούσει πολλά και εδώ και στο σκοράκια σε σχέση με αυτά που λέω. Τα καμπανάκια που χτυπάω. Χθες καμπάνα των Παρισίων χτύπησε ο Νίκολιτς. Δεν ήταν τα καμπανάκια του Μίχου. Και με δικαίωση επιβεβαίωσε 100% σε όλα. Σε όλα. Και εμένα και τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο, τον πράκτορα που τα λέει. Τα πούμε και σήμερα, πιστεύω. Γιατί θα πρέπει κάποια πράγματα να τα βλέπουμε σε σωστή βάση. Να κάνουμε κριτική και έλεγχο έτσι όπως πρέπει. Η ΑΕΚ ζει σε ένα συννεφάκι επειδή πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Ζει στο άντε να πάμε να γυρνάει, που αυτό καλά γίνεται, το τρόπαιο σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και όχι μόνο της Ελλάδας. Έτσι. Ότι υπάρχουν παιχταράδες στην ομάδα, λίγα πράγματα, λίγες πινελιές θέλει η ομάδα, ότι ο προγραμματισμός πάει μια χαρά, ότι η Ριμπάλα τα ξέρει όλα, μην ανησυχείτε, είναι ο master class στον προγραμματισμό. Κάτω από τα ραντάρ δουλεύει, γι' αυτό δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και το ένα και το άλλο. Και για τον Νίκολιτς, πάρτε τα.

Τι είπε ο Νίκολιτς για όσους δεν έχουν εστιάσει στα πολύ σημαντικά που είπε, γιατί οι τίτλοι είναι για τον Πινέδα. Είναι και σημαντικό και αυτό για τον Πινέδα, αλλά δεν είναι το βασικό. Λοιπόν, τι είπε ο Νίκολιτς χθες, μεταξύ άλλων, ξέχωρα από το ότι είναι θυμωμένος για το παιχνίδι, για την εμφάνιση κτλ. Πρώτον, όλοι λένε ότι έχουμε χρόνο. Εγώ λέω ότι δεν έχουμε χρόνο. Όλοι λένε ότι έχουμε χρόνο. Εγώ λέω ότι δεν έχουμε χρόνο. Για το Super Cup είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί τα προκριματικά του Champions League. Ο Νίκολιτς θέλει και το Super Cup να πάρει και να περάσει η ομάδα στη League Phase του Champions League. Έχει τρομερή φιλοδοξία και κίνητρο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά. Προπονούμαστε καλά, αλλά δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, και αφού λέει ότι έχουμε ένα ακόμα μάτι μπροστά μας, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας χρειαζόμαστε πολλά. Ηγετικότητα, συγκέντρωση, ποιότητα. Ποιοι θα μπουν στο δεύτερο στάδιο? Οι μεταγραφές που θα έρθουν για να προσδώσουν αυτά, άντε και κανένα Σπινέδα αν γυρίσει, ο Στρακός και εντάξει που λείπει. Άρα, μεταγραφές υπονοεί. Κάποιοι παίχτες, τρίτον, κάποιοι παίχτες εδώ ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον. Η συμπεριφορά τους και η συμπεριφορά τους δεν είναι καλή. Ποιος να φωτογραφίζει? Λιούμπισιτς λογικά, Ελίασον, χάνω κάποιον άλλον, ναι. Κανέναν από τους πιτσιρικάδες, δεν ξέρω, λέω. Κάποιοι άλλοι είναι άνετοι, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση τους. Ποιος εννοεί? Το Ρότα που δεν υπάρχει δεξί μπακ, το Μπίλιο με τον Μπεν Ράις που ήταν χθες το χθεσινό φιλικό να μασάς και να φτύνεις και ξέρουν ότι είναι αυτοί οι δύο, δεν θα έρθει άλλος και δεν τους κουνάει κανένας. Τα χαφ, τα εξτρέμ, δεν ξέρω. Λέει κάποιοι άλλοι να δεν υπάρχει ανταγωνισμό στη θέση τους. Αυτός δεν είναι καλός συνδυασμός. Άλλο που είπε. Σε σχέση με το τέλος της σεζόν, έχουμε χάσει αρκετούς καλούς και ποιετικούς παίχτες. Και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει με ανεαρούς από την Ακαδημία και παίχτες που πέρυσι δεν ήταν ούτε στο 10 εναντίον 12 στην προπόνηση. Δηλαδή, στους 20 βασικούς που είχε, αυτοί που είναι τώρα στην ομάδα δεν ήταν ούτε καν σε αυτούς. Ποιους εννοεί? Ζωάο Μάριο, Ρομπέρτο Περέιρα. Από ό,τι φαίνεται, αν κρίνω από τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ήθελε την παραμονή και των δύο. Για τον Περέιρα δεν ήθελε ο Ριμπάλτα λόγω ηλικίας. Για τον Ζωάο Μάριο, λογικά γιατί θέλουν να μείνει ελεύθερος από την Μπεσίχτας. Ποιοι άλλοι φύγανε? Τον Γιόνσον που δεν τον υπολόγιζε. Τον Γκρούγκιτς που ήταν. Δεν βγήκε η μεταγραφή. Αυτούς τους δύο εννοεί. Σπόντα για την παραγωγική διαδικασία και τα προϊόντα της Ακαδημίας. Έτσι, ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τις ακαδημίες της ΑΕΚ, ένα εγώ. Και δεύτερον, σπόντα και για παίχτες που ήρθανε το Γενάρη για μένα, αλλά σε όλο το πρωταθληματικό δεύτερο γύρο και τα play-off δεν υπολογιζόντουσαν. Και αναφέρομαι στον Γεωργία και τους αγαπώ. Έτσι δεν είναι? Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, θέλω μεταγραφές. Όλο αυτό μπορεί να διορθωθεί με μεταγραφές και δουλεύουμε και υπάρχει χρόνος. Αλλά είναι απαραίτητο. Σας θυμίζω ότι μετά τις μεταγραφές του Ζουκοφ, του Αλεξίου και του Καρίνεν, στα ρεπορτάζ διαβάζεται ότι δεν βιάζεται η ΑΕΚ, μια χαρά είναι, άντε το πολύ να βάλει την προσθήκη ενός στόπερ. Τι μια χαρά είναι η ΑΕΚ, παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο Νίκολιτς, δεν μασάει τα λόγια του,
δεν μασάει τα λόγια του. Θέλει να καλύψει και τον κόλο του, ο Νίκολιτς. Άλλο στη θέση του, πρόσφατα είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, ένα ηγεμονικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Έχει πάρει το πρωτάθλημα. Όλοι είναι στο συννεφάκι του οι περισσότεροι. Τα μέσα της ΑΕΚ, τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ δεν λένε τίποτα, περισσότερο γλύφουν κτλ. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην βγει και να μιλήσει. Ξέρει όμως, επειδή είναι και πολύ φιλόδοξος και επειδή βλέπει την ΑΕΚ στο επόμενο σκαλοπάτι της που θα τον πάει σε μια ιταλική, σε μια ισπανική, σε μια γερμανική ομάδα, ξέρει πόσο σημαντικό θα είναι να προκριθεί η ΑΕΚ στο Champions League, στη League Phase, και πόσο σημαντικό να κάνει το back-to-back, επειδή είναι Βαλκάνιος και ξέρει και τι είχε γίνει και το 23 μετά το double της ΑΕΚ, τι ακολούθησε. Τότε βεβαίως ήταν ο Μελισανίδης. Προειδοποιεί. Δεν μένει στις δάφνες του. Στις δάφνες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, σε αυτόν τον εφησυχασμό. Έτσι. Πυροβόλησε. Θες. 1, 2, 3, 4, 5. Τα είπε ο Νίκολιτς. Γιατί λέω για να έχει καλυμμένο και τον κόλο του. Γιατί αν έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα ή παιδί μου δεν ξεκινήσει καλά, θα σου πει, εγώ τα έλεγα. Τα είχα πει. Είχα προειδοποιήσει. Είχα μιλήσει από πριν. Και μπράβο, ρε Μάρκο. Και μπράβο. Έτσι πρέπει να είναι οι προπονητές. Να ελέγχουν. Από τη στιγμή που δεν ελέγχουν άλλοι, ας βγαίνουν και ελέγχουν οι προπονητές. Ξεκάθαρο, ο Νίκολιτς είπε κάτι που όλοι κρυβόντουσαν πίσω από το πρωτάθλημα. Ότι υπάρχει εφησυχασμός, ότι υπάρχει επικίνδυνη χαλάρωση, ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και ποιότητα σε συγκεκριμένες θέσεις. Και πάμε και στο άλλο που με δικαίωσε. Πόσο καιρό σας λέω ότι είναι εγκλωβισμένη η ΑΕΚ στην υπόθεση Πινέδα? Με άλλα λόγια, αυτό ακριβώς είπε ο φίλος μου, ο Μάρκο Νίκολιτς. Γεια σου, Μάρκο. Και σε αυτή την υπόθεση ήταν to the point, όπως λένε και στο χωριό του Πουρναρά, την Καλαμάτα, ο Σέρβος πρωταθληματικός προπονητής. Αφού είπε ότι είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας και όλο αυτό το πρόβλημα σίγουρα λύνεται με μεταγραφές. Το ακούσατε, Χαβιέρ Ριμπάλντα και Μάρια Ηλιόπουλε. Τι είπε ο προπονητής, αυτός που έκανε μάγκες όλους. Με μεταγραφές, αφού το υπογράμμισε. Διευκρίνησε ότι η κατάσταση δεν είναι σε συναγερμό, δεν έχει πατήσει ακόμα το κουμπί του συναγερμού, δεν είναι σε συναγερμό γιατί είναι και στην αρχή της προετοιμασίας. Αλλά τι είπε? Έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση, σε ομάδα δηλαδή που έχει πάρει το πρωτάθλημα και τη δεύτερη σεζόν έχει χαλαρώσει. Δεν μιλάω από τη φαντασία μου, αλλά από την εμπειρία μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή ομάδα, μπορώ να παρατάξω μια καλή ενδεκάδα, άντε με 3-4 καλές επιλογές, ακόμα ως αλλαγές, αλλά δεν είναι αρκετό. Και πάμε στα σημαντικά για Πινέδα. Τι είπε για Πινέδα? Τι είπε για Πινέδα, που είναι φανερά εκνευρισμένος για τη διαχείριση της υπόθεσης. Πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Ισχύει ότι έχω πει, ο MVP της ΑΕΚ είναι. Ο μοναδικός αναντικατάστατος για μένα. Το ίδιο και για τον φίλο μου τον Μάρκο, τον Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα δεν είναι πάντα στο χέρι μας. Εξαρτάται και από το τι θέλει ο ίδιος. Αν θέλει να είναι εδώ μαζί μας ή να πάει σε άλλο μέρος. Προσέξτε εδώ τα ονόματα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Λισάνδρου, αλλά και εγώ ψάχνουμε λύση για να συνεχίσει εδώ, να είναι μαζί μας ο Πινέδα. Ο Ριμπάλτα τι κάνει? Γιατί τον άφησε απ' έξω? Αυτός δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα? Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΣΑΕΚ δεν είναι? Αυτός δεν θα έπρεπε? Γιατί ο Νίκολιτς τον ξέχασε? Δεν νομίζω. Είναι πανέξυπνος ο Νίκολιτς. Ξέρει όταν θα μιλήσει και πόσο σκληρός θα γίνει, γιατί θα το κάνει και πού θα στοχεύσει. Γιατί αφήνει απ' έξω το Ριμπάλτα? Ο Μοηλιόπουλος, ο Λισάνδρου και εγώ. Ο προπονητής ασχολείται με τον Πινέδα? Όχι ο διευθυντής ποδοσφαίρου. Γιατί? Δεν θέλει να ρίξει ευθύνες ο Νίκολης στο Ριμπάλτα? Δεν νομίζω. Μήπως ο Ριμπάλτα δεν είναι πολύ ζεστός και στο συμβόλαιο που θέλει ο Πινέδα, λέω εγώ, γιατί είναι ηλικία, αλλά ακόμα και αν έρθει, είναι ανοιχτός ο Ριμπάλτα, λέω εγώ, αν έρθει η πρόταση αυτή από τη Μοντερέι, έστω και με διακανονισμό να δοθεί. Λέω εγώ τώρα. Λέω, γιατί τον ξεχνάει το Ριμπάλτα, δεν τον αναφέρει? Δεν προσπαθεί ο Ριμπάλτα
την υπόθεση Πινέδα. Για σκεφτείτε το αυτό. Γιατί στα ρεπορτάζ, κοκοκό. Η απουσία του ονόματος του Ριμπάλντα από αυτό που λέει ο Νίκολιτς μου κάνει εντύπωση. Και καταλήγει για τον Πινέδα ότι αν δεν καταστεί δυνατό πρέπει να το γνωρίζουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και το ερώτημα πρέπει να απευθύνεται στον Ορμπελίν και λιγότερο στους ανθρώπους ομάδος. Αυτός πρέπει να απαντήσει. Άρα, τελικά, όλα αυτά που παρουσιάζονται σαν μεξικάνικες σαπουνόπερες δεν είναι και τόσο σαπουνόπερες. Κάτι συμβαίνει με τον Πινέδα. Ο ίδιος το λέει. Να πει ο Πινέδα τι θέλει. Είναι οικονομικό το πρόβλημα, θέλει περισσότερα λεφτά, καλύτερη πρόταση. Είναι προσωπικό, τον πιέζουν για να γυρίσει. Οπότε δεν αλλάζει τα δεδομένα. Είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, και ο Πινέδα πρέπει να το πει, να σεβαστεί την ΑΕΚ, αλλά και η διοίκηση να ξέρει να κάνει να προχωρήσουν. Υπάρχουν διαφορετικές φωνές μέσα στην ΑΕΚ. Υπάρχει μια πλευρά που λέει, εντάξει ρε παιδιά, αν δεν θέλει ο Πινέδα, ας έρθουν η πρόταση, θα τον αντικαταστήσουμε με αυτά τα λεφτά που θα πάρουμε από τη Μοντερέι. Και άλλοι λένε, όχι, είναι αναντικατάστατος. Είτε του δίνουμε το συμβόλαιο που θέλει και κάνει την επέκταση, είτε τον κρατάμε για ένα χρόνο και ας το χάσουμε του χρόνου χωρίς λεφτά τσάμπα. Αλλά να ξέρει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να πορευτεί. Δεν μπορεί να πάει με Καρίνεν και Μάριν. Ακόμα και ως δίδυμο. Βλέπαμε τον Καρίνεν και τον Μάνταλο. Πιο αργά που πεθαίνεις. Πολύ αργή γίνεται η ΑΕΚ.

Η ευλογία για την ΑΕΚ είναι η παρουσία του Μάρκου Νίκολιτς, τον οποίο προφανές και τον έχει φέρει, τον έχει υποδείξει ο Ριμπάλντα. Για μένα είναι ευλογία, γιατί οι φίλοι της ΑΕΚ μπορεί να κοιμούνται ήσυχοι. Ότι ό,τι και αν συμβαίνει, θα βγαίνει αυτός και θα προσπαθεί να ξυπνάει τα πράγματα, να χτυπάει καμπάνες, καμπανάκια και καμπάνες. Έτσι. Νομίζω ότι οι χθεσινές δηλώσεις του Νίκολιτς, οι οποίες βάλανε νεύτη στον κόλο, βάζουν νεύτη στον κόλο πολλών υψηλόβαθμων, έτσι, ήταν ό,τι καλύτερο για να ξυπνήσει ένα σύστημα που είχε μείνει στην περιφορά του τροπαίου, στο ότι είμαστε πρωταθλητές, ότι δεν βιαζόμαστε, είναι αργά το Champions League και τα λοιπά. Ο προγραμματισμός και του Ολυμπιακού που έπαιζε Champions League στην League Face απευθείας δεν βιαζότανε, και είδατε πως πήγε η χρονιά η περσινή που είχε όλο το χρόνο το καλοκαίρι για μεταγραφές. Τα παθήματα πρέπει να γινόνται μαθήματα. Επίσης ο Νίκολιτς δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του στην ΑΕΚ. Κασέ το ανανέωσε πρόσφατα. Γιατί είναι φιλόδοξος, θέλει να πάει ακόμα καλύτερα. Έτσι. Και στην καριέρα του μέχρι τώρα δεν κάθεται τρίτη χρονιά. Μια φορά είχε καθίσει. Αυτή η φιλοδοξία του είναι πολύ σημαντική, είναι καλό και για την ΑΕΚ. Γιατί δεν μένει στις δάφνες του πρωταθλήματος που πήρε. Δεν θα απορροφηθεί από την ελληνική νοοτροπία, από την νοοτροπία που κυριαρχούσε στην ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πήραμε πρωτάθλημα. Εντάξει, πήραμε ένα πρωτάθλημα. Δεν ρελαινόμαστε. Οκ. Okay. Και αν δεν πάρουμε το δεύτερο back to back, τι έγινε. Και θα κλείσω με ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα οι δηλώσεις των Νίκολιτς. Αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζεται να ακούτε κανέναν άλλον. Ούτε εμένα, ούτε τους ρεπόρτερ, κανέναν άλλον. Μόνο το Μάρκο Νίκολιτς. Μόνο το Μάρκο Νίκολιτς. Και θα τα ξέρετε όλα. Όταν καθυστερεί και όταν μιλάει. Αλλά θα τα ξέρετε όλα.

0: Και στην τελική ανάλυση έδειξαν κάτι σαν Χαμπό Γεωργίεφ και περιμένατε κάτι άλλο τώρα. Κάτι διαφορετικό από τους Μπακ περιμένετε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που...
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
13: 97,3. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
16: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Super League με την κλήρωση του πρωταθλήματος στη σεζόν 26-27 να πραγματοποιείται στον Άλυμο στις 9 το βράδυ που θα μεταδοθεί από το Nova Sports Star.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Rapid Βιέννης. Ο Ισλανδός αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ρεπό σήμερα για τους πράσινους που επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος απεχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτες. Ο Ζωέλ Ρόκα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα προκειμένου ο Ισπανός εξτρέμ να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο 21χρονος μετά την ολοκλήρωση της δικασίας θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενταχθεί στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Σάλιακα για τους Πειραιώτες, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Σεβίλη για την περίπτωση του Όσο. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα υπογράψει το νέο του τριετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βόρα. Είναι για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Λεόν για τον 27χρονο Ουρουγουανό μέσο Νικολάς Φονσέκα. Κάνει λόγο ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Εύκολη απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι έκανα μια εξαιρετική επιλογή, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του δικεφάλου του Βόρα, ο Ταχάλη. Ο Άρης Φουλάρη για την απόκτηση αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να έχει κλείσει μέχρι να αναχωρήσει για την προετοιμασία στην Ιταλία στις 21 του μήνα. Επιστροφή στις προπονήσεις για το σύνολο του Γρηγορίου μετά το χθεσινό ρεπό. Με άλλη μία μεγάλη ανατροπή, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Τα τρία λιοντάρια πήραν το προβάδισμα με τον γκολ του Γκόρντον στο 55. Ισοφάρισε με το Έντσο Φερνάντες στο 85. Έκανε το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται ένα βήμα από την μεταγραφή στην Άρσεναλ, έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολέου του. Πλέον οι κανονιέρδες καλούνται να τα βρουν με την Κλαμπρίζ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ φέρεται να έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο έως το 2031 με ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Η ώρα της κλήρωσης για το FIBA Europe Cup έφτασε, με τη Μύκονο Μπέτσον και τον Ηρακλή να μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στη 1 το μεσημέρι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ για την χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα ως προσωρινής έδρα στη νέα σεζόν σε EuroLeague και στοίχημα GBL. Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνίζονται στο κλειστό των Άνω Λιωσίων όσο συνεχίζονται τα έργα ανακαίνιση στο ΣΕΦ. Κοντά στη συμφωνία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του, παρά το γεγονός ότι ο διεθνής γκάρντ δεσμεύεται ήδη για την νέα σεζόν. Φέρονται να έχουν μειώσει την διαφορά τους στις διαπραγματεύσεις, με το νέο του συμβόλαιο να προβλέπεται τριετές ή τετραετές. Ο Άρης Μπέτσον βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζεραμά.

0: Άια Ρόμπισον Έρλ, καθώς ο Αμερικανός δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου ξεκινά και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τους Heat. Η επίσημη παρουσίαση του Greek Freak από τη νέα ομάδα είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 10 ώρα Ελλάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Τρία λεπτά μετά τις 12 επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο από τα 3 στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, πολλή ώρα σχολιάσαμε τις δηλώσεις του Νίκολιτς που έχουν πάρα πολύ θέμα, είχαν πάρα πολύ θέμα, πολύ ψωμί έχουν. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα μηνύματα, ήδη μου έχουν στείλει φίλοι της ΑΕΚ, είναι λογικό, γιατί ήταν ένα ηλεκτροσόκ όλα αυτά για την ΑΕΚ που είπε ο Νίκολιτς, έτσι εγώ τα λέω. Και είναι γιατί τα είπε ο Νίκολιτς. Δεν τα είπε ούτε εγώ, ούτε η ρεπόρτερ, ούτε ο Φουβουτίδης. Τα είπε ο Νίκολιτς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή πλέον το ξέρουμε τον Νίκολιτς, νομίζω ότι είναι, προκαλεί μια τεχνητή κρίση. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Δεν είναι η πρώτη, ούτε η δεύτερη φορά. Το έχει κάνει περισσότερες από δύο φορές. Και το κάνει για να ξυπνήσει ο οργανισμός. Γάτα, Βαλκάνιος, Σέρβος, ξέρει τι γίνεται εδώ, αντιλαμβάνεται και γι' αυτό το κάνει. Και επειδή βλέπει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως θέλει ή καθυστερούνε ή διαφωνεί και επειδή είναι πανίσχυρος και με νέο συμβόλαιο αλλά και στο απειρόβλητο από τους φίλους του ΣΑΕΚ βγήκε και εμέσως έδωσε και κόσμο για να ξυπνήσει. Ο Κωνσταντίνος λέει, εν μέρη διαφωνώ μαζί σου, ο Νίκολιτς θέλει να καλύψει όπως φαίνεται το μάρι του, δεν του βγαίνουν μέχρι τώρα και οι δικές του επιλογές και αυτό που σχεδιάζει, γιατί πριν από λίγες μέρες έλεγε ότι θα κάνουμε 2-3 μεταγραφές και τώρα λέει ότι έχει μόνο 14 με 15 ποιοτικούς παίχτες, άρα κάτι συμβαίνει. Ο Παναγιώτης λέει, η ΑΕΚ έχει μια έτοιμη ομάδα, ο ανταγωνισμός βολορδέρνει ακόμα, Τσουλού όμως δεν πας έτσι με τέτοιες κινήσεις, αλλά υπάρχει χρόνος για να συμπληρώσει το ρόστερ ποιοτικά και όχι φέρνοντας Σαχαμπό, Γεωργίεφ, Αλεξίου και λοιπούς. Κανένας από τους πιτσιρικάδες της Ακαδημίας δεν κάνει αυτή τη στιγμή για την πρώτη ομάδα, ούτε καν ο Καλοσκάμνης, είπε ο φίλος που συμφωνεί ότι ουσιαστικά χτύπησε πολύ δυνατά αυτή τη φορά την καμπάνα για να ξυπνήσουν όλοι από τον εφησυχασμό τους στην ΑΕΚ, υπογράφει ο φίλος. Ο Γιάννης λέει, η ΑΕΚ, όπως πολύ σωστά έχετε πει κύριε Μίχο, συνεχίζει και έχει δομικά κενά. Δεξί μπακ έχει μόνο το Ρώτα. Στα χαφ έφερε έναν πολύ καλό παίχτη που δεν είναι όμως ο aggressive.

σε σχέση με Πίλιο και Πεν Ράις, δύο επίπεδα πιο πάνω. Και επίσης θέλει να αδειάσει το ρόστερ από παίχτες όπως ο Πιερό, ο Φερνάντες, ο Λιούμπισιτς, ο Ηλίασον και να πάνε για μεταγραφές. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να δω τι άλλα θέματα, τι άλλα μηνύματα έχουμε από ΑΕΚ. Ο Βασίλης λέει τα αυτονόητα, είπε ο Μάρκο Νικόλιτς, και μπράβο του. Η ομάδα χρειάζεται άμεσα αντι Περέιρα, αντι Ζωάο Μάριο, δεξί μπακ, αριστερό μπακ για βασικό και πιθανότητα αντι Πινέδα. Και όλοι αυτοί να είναι παίκτες ποιότητας και αναβάθμισης του ρόστερ. Ο Βασίλης μου λέει, κύριε Μίχο, μια και αναφέρεστε και τόση ώρα στην ΑΕΚ, ο Νίκολης δεν ήταν και πέρυσι προπονητής στην ΑΕΚ, έτσι. Αυτός δεν ήταν που δεν έβαζε τον Γιάνσεν και τον Γκρούγκιτς. Ποιοι παίκτες αποχώρησαν τόσο σημαντικοί, όπως είπε, ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Τώρα όμως έχει συν δύο μεταγραφές που το Γενάρη λέγανε ότι τις πήραν για να είναι έτοιμο το καλοκαίρι, Σαχαμπό και Γεωργίεφ. Δεν του κάνουν τώρα? Τότε γιατί τους πήρε το Γενάρη? Ο Γκατσίνοβιτς, δικιά του ανανέωση δεν είναι? Να σου πω ότι σε πολλά από αυτά έχεις δίκιο. Αυτό είναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα.

Καλημέρα κύριε Μίχο, σας παρακολουθώ από πολύ παλιά, από τότε που ήσασταν και ρεπόρτερ ΑΕΚ. Είμαι φαν και του φίλου σας του Γιώργου του Γαλάτση. Του το έγραψα και στο ποστάρισμά του ότι έχω κάποιες ενστάσεις με το Ριμπάλτα. Ωραίος τύπος, πιασάρικος, αλλά νομίζω κάνει πολύ λιγότερα από τους προϋποθέσεις που του εξασφαλίζει με το μπάτζετ που του δίνει ο Ηλιόπουλος. Μπορεί βέβαια ο Ριμπάλτα να κάνει και άλλα σημαντικά πράγματα που δεν ξέρουμε ή δεν καταλαβαίνουμε. Κάπου διάβασα ότι το μενού στα Σπάρτα, είναι γκουρμέ, με εισηγήση του Ριμπάλτα και άλλα. Okay. Αντώνη, εντάξει, μη μου λες τώρα, για το φιλικό είναι. Τώρα τι έκανε ο Πίλιος, τι έκανε ο Περάς στο συγκεκριμένο φιλικό, τις ξέρουμε τις δυνατότητες, το ταβάνι και τον δύο, και ότι χρειάζεται αριστερό βασικό, αριστερό μπακ. Γιατί δεν το βλέπουν αυτό, δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει συγηθεί ο Νίκολης, εκτός αν έχει συγηθεί και δεν έχει βγει προς τα έξω. Και του έχουν πει ότι πρώτα πρέπει να πουληθεί ο Πενράις για να πάρουν. Αυτά. Για τις εντάσεις του Καϊρίνεν τα είχαμε πει. Δεν περιμένεις από το Καϊρίνεν να σου δώσει άλλα πράγματα. Και θα είναι διαφορετικό σου Καϊρίνε να παίζει δίπλα με τον Μάριν ή τον Πινέδα και από ότι με τον Μάνταλο, για παράδειγμα. Μην διάζεστε σε αυτά.

Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και φίλος της ΑΕΚ, έτσι τη δηλώνει, ο Παπακανέλος, που βρίσκει περίεργες ως ύποπτες τις συγκεκριμένες δηλώσεις του Νίκολης. Ύποπτες γιατί, ρε φίλε, Παπακανέλε, πριν από λίγες μέρες ανανέωσε σούπερ συμβόλαιο κτλ. Εξηγεί ότι δεν είναι δυνατόν, λέει, στο δεύτερο μόλις φιλικό, μετά από μερικές ημέρες προετοιμασίας που ακόμα τα πόδια είναι σφιχτά, με αφορμή την απόδοση, την εμφάνιση στο συγκεκριμένο φιλικό, να βγάζει συμπεράσματα ότι έχει μόνο 11 συν 3-4 παίχτες που μπορούν να βασιστεί. Δεν ακυρώνει όλη την περσινή σεζόν, δεν βγάζει τη σέντρα του ακόμα και τον άμεσο συνεργάτη του, το Ριμπάλντα, ότι καθυστερεί στις μεταγραφές, ενώ ο Ριμπάλντα του έχει τους δύο από τους τέσσερις βασικούς παίκτες που ζήταγε από την αρχή της προετοιμασίας, του τους είχε, και του είχε και τον Πιτσιρικά που θα μπορέσει να παίξει στο

τον Αλεξίου εννοεί. Στο Super Cup και στο κύπελο, τους έχει έτοιμους. Δεν βγάζει στον τάκο την διοίκηση ότι πετάει αετό μέχρι τώρα. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις, αλλά το χθεσινό ξέσπασμα του Νίκολης, διαφωνώ με την άποψη σας ότι ήταν ένα ηλεκτροσόκ, ήταν κυριολεκτικά στο όριο της αποδόμησης, σύμφωνα με αυτά που έλεγε. Και είναι φάουλο ο Νίκολης. Αν θέλει να κάνει πολιτική ή έχει νεύρα για το θέμα του Πινέδα, ας γίνει να μιλήσει μόνο γι' αυτό. Χωρίς όμως να λέει ότι έχει μόνο 14 παίχτες, 14-15 παίχτες για να βασιστεί. Και αν ισχύει αυτό, με δική του γνώμη δεν έχουν έρθει πολλοί παίχτες από το περασμένο καλοκαίρι και το Γενάρη. Άρα δεν έχει ευθύνη και αυτός. Γιατί τα φορτώνει προφανώς στο ριμπάλντα. Λοιπόν, ο φίλος μου Θανάσης λέει: καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μετά τον τραυματισμό Ίγκασον, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κινηθεί για δύο αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας ιδανικά θα έπρεπε να είναι Έλληνας. Ο Τουμπά είναι πολύ λίγος. Νικολάου ή Μιχαλιλίδης θα ήταν πολύ καλές περιπτώσεις αριστεροπόδαροι και οι δύο. Ο Νικολάου είχε ακουστεί πριν, ο Δημήτρης ο Νικολάου που είναι στην Παλέρμο στην Ιταλία. Είχε ακουστεί ότι θα ερχόταν στον Αστέρα Άχτορα. Δεν έχει κλείσει η μεταγραφή του. Μιχαλιλίδη το έχουμε αναδείξει το θέμα. Αποκλειστικό το είχαμε. Λοιπόν, Έλληνα έχει τον Κάτρι. Έτσι, Έλληνα έχει τον Κάτρι. Που έδειξε και πέρυσι όταν πήρε τις ευκαιρίες από τον Μπενίτεθ πως είναι ένα πολύ δυνατό project. Ένα αυτό. Το δίδυμο Ντεφράι Τουμπά είναι πάρα πολύ αργό, πολύ προβληματικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι και το δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον, εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία, ποιότητα, αλλά ο Ίγκασον που έτσι αλλιώς τραυματίστηκε και ο Πάλμερ Μπράουν τραυματίας έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ με τον Φαν Τρόχελεν. Αυτό που ξέρω εγώ, άσχετα αν δεν βγαίνει στο ρεπορτάζ, είναι ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει να αποκτηθεί ένας παίχτης, ένας στόπερ, ανεξάρτητα αν είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του. Δηλαδή, μάλλον με βασικό χαρακτηριστικό το να είναι γρήγορος. Ο Φαν Τρόχελεν δεν είναι γρήγορος. Έτσι, δεν είναι και ο αργήθρας, αλλά είναι άλλου στυλ στόπερ. Το χαρακτηριστικό που έχει ζητήσει ο Νίστρουπ να έρθει στόπερ είναι η ταχύτητα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφαγε 4 χθες από τη Rapid Βουκουρεστίου. Rapid Βιέννη, συγγνώμη. Ήταν μια προσγείωση. Να δούμε τι λέει ο φίλος μου Τζόρτζιο, ευγενής Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κύριε Βανζέλ. Σχετικά με το χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού, λες ότι ήταν λίγο κουμπωμένα τα πόδια μετά την προετοιμασία και έχουν μια εβδομάδα να στρώσουν λίγο τη φυσική κατάσταση. Το δίδυμο όμως, De Fry to Ba, δεν πάει πουθενά. Στα λόγια μου έρχεσαι. Τα λέγαμε και τις προάλλες ότι με τόσο χρόνο που έχει καταναλωθεί για την περίπτωση του Φαν Τρόχελεν, λες και είναι ο Φαν Ντάικερ, παιδιά. Έχεις δίκιο. Φαν Τρόχελεν, σαν σπορ. Δηλαδή, συγγνώμη, σου ζητάει ο, πώς τον λένε, ο πρόεδρος εκεί, ο τουρκοπαζαρέμπορος, 5 εκατομμύρια για έναν παίχτη που πριν από 3 χρόνια τον πήρε με 200 χιλιάρικα και τώρα θα πάει 5 εκατομμύρια, θα τον πουλήσει στα 28 του. Και ποιος είναι ο Φαν Ντάικ, ο Φαν Τρόχελεν είναι. Στη Samsung Sport έπαιζε. Την είδαμε και τη Samsung Sport με την ΑΕΚ. Έχει κολλήσει ο Παναθηναϊκός εκεί. Άλλος ριμπάλτα ο Κοτσόλης σε κάτι τέτοια. Θα συμφωνήσω. Και κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Τζόρτζιο. Ο Παναθηναϊκός πάει. Παναθηναϊκός θα πάει με του μπα αριστερό πώς το έπρεπε στα προκριματικά και πού σε πονεί, πού σε σφάζει. Όχι με την μπάξη. Με τον Πανετολικό να ρωτιέσαι πώς θα τραβήξει αυτό το δίδυμο. Είναι και τραυματίας ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Ίγκανσον δεν πήγαινε για βασικός, αλλά τραυματίστηκε αυτός. Ο Γετβάη είναι εκτός πλάνων. Αλλά γενικά, γενικώς αναξιόπιστος, ο συγκεκριμένος ο Γετβάη. Πρώτο γερός τεστ για Νίστρουπ αυτό το θέμα. Μαζί σου. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Καλημέρα κύριε Βασίλη. Τους γουστάρω τους Αργεντινούς. Ένα. Παθιάζονται και αγαπούν τη χώρα τους. Ναι, να στείλουμε τον Κωνσταντέλια εκεί πέρα. Μήπως την αγαπήσει, του μάθουν να αγαπήσει και τη χώρα του και την εθνική του Κωνσταντέλια. Να του στείλουμε. Δεύτερον, έχουν βγάλει τους δύο μεγαλύτερους παίχτες, Μαραντόνα και Μέση, και οι δύο αριστεροπόδαροι. Τρίτον, έχουν μέταλλο.
θυμίζουν την παλιά Γερμανία. Αυτή που έλεγε ο Λίνεκερ, ότι παίζεις, παίζεις και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Στο τέλος κερδίζουν οι Αργεντίνοι πλέον. Τώρα εναντίον της μάνας τους, της Ισπανίας. Καλημέρα, Ευάγγελε, λέει ο Γιώργος, με το σφύριγμα της λέξης χθες. Μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα του Ρεχάγγελ με το μικρό δάχτυλο στο στόμα να σφυρίζει και να φωνάζει στους παίκτες να πάνε μπροστά και να μην κλειστούν. Κατάλαβες, Τούχελ. Δεν είναι, παρότι συμπατριώτης ο Τούχελ, δεν είναι σχολής Ρεχάγγελ δηλαδή. Φίλε, Γιώργο. Ο Πάνος λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Ποια κολοτούμπα ήταν αυτή που έκανε χθες ο Ευάγγελος Μαρινάκης, η 60η? Κάτσε ρε φίλε, τόσες ούτε Μελισανίδης δεν έκανε, ήταν στην ενεργό δράση. Ο Ιωάννης Μελισανίδης, έτσι. Δείχνει πάρα πολλά καταρχάς ότι ο μοναδικός γνώμονας των κινήσεων του είναι το συμφέρον. Μόνο και μόνο που ξανακάθισε στο ίδιο τραπέζι ο Μαρινάκης με Μελισανίδη μετά από αυτά που ξεπιστόμιζε εναντίον τους, βάζοντας τον Αλέξη Κούγια, λέει πολλά. Τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να τους απομονώνει η κοινωνία μας, είναι η άποψη του Πάνου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Κατά την άποψή μου, το σωστό θα ήταν να μην ψάχνουμε να δούμε πώς θα έβρισκε χρήματα για να αγοράσει ψήφους στις εκλογές του Σαββίδης, αλλά να βγει και να διαψεύσει αυτά που λέει ο Μαρινάκης και αν έχει και τα άντερα να του ζητήσει να τα αποδείξει, να αποδείξει αυτά που κατήγγειλε. Για να βγει μετά και ο Μαρινάκης και να πετάξει τι του ζητούσε ο Σαββίδης και ο οργανισμός ΠΑΟΚ στα play-off. Λέω εγώ τώρα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλημέρα, φίλε Ευάγγελη. Είναι δύσκολο να καταλάβει η ΑΕΚ πως δεν γίνεται και αυτή τη χρονιά η ομάδα να βασιστεί σε Μάνταλους και Γκατσίνοβιτς, Πίλιους, Γιώβιτς, αργή σαν θάνατο. Κοίτα να δεις. Αν θέλει να παίζει αυτό το 4-2-2-2 με δύο σεντερφόρ και τα δύο σεντερφόρ του είναι ο Γιώβιτς με το Βάργα. Και τα δύο, οι δύο αμυντικοί του χαφ είναι όχι ο Πινέδα, ο Καρίνεν με τον Μάριν. Είναι που γίνεται πολύ αργή ομάδα. Ο Στέφανος, ο Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Αν και φιλικό, πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Το Ντουμπά, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Έχει φάει σύνολο 5 γκολ και στα 4 είναι μέσα. Παιδιά, είναι αυτό που λέει ο Νίκολιτς για τη δική του ομάδα. Όταν σε μια ομάδα στην προετοιμασία και στα φιλικά υπάρχουν παίχτες που ξέρουν ότι θα φύγουν, ότι δεν υπολογίζονται. Είναι λογικό να είναι και ψηλοαδιάφοροι. Όπως και όταν υπάρχουν παίκτες που ξέρουν ό,τι και να συμβεί, αυτοί θα αγωνίζονται και είναι ακόμα στην καλοκαιρινή προετοιμασία να κρατιούνται. Γιατί και αυτό άφησε να εννοηθεί ο Νίκολης θες. Πάρε το αντίστοιχο τώρα με το πρώτο σκέλος, με τον Ντουμπά. Ο Ντουμπά ξέρει ότι θα φύγει. Δεν θα είναι τώρα τον Ιούλιο, τέλος Αυγούστου θα φύγει. Οπότε τι περιμένεις από τον Ντουμπά? Αυτό που δεν με άρεσε, συνεχίζει ο Στέφανος στο μήνυμά του και είναι ανησυχητικό, ότι δεν έβαλε γκολ σε 6-7 κλασικές ευκαιρίες. Κρατάω την εμφάνιση του Ετιέν Καμαρά που φαίνεται πολύ καλός και το Γιάνγκουση που μόλις μπήκε άλλαξε εικόνα η ομάδα. Τι γίνεται με μεταγραφές? Καλά, εσύ? Α, δούμε. Δουλεύονται. Καλημέρα. Καμάρι της Βάθιας, απορροφητήρα της Παράνοιας. Παρόλο που είναι ξένο χωράφι, καθώς είμαι Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα πληρώσει την αλαζονία του πρωταθλητή. Θέλει οπωσδήποτε δύο πλάγια μπακ, ένα στόπερ και ένα τύπου Ζωάο Μάριο ή Περέιρα. Αυτά σε περίπτωση που μείνει ο Πινέδαρος, γιατί τότε θα είναι δύσκολο να καλυφθεί θέση και πιστεύω θα είναι χειρότερος και ο Μαρίν χωρίς αυτόν. Όσο για τον Θρύλο, είναι κρίσιμες θέσεις τα πλάγια μπακ και το χαφαρός. Αν είχες επιλογή εσύ που θα πήγαινες, αν ερχόντουσαν Άμπραμαντ, Φρόιλερ ή Μπρόζοβιτς? Εγώ κλείνω στον Άμπραμαντ και λόγω ηλικίας. Χάρης Μπάμπης. Εγώ στον Μπρόζοβιτς. Λοιπόν. Γρηγόρη, καλημέρα. Στον Γρηγόρη, στον Αντάσο. Από Λατινική Αμερική, φέτος ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει. Πάντα θα κάνει. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο θα κάνει ένα Λάτιν, φίλε, ο Ολυμπιακός. Έτσι λέω. Ευάγγελε, καλησπέρα. Δεν πειράζει που φάγαμε 4 γκολ. Θα δει ο προπονητής μας στις ατέλειες και θα τις διορθώσει. Έτσι, Κώστα Παναθηναϊκέ. Από τη Νέα Σμύρνη μέχρι το αεροδρόμιο έφτασα. Ήμαρτον πια με τον Νίκολιτς. Κάτι για αλλαγή έχουμε? Τώρα πάμε, ρε φίλε. Να μην τα σχολιάσουμε. Έβγαλε θέμα. Να μην τα αναλύσουμε. Να μην τα σχολιάσουμε.
Η ζωή γράφει τα πιο τρελά σενάρια, μου λέει ο Μάριος. Μου στέλνει φωτογραφία του Μέση με ένα μαυρούλι μωρό στην αγκαλιά του. Μου λέει, ξέρεις ποιο είναι το μωρό της φωτογραφίας? Μάλλον όχι, για να μην το αναφέρεις. Η φωτό είναι πριν από 17 χρόνια και το μωρό είναι ο Γιαμάλ. Α, τρομερό, τρομερό. Δηλαδή το μωρό που είχε πριν από 17 χρόνια στην αγκαλιά του ο Μέση, αυτό το μωρό θα βρεθεί απέναντί του στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, Ισπανία-Αργεντινή. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Για μένα κάτι γίνεται με Ριμπάλντα και Νίκολης για τις μεταγραφές. Μας είχε πει ότι θέλει τρεις περιόδους να κλείσει το ρόστερ και φέρνει παίκτες που είναι χειρότεροι από εκείνους που φεύγουν, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Ευαγγέλη, από τον Βοτανικό. Μια χαρά τα είπε ο Νίκολης χθες και για τον χρόνο που δεν υπάρχει και για Πινέδα και για παίκτες που έχουν πάρει φανέλα σπίτι τους. Τώρα για τους ρεπόρτερ ΑΕΚ, αυτή είναι η γάγρανα στην ομάδα μας. Εσύ τα πες αυτά. Με τους δύο Σέρβους κάποιο νεότερο, Βαγγέλη, τι εννοείς, τον Στάνιτς? Όχι, με τον Ούγκρισιτς λες και τον Νόβιτς για τον Παναθηναϊκό, όχι τον Στάνιτς. Όχι, δεν έχω κάποιο νεότερο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει δυνατά για τον Γεωργιανό, τον Μπεχταρά, τον Εξτρέμ, και παίζει και Εξτρέμ και πίσω από τον Σεντερφό, τον Ντεαφντασβίλη. Λένε, υπήρχε δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός στη Γαλλία ότι προσφέρει στη Σεντετιέν κοντά στα 11 εκατομμύρια συν 3 εκατομμύρια μπόνους. Έναν παίκτη που ήθελε πολύ και ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν, παιχτούρα αυτός. Πολύ καλύτερος από το Στάνιτς για μένα, ο Νταβιντάς Βίλη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε 2 με 3 λεπτάκια.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
8: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Η ώρα είναι 12:30.
0: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 29 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά τα μικρόφωνα. Και τώρα καταγγέλλουμε, κατηγορούμε από ΑΕΚΤΖΙΔΕ σαν κλασικός δούριος ύπος, κύριε Πουρναρά. Ο Μάκης, είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα του Μάκη. Μίχο, είσαι κλασικός δούριος ύπος. Αν εσύ είσαι ΑΕΚΤΖΙΔΕ, εγώ είμαι εξωγήινος. Και που ξέρεις ότι δεν κατάγεις από εξωγήινο, φίλε. Είσαι τόσο σίγουρος. Έχεις κάνει έλεγχο DNA. Δημήτρης, buenas dias, Βανζέλ. Μπρόζοβιτς. Αυτόν θέλει η ΑΕΚ. Έχει όμως τα άντερα να τον πάρει. Παιδιά, τον Μπρόζοβιτς κοίταξε ο Ολυμπιακός. Κοίταξε ο Παναθηναϊκός. Έχετε ακούσει από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να λένε ότι ζήτησε 3,5 εκατομμύρια το χρόνο και κλειστό διαιτές. Εγώ ξέρω ότι από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός του είχε κάνει πρόταση πάνω από 4 το χρόνο και του δίνει κλειστό διαιτές, άλλοι λένε για 4, άλλοι για 4,2. Αλλά δεν, αυτή τη στιγμή δεν έχει προτεραιότητα την Ελλάδα. Περιμένει προτάσεις, τρομερές προτάσεις. Έχει προτάσεις τρομερές με σε λεφτά, αλλά περιμένει. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τόπου ομάδες μεγάλων πρωταθλημάτων και δεν αναφέρω μόνο στην Ιταλία αλλά και την Ισπανία. Γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα το οικονομικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Ιούλιο μήνα η Ελλάδα για τον Μπρόζοβιτς. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω.

οπτική προφίλος, ο φίλος μου ο Λιβαδιώτης, λέει: η ιδιαιτερότητα που ανακάλυψα στην ομάδα της Αργεντινής, ξέρεις ποια είναι? Είχαν συμπαίχτη το είδαλμά τους. Μαραντόνα πρώτα και μετά το Μέση, οι παίκτες της Αργεντινής. Okay. Ο Κώστας Γουαντής, ο φίλος μου, έλα ρε Κώστα, τι λέει. Μην αγχώνεσαι, καλά έκανε ο Νίκολιτς, αλλά ούτε 10 μέρες προετοιμασία δεν έχουμε. Οι μεταγραφές θα γίνουν και γρήγορα. Δεν είναι 14, 18 και από αυτούς θα βγει η δεκάδα. Οι μεταγραφές θα είναι για το rotation. Κώστα, αδερφέ μου, φίλε μου, έτσι, πλακωνόμαστε πολλές φορές και τα ξαναβρίσκουμε. Ξέρω να ακούω και να διαβάζω πολύ καλά τα ελληνικά. Και όπως επίσης ξέρω και να ερμηνεύω. Και πλέον δεν μου είναι άγνωστος ο Νίκολιτς. Εγώ δεν ξέρω τι λες εσύ, τι λένε οι πληροφορίες που είναι αξιόλογες κτλ. Εγώ δεν κατάλαβα για rotation. Εγώ κατάλαβα ότι θέλει ηγετικότητα, ποιότητα, έτσι, ηγετικότητα και ποιότητα. Και αυτό, λέει, λύνεται, είμαστε ακόμα νωρίς, δεν είμαστε κατάσταση συναγερμού, με μεταγραφές. Αν ήταν μεταγραφές για το rotation, δεν θα ζητούσε ούτε ηγετικότητα, ούτε ποιότητα. Η ηγετικότητα και η ποιότητα σημαίνει παίχτες που θα έρθουν στην ΑΕΚ και θα είναι πάνω από τον μέσο όρο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Το είπε. Τώρα μου λες όλοι είναι εδώ, οι άλλοι είναι εδώ, Περέιρα και Ζωάο Μάριο δεν τους ήθελαν λόγω ηλικίας. Δεν ξέρω ποιος τους ήθελε και δεν τους ήθελε. Εγώ βλέπω ότι δεν το έχουν πάρει παίκτες. Αναφέρθηκε σε αυτούς δύο που φύγανε και δεν έχουν αντικατασταθεί. Τώρα τι μου λες εσύ, τι λένε? Εγώ τον Νίκολιτς ακούω. Τον Νίκολιτς, τα είπε ο Νίκολιτς, δεν τα είπε ο Μίχος, δεν τα είπε ο Φούφουτος, δεν τα είπε ο μεγάλος ρεπόρτερ ΑΕΚ, που βάλει όποιον θέλει σε αυτό. Τα είπε ο Νίκολιτς. Καμπανάκι, τεχνητή κρίση, πες το πως θέλεις, αλλά το είπε γιατί κάτι γίνεται, κάτι βλέπει. Λοιπόν, όσον αφορά για τους 18, ξεκάθαρα, 300 ρότα, Πίλιο, Μουκουντή, Ρέλβας, Μάριν, Μάνταλο, Καϊρίνε, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Ζήνη, Βάργα, Γιώβιτς, Κουτέσα, άντε βάζει και τον Γεωργίεφ που τον βάζει τώρα στα στόπερ, 14-15 αυτή είναι. Ούτε Καλοσκάνης, ούτε Αλεξίου, ούτε Λιούμπισιτς, ούτε Ελίασον. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε ρε παιδιά? Αυτή είναι η αλήθεια. Για μένα τουλάχιστον αναλύουμε, ερμηνεύουμε, μιλάμε για τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής.

Έρχεται ο Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό σήμερα και το σύριαλ του Λιόπουλου μετά και την απόσυρση του ΠΑΟΚ λαμβάνει τέλος. Επιστροφή του Λιόπουλου στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες, ο Άρης Μπέτσον είναι μια ανάσα από το να επαναφέρει τον Τολιόπουλο στους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης φέρεται να αύξησε την προσφορά του προς τον Παναθηναϊκό σε μια για buyout που θα αγγίζει και θα ξεπερνάει το 1.200.000 ευρώ. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η πίεση, η επιθυμία του Τολιόπουλου να τον δώσει στον Άρη και όχι στον ΠΑΟΚ, και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης έχει παίξει ρόλο. Εφόσον οριστικοποιηθεί το deal, όλα δείχνουν happy end, done deal με Παναθηναϊκού Άρη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα κάνει την τρίτη διαφορετική θητεία του στον Άρη, ενώ για πρώτη φορά θα συνεργαστεί σε επίπεδο συλλογικό ομάδας, όχι εθνικής ομάδας, με το μπασκετικό του ίδαλμα, το Βασίλη Σπανούλη. Θυμίζω ότι ο 30χρονος Έλληνας Γκάρτ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα 2 χρόνια από τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό θα πληρώσει το συν 1,2 εκατομμύρια ευρώ buyout του Άρης στους πράσινους. Πρώτο θέμα είναι αυτή τη στιγμή σε όλες τις μεγάλες ιστοσελίδες ελληνικές ότι σε προχωρημένο επίπεδο ένα κλικ πριν από τη συμφωνία Άρης και Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Αυτό παίζει πρώτο θέμα.

Κύριε Μίχο, από ό,τι έχουμε καταλάβει, λέει ο Μιχάλης, δεν είστε και πολύ υπέρ του Γκαγκάτσι. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγα, παρότι θα έπρεπε δεοντολογικά να συμπεριφερόσασταν καλύτερα απέναντι. Τι λες ρε Μιχάλη, να το διαβάσω όλο το μήνυμα και σου απαντήσω συνολικά. Καλύτερα απέναντι στον πρώην αντιπρόεδρο του ΠΑΟ και νυν και πρόεδρο της ΕΠΟ, γιατί μην ξεχνάτε ότι είσαστε υπάλληλος του Open. Ένα λεπτό έτσι να καταλάβω ότι είναι υπάλληλος του Open, δεν είμαι. Είχα μια συνεργασία με την εκπομπή για 2 χρόνια, 11 αυτοί, 11 εμείς. Ένα. Δεύτερον, τι σημαίνει υπάλληλος του Open? Και θέλω να πιστεύω ότι όταν είσαι δημοσιογράφος, δουλεύεις σε ένα μέσο το οποίο είναι ιδιοκτησίας ενός προέδρου μιας ομάδας. Έτσι, τι θα πρέπει να, ιδεοντολογικά δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι μακακία είναι αυτή, μην πω τίποτα άλλο τώρα. Και, γιατί αρχίζουμε να εκνευρίζομαι, να τα παίρνω στο κεφάλι τώρα, στο κρανίο, να κρανιώνομαι. Πώς λέει ένας φίλος, να κρανιώνομαι τώρα. Κατάλαβα. Επειδή ήμουν στο Open σε συγκεκριμένη εκπομπή, χωρίς να. Θα έπρεπε να είμαι υπάλληλος. Τι είναι αυτά, τι νοοτροπία είναι αυτή που έχετε. Μετά λέτε, γιατί ακόμα και. Δεν θέλω, βάζω, γιατί θα κοπώ στον αέρα. Θα κοπώ στον αέρα. Δεν είμαι κανένας υπάλληλος, πρώτον. Δεύτερον, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει ο Γκαγκάτσι δεν είναι πρόεδρος, που προήρθε από τον ΠΑΟ. Ίσα από αυτό που λες, βρε μπούφε, μπούφε. Ωραία πουλιά η μπούφη. Και πηγαίνω συχνά και βλέπω την γωνία των μπούφων στο πάρκο εκεί, στα Σπάτα πηγαίνω. Για εκεί είσαι, Μιχάλη. Άκου να δεις. Παραδέχεσαι δηλαδή ότι υπάρχει κοπρομή, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει με αυτά που λες εσύ, ΠΑΟΚτζής είσαι. Λοιπόν, ότι υπάρχει μεταξύ ΠΑΟΚ και Γκαγκάτσι, παρότι έχει αφήσει τον ΠΑΟΚ και έχει πάει στην ΕΠΟ.

Μετά έχετε απαιτήσεις από τους ρεπόρτερ, από τους δημοσιογράφους, όταν υπάρχουν τέτοια μυαλά, εσείς που είστε ακροατές, αναγνώστες, τηλεθεατές, τι να πω. Κώστα, μη με φορτώνεις, σε παρακαλώ πολύ και εσύ. Εσύ λες το δικό σου. Εγώ σου είπα τι ερμήνευσα από τον... Διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Τον Πινέδα πρέπει να αποφασίσει ο Πινέδα. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι για την ΑΕΚ, μακάρι να είναι ο Πινέδα. Έτσι όπως το λες, ο Πινέδα ξεκινήσει προετοιμασία 23 Ιουλίου, άρα 12 Οκτώβου θα είναι απόλυτα έτοιμος. Ναι, βγήκε όμως, είπε Πινέδα, πρέπει να αποφασίσει να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται. Ένα. Καλοσκάμνησα Αλεξίου στο Super Cup, θα είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό, ο Αλεξίου γι' αυτό αποκτήθηκε. Και ο Καλοσκάμνης για αυτά τα μάτς θα είναι. Εγώ μίλησα για τις συγκεκριμένες δηλώσεις που είπε ότι έχω 14 με 15 παίκτες. 11 συν 3-4. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, όσο κι αν εσείς θέλετε. Εντάξει, δεν πειράξαμε και τίποτα τρομερό. Ο Νίκολιτς μίλησε, ο Νίκολιτς τα είπε. Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να σου απαντήσω μπουφέ με Μιχάλη, εσύ, γιατί... κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που έγινε στη Super League αυτό που πρότεινε στις εκλογές, αυτό που πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ουσιαστικά με τον τρόπο του, όπως θέλει τον σε ερμηνεύει ο καθένας, ανάλογα με τη γυαλιά φοράς, έτσι... άλλος μπορεί να τον αποθεώσει και άλλος να πει ότι εκβίασε, έτσι. Με τον τρόπο του Γκαγκάτσης επέβαλε λύση στο θέμα αυτό. Άρα ο νικητής είναι ο Γκαγκάτσης. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο μεγάλος νικητής σε αυτό το διήμερο των εκλογών στη Super League για την ανάδειξη του Προέδρου είναι ο Γκαγκάτσης. Πέρασε το δικό του. Από την άλλη, κερδισμένοι μπορεί να θεωρηθούν και ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης. Πώς γίνεται αυτό? Ο Αλαφούζος γιατί σου λέει ότι είχα χάσει πριν από 2 χρόνια, τώρα μπορεί να μην κέρδισα, δεν έχασα όμως, και με την πρόταση του Γκαγκάτσι εγώ θα διεκδεθώ Μαρινάκη και την πρώτη χρονιά θα είμαι πρόεδρος εγώ, θα είμαι πρόεδρος εγώ. Κάτι που το ήθελε ο Αλαφούζος. Από την άλλη όμως, και ο Μαρινάκης μπορεί να νιώθει ότι δεν έχασε από τη στιγμή που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι αν πήγαινε κόντρα στην πρόταση Γκαγκάτσι, ο Αλαφούζος θα ήταν για 2 χρόνια. Τώρα ο Αλαφούζος θα είναι τον πρώτο χρόνο, αλλά αυτός θα επανέλθει στην Προεδρία και θα είναι πρόεδρος της Λίγκας για το δεύτερο χρόνο. Ο μεγάλος νικητής όμως, μπούφε Μιχάλη, ήταν ο Γκαγκάτσης. Εντάξει, κανοποιήθηκες, μπουφέ.

Τζόνι, δεν θέλω. Τζόνι, αυτά δεν θέλω να μιλήσω για το φως. Έχω δουλέψει στην εποχή του που με σουρανούσε το φως για 7 χρόνια από το. 8 χρόνια από το 93-94 μέχρι το 2001 ήμουνα στο φως. Μέχρι το 2000 ήμουνα στο φως με τον Κυρθόδωρο Νικολαίδη. Διευθυντή, εκδότη κτλ. Δεν θέλω να μιλήσω. Το φως σίγουρα. Το τωρινό δεν έχει καμία σχέση με το φως του Θόδωρου Νικολαίδη. Νομίζω, αν σωστές πληροφορίες μου, ότι αν δεν βρεθεί αγοραστής τον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να βγαίνει ως εφημερίδα. Το φως θα είναι κρίμα. Επίσης, θέλω να σου πω ότι το φως μπορεί να ήταν Ολυμπιακός, αλλά ποτέ δεν ήταν υποτελής επί Νικολαίδη σε οποιαδήποτε διοίκηση, πρόεδρο κτλ. Είχε και τη δική του ανεξαρτησία, που πολλές φορές ενοχλούσε την εκάστοτε ηγεσία του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Αυτός ήταν ο Θόδωρος Νικολαίδης. Αυτός ήταν. Εγώ αυτούς τους εκδότες, διευθυντές, δημοσιογράφους γουστάρω, που ελέγχουν, άσχετα είναι ξεκάθαρα, φανερά, είναι υπέρ μιας ομάδας. Για τον Ολυμπιακό που με ρωτάς, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δουλεύει την υπόθεση του Χάφαρου, ότι άφησε πίσω το Στάνιτς, γιατί εκεί που έχει φτάσει η μεταγραφή μπορεί να κοιτάξει ακόμα καλύτερες περιπτώσεις. Μια τέτοια είναι του Νταβιντασβίλη, για παράδειγμα, ακόμα πολύ πιο ακριβή, την παλεύει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν επανέλθει κάποια στιγμή για το Στάνιτς, ανάλογα πώς θα έχουν πάει οι περιπτώσεις. Κλείνει το Σάλιακα δεξιμπακ, κλείνει ένα project, γιατί περισσότερο προοπτικής είναι, όσο τη Σεβίλη. Θέλει μάλλον, και είναι μπερδεμένο, θέλει και δεν ξέρουμε αν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός ή θα τον πάρει η Νότιχαμ και θα τον αφήσει ένα χρόνο στο Ολυμπιακό, όπως έχει γίνει και με άλλους. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τον Τζολάκη. Εγώ, αν δεν ανακοινωθεί σύντομα συμφωνία για ανανέωση του Τζολάκη, πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν ανακοινωθεί, θα φύγει ο Τζολάκης. Τα 20-22 εκατομμύρια που μπορεί να φτάσει Χαλ, η πρώτη πρότασή της ήταν 16, αλλά μπορεί να φτάσει στα 20-22 εκατομμύρια, δεν είναι μικρή για τερματοφύλακα. Και ο Τζολάκης σίγουρα θα γουστάρει που θα παίζει στην Premier League. Και επίσης, το θέμα της Χαλ δεν είναι τωρινό. Εδώ και 2 μήνες κυκλοφορεί. Χαλ και Λίντς τον θέλουν, ναι. Θα τα θυμάστε. Εκεί ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει τη σιγουριά ότι φεύγει ο Τζολάκης, έχει έτοιμο stand-by το ΣΑ. Εντάξει. Θα είναι πολύ κομβική η μεταγραφή του χάφαρου που λέει ο Ολυμπιακός, και περιμένω να δω τι θα γίνει με τους Center Four. Έχει περάσει στα ψηλά, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί Ελκαμπί, τα Ρεμί δεν έχουν έρθει ακόμα. Ήταν στο Μουντιάλ, διακοπές. Ο Κλέιτον, ο υπέρβαρος, έπαθε θλάση. Ο Γιάρεμτσουκ έχει τις τάσεις φυγής. Αυτό. Βαγγέλη, έχω γνωρίσει, λέει ο Γιάννης, το μέντορά σου, το Φέδωνα τον Κωνσταντουδάκη. Παρότι έχει 2 κακά, λέει, πρώτον είναι ότι είναι Νέα Δημοκρατία και δεύτερον ότι είναι ΑΕΚ, κατά τα άλλα ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ για Πασόκ τον ήξερα παλιά τον. Ο Φέδωνας δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι υπεράνω κομμάτων. Να ξέρεις. Παλιά τον ήξερα και σαν Πασόκ τον Φέδωνα. Και εγώ έχω διατελέσει και πασοκτήσει. Καλησπέρα, Γίγαντα Τζέισον. Καλησπέρα, Κώστα. Ο Σούντερλαντ είσαι. Κώστα Σούντερλαντ. Ευάγγελε, φέτος 11 με 11 δεν θα έχει. Μπορεί να έχει, μπορεί να έχει με άλλο τρόπο. Σίγουρα πάντως εγώ δεν υπάρχει ούτε μία στο 100 να είμαι στο 11-11. Με αυτά που έχουν γίνει, ειδικά με τις αποκαλύψεις μου για Λουτσέσκου και τη γραμμή που κράτησα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω, οπότε μην περιμένετε. Πάντως ήταν τρομερή εκπομπή σας. Ελπίζω να μην σταματήσετε. Καλό μεσημέρι από έναν ακροατή σου, Κρίς. Την πρώτη χρονιά ήταν ναι. Τη δεύτερη νομίζω ότι κούρασε και βάλτωσε από ένα σημείο και μετά. Δεν έχει μέλλον. Είχαν πέσει και τα νούμερα. Έτσι, αν συνεχίσει έτσι, με διαφορετικό. Πιστεύω με διαφορετική σύνθεση και κυρίως με διαφορετικό κόνσεπτ. Ναι, ναι. Ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα. Για Τζολάκη τα είπαμε. Ο Μάριος λέει: μην ασχολείσαι με άτομα που γλύφουν τα πόδια του αφεντικού τους για να μην χάσουν το μεροκάματό τους.
Τζόρτζιο, ευχαριστώ, πέστα. Ο Τζόρτζιο, Ευγενής Παναθηναϊκός. Ωραία ραγιάδη κοινοτροπία ακούσαμε. Ακόμα δηλαδή και αν είναι κάποιος σταθερά υπάλληλος ενός μέσου, του κάθε μέσου, να βαράει προσοχή στον εκάστοτε ιδιοκτήτη και όχι παρέχει στο κοινό που απευθύνεται, και όχι να παρέχει στο κοινό που απευθύνεται τις υπηρεσίες που πηγάζουν από τη φύση του επαγγέλματός του. Δηλαδή να λέει ο κάθε μύχος, ζήτω ο κάθε Σαββίδης, βρέξει χιονίσει, ξύλο με φύλλο, μπακαλιάρο, παστό. Όσο για τον Νίκο, λειτουργήσε ως κανονικός δημοσιογράφος απέναντι στην ίδια του την ομάδα. Επαναλαμβάνω, κανονικός δημοσιογράφος, αυτό θα πρέπει να λέει κάτι. Για μια ακόμα φορά, 100% μαζί σου, Τζόρτζιο. Βάγκο, αυτός ο λύση του ΠΑΟΚ μόνο εμένα μου μοιάζει περίπτωση. Στραματσιώνει, νύχτα θα φύγει. Και το πρωτοσέλιδο θα γράφει το κάνες λύσα. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Χάτζ λέει, μην το λέτε πια φως, σκότος να λέγεται. Έλα ρε Σούντερλάντ, εσύ είσαι. Φίλε, πόσο εύκολα έμεινες, παρέμεινες. Τι θα κάνεις τη νέα χρονιά στην Premier League. Καλημέρα σας, μέρα Τζοράκης, Τζολάκης, Πυρόλα, είναι παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούν να φύγουν και οι δύο. Ένας από τους δύο θα φύγει. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να φύγει ο Τζολάκης με υπερήφανη πόλεση αυτό το καλοκαίρι. Δεν είπα τίποτα για το super deal για τον Τζόλι. Όντως έχει συμφωνήσει με την Arsenal. Συμβόλαιο πενταετές, αν δεν κάνω λάθος. Με κλικαμακωτές αποδοχές που θα ξεκινάνε από τα 3 εκατομμύρια. Τα έγραψε και ο φίλος του Πουρναρά, ο συνάδελφος, ο καλός, ο Νικολός Κύρα. Απομένει και το done deal μεταξύ των δύο κλαμπ. Θυμίζω ότι ο Τζόλις στο Βέλγιο με την Γκρίζ έκανε μια σεζόν με 19 γκολ και 24 ασίστ.

0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καινούργια είσαι, δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα. Τα μάτια του Παναθηναϊκού, Βαζελίνα είσαι, με την καλή έννοια, μην πάρεξε επειδή λέω έτσι, Παναθηναϊκός δηλαδή είσαι. Το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία, ναι, Πάξη Παναθηναϊκός, 23 Ιουλίου. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στις 9. Είναι και το πρώτο επίσημο μάτς του Παναθηναϊκού για την σεζόν που έρχεται. Η Ρεβάνς, από ό,τι καταλαβαίνεις, 23 το πρώτο μάτς. Η Ρεβάνς 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ, 9.30. 9 στην Ουγγαρία το πρώτο παιχνίδι, 9.30 Ρεβάνς στο ΆΚΑ. Τον δύο μάτς Παναθηναϊκός Πάξη. Εντάξει, Κωνσταντίνα μου. Μίχο, με ποιον θα είσαι στον τελικό? Με ποιον θα είμαι στον τελικό? Θέλω να τον απολαύσω, ρε φίλε. Θέλω να τον απολαύσω. Δεν θα είμαι κανέναν. Εμένα η επιθυμία μου ήταν λόγω Ρονάλντου Πορτογαλία. Μετά κάποια στιγμή είχα έτσι πάθει ψευδέστηση με την Γαλλία, μέχρι που είδα την Ισπανία και με γέμισε η Ισπανία. Και επίσης, παρότι αντιδραστικός απέναντι στον Μέση, με όλα αυτά που έχει κάνει, φίλε, του βγάζω το καπέλο, respect, πρέπει να τα βλέπουμε, άσχετα αν είμαστε ροναλντικοί. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο θριαμβευτής, όχι η ομάδα, αλλά ο παίκτης θριαμβευτής αυτός του Μουντιάλ, ό,τι και αν γίνει την Κυριακή, θα είναι ο Μέση. Είναι ο ποδοσφαιρικός θεός. Έτσι. Είναι. Τι να λέμε, όχι ο ποδοσφαιρικός θεός, θα το πω διαφορετικά. Το ποδόσφαιρο είναι ο Μέση. Ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο, όπως λέει και ένας φίλος μου. Εγώ πιστεύω, όποιος και να το πάρει, θέλω να απολαύσω τον τελικό. Δεν είμαι με κάποια από τις δύο ομάδες. Πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία. Στους δύο ημιτελικούς αποδείχθηκε ότι το μεγάλο ποδόσφαιρο παίζεται με τη μπάλα. Αποδείχθηκε και στο Ισπανία-Γαλλία και στο Αργεντινή-Αγγλία. Οι Γάλλοι των Fantastic Four in One, έτσι, των παιχταράδων μπροστά, στο μικρό τελικό. Οι Κότες, οι Άγγλοι, οι Loser, έτσι, για μια ακόμα φορά στο μικρό τελικό. Τι να κάνει. Εντάξει, ο Μπέλιχαμ είναι στη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κέιν έμαθε το να είναι πρωταθλητής στην Μπάγερ όταν πήγε. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Τι να συζητάμε τώρα. Χθες μίλησε η καρδιά, η ψυχή, οι κοχώνες των πρωταθλητών. Στα αγγλάκια έδειξαν οι Αργεντίνοι τι εστί βερίκοκο, τι σημαίνει πρωταθλητής, τι σημαίνει νούμερο ένα παγκόσμιος πρωταθλητής, τι σημαίνει να κάνεις τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Κακά τα ψέματα, αποδείχθηκε πως δεν άξιζε η Αγγλία, όσο και να θέλανε λόγω Αγγλίας, επειδή έχουνε, δεν είχε την ομάδα, δεν είχε τον προπονητή, δεν είχε τα αγκάτς να πάει στο τελικό και να το διεκδικήσει. Πλάκα θα έκανε η Ισπανία με την Αγγλία, σας το λέω. Όπως έκανε και με τη Γαλλία. Καλύτερα που πήγε η Αργεντινή. Θα δούμε τελικό. Βάζεις γκολ και μετά γυρνάς άμυνα πίσω. Παίξε μπάλα, αγόρι μου. Τι φοβάσαι. Δεν ήταν ομάδα αυτή για να πάει τελικό η Αγγλία. Όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν η ομάδα που θα στερούσε και από τον Θεό Μέση το Last Dance της Κυριακής. Προηγήθηκαν και χέστηκαν πάνω τους. Κοτούλες, κοκοκοκοκο, πώς λέγεται στα αγγλικά το κοκοκο? Με αγγλικά γράμματα. Κατσάτσος! Ξέρει ο Κατσάτσος. Αποκλείεται, λες. Έλα, κορί μου, έλα εδώ, πες. Μάλιστα. Θέλω να μου απαντήσει σε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί μιλάγαμε για τους Άγγλους τώρα που ήταν κότες. Το κοκοκο στα αγγλικά πώς λέγεται ή πώς προφέρεται? Εδώ μιλάμε, μπράβο, γιατί δεν έχω.
1: Το πώς λέγεται δεν το ξέρω, ναι. Αλλά το πώς προφέρεται έχω την εντύπωση ότι είναι πακάου, πακάου.
0: Για ξανακάτω.
1: Πακάου, πακάου.
0: Κατσάτσο, σε αυτό το αστέρι. Ευχαριστούμε. Απάντηση. Υπάρχει στα αγγλικά. Τα βλέπεις. Είπε όμως, δεν το ξέρω. Προσπάθησε όμως να το ερμηνεύσει, το κάνει καλά. Κλακ, κλακ, ε. Ναι. Ευχαριστούμε, Κατσάτσο. Ναι, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Αυτά. Ο Τούχελ και οι παίκτες του χθες, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτών, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι βουλευτές είναι η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Νετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη σύλληψη ενός τέταρτου προσώπου προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 25χρονο που φέρεται να είναι το άτομο που κατήχε τα κλειδιά του κρυσφύγετου, όπου είχαν καταφύγει οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες από τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικία στην Κυψέλη, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη οι εργασίες του μετρό. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Λία Παρακύλων στη Λέσβο. Ισχυρές είναι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι σήμερα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκστάσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις αλλά και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόνους. Στον καιρό, ζεστός ο καιρός σήμερα στη χώρα, τοπική όμβρη μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννινα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε το δώρο του σταθμού. Τρεις μέρες, τα δύο δώρα του σταθμού. Ένα τριήμερο στην Άξο, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Enaxian Collection. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας ή συμμετοχή στο Viber 6939-943-943. Λέτε το, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή 9-10-11 το πρωί. Η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Κληρώνουν όμως και δεύτερο δώρο την ίδια μέρα. Όσοι χάσετε την Άξο, πάτε για μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Κάνετε μπάνιο στη Χιλιά εδώ, τις καλύτερες θάλασσες, Αιγαίο της Εύβοιας, και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το ίδιο τρόπο, δηλαδή το ονοματεπώνυμό σας αλλά τη λέξη Κισός. Επίσης, τα τερτύπια επιστρέφουν. Ένα τραπέζι για δύο, συγγνώμη, ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα αξίας 100 ευρώ που δίνουμε για κάθε Παρασκευή βράδυ και αυτή την εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, γιατί τα τερτύπια στη Λεωφόρο το Τοΐου 56 στη μεταμόρφωση στην αυλή του είναι το κάτι άλλο. Έχει έξτρα δροσιά εκεί με τις λεύκες, ποτά καλά, φαγητό καλό, παρέα, ανεβαστικό μαγαζί, το συνώνυμο της διασκέδασης και. Γι' αυτό τερτύπια στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Φίλε, Τζερεμάια Έρλ Ρόμπινσον, τον ήξερες? Ντάλλας. Ντάλλας Μαβρίκς. Έρχεται στον Άρη. 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Συμβόλαιο καθαρά επίπεδου Ευρωλίγκας. 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Τζερεμάια, ο Έρλ Ρόμπινσον. Και από ό,τι διαβάζω, είναι από τα υψηλότερα συμβόλαια που έχει δώσει ο Άρης στην ιστορία του.

Λοιπόν, στην Αγγλία υπάρχει. Η μέρα πένθους είναι σήμερα, δεν πέθανε κανείς ευτυχώς. Λόγω του αποκλεισμού τα τρία λιοντάρια. Η Ομοσπονδία βεβαίως στηρίζει τον Τούχελ. Μαζί του θα πάει μέχρι το τέλος συμβολαίου του, που είναι με την ολοκλήρωση του Euro. Αλλά υπάρχει οργή, έτσι, εκτός από θλίψη. Και την πληρώνουν και επαγγελματίες που δουλεύουν στα social media πρεμιερλιγκά των ομάδων. Παρότι τα κλαμπ της Premier League κάποια τουλάχιστον επέδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό, δηλαδή, ρε παιδί μου, εκτός από συγχαρητήρια αναφέρθηκαν και στα δικά τους παιδιά που παίζουν στην Αργεντινή, αλλά ξέρετε, αυτά σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που τα νεύρα είναι τεντωμένα, υπάρχει εθνικό πένθος, κρίση, οργή κτλ. Εύκολα παρεξηγείται και έχει και συνέπειες. Τι εννοώ? Η Chelsea

Τον Αλάπ, τους ίδιους οπαδούς της Τσέλσι. Δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις. Η ανάρτηση διαγράφηκε και ο διαχειριστής, ο admin των social media της Τσέλσι, απολύθηκε. Οδεύει προς απόλυση.

Η Chelsea έχει ανεβάσει φωτογραφία με τον παίκτη στο Ρομέρο και την είδηση ότι θα είναι στον τελικό. Αυτό. Και από κάτω γίνεται χαμός. Χιλιάδες σχόλια, μηνύματα, τα περισσότερα υβριστικά, κλεβαστικά. Αλλά η Chelsea, συγγνώμη, τότε αυτό το ποστάρισμα δεν το έχει διαγράψει. Χαμός και με την Manchester United. Πώς τα ρανικόκκινοι διάβολοι στα social media, ο Λισάνδρο, ο Μαρτίνες και η Αργεντινή έφτασαν στον τελικό του Μουντιάλ. Συλληπιτήρια στο Γκόμπι, Μενιού, είναι παίκτης United, και στον Μάρκους, το Ράσφορντ, και την Αγγλία, συλληπιτήρια. Χαμός. Η Λίβερπουλ απέφυγε τις κακοτοπιές. Απλά ανέβασε το Μακάλιστερ με φωτογραφία της Λίβερπουλ να δείχνει το σήμα στην προαναγγελία του τελικού, τίποτα άλλο. Πιο έξυπνη στη Λίβερπουλ. Αυτά, οπότε ξέρετε, ακόμα και στην Αγγλία ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός είναι στο στόχαστρο.

Αν δεν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε μου, ο Άρης, το Βασίλη το Λιόπουλο, προσφέρει όσα έδωσε το χρόνο, προσφέρει όσα έδωσε για buy-out στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό ο Άρης πληρώνει 1.200.000 και κάτι ψηλά. Το αντίστοιχο ποσό σε αιτήσιες αποδοχές δίνει και στον Τολιόπουλο για 4 χρόνια. Δηλαδή ο Τολιόπουλος για το τετρατέ συμβόλαιό του μέχρι το 34 στον Άρη θα εισπράξει συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ. 1.250 το χρόνο. Αυτό ξέρω. Πολύ καλά λεφτά, ομολογουμένως.

Φοβερός ο Δημήτρης, ένα κολλάζ που έχει τον Νεσούλη Παπαδόπουλο και τον Τούχελ, φτιάξει ένα πρόσωπο. Θέλει να πει ότι η Αγγλία του Τούχελ θύμισε προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Έτσι το καταλαβαίνω. Ωραία δήλωση του Μέση. Δεν ήθελα ποτέ να συγκριθώ με τον Μαραντόνα. Όπου και να είναι, ξέρω ότι τα απολαμβάνει όλα αυτά. Τρομερό σκηνικό, funny moment, όπως λένε και στη Βάθια, funny moment το λέμε στη Βάθια αυτό που συνέβη χθες. Ο Πίκφορντ παράτησε το μπουκάλι με τη λίστα των πέναλτι, το βρήκαν μετά οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και το διάβαζαν, το πήραν και το διάβαζαν. Του είχαν δοθεί εντολές μέσα σε ένα μπουκάλι. Σε ένα μπουκάλι νερό υπήρχαν, όχι εντολές, έτσι, οι συμβουλιστοί. Οδηγίες, ναι, για το πώς να αντιδράσεις εκτέλεση πέναλτι των Αργεντίνων. Ευχαριστώ, κύριε. Κύριε Πουμάρα, για τη βοήθεια.

Νομίζω σήμερα είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League για τη νέα σεζόν. Και όπως διαβάζω, οι ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την αναβολή ενός αγώνα τους στις 5 πρώτες αγωνιστικές, καθώς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους των

ευρωπαϊκών διοργανώσεων και της αρχής των αγώνων στη League Phase. Και από ό,τι διαβάζω, κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, οι ελληνικές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή 2 συνολικά αγώνων, αλλά όχι το μεταξύ τους, όταν η μία ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Όσα ορίζει η Super League για την αναβολή αγώνων, πρώτον, η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας. Δεύτερον, η ΠΑΕ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ δύναται να αιτηθούν εγγράφως στην αναβολή ενός αγώνα τους της κανονικής περίοδου, πρώτη ως πέμπτη αγωνιστική, που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως ή πριν ή μετά από ευρωπαϊκό αγώνα. Και σε καμία περίπτωση καμιάς ομάδας μέλους Super League δεν μπορούν να αναβληθούν βάσει της παρούσας διαδικασίας περισσότεροι από 2 αγώνες στην κανονική περίοδο. Δεν θα γίνεται δεκτό αίτημα που οδηγεί στην αποστέρηση του δικαιώματος επιλογής και δήλωση αναβολής ενός αγώνα υπέρ μιας ομάδας εκ των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Οκ. Okay. Τα άλλα είναι υπό λεπτομέρειες που μάλλον θα περισσότερο θα σας μπερδέψω, παιδιά. Just to buy 9 η ώρα στην Νόβα η κλήρωση του πρωταθλήματος, από ό,τι μου λέει ο Κώστας, ο Σούντερλαντ, ευχαριστώ. Αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα δεν προβλεπόταν πέρσι αναβολή. Το άλλαξαν φέτος, προφανώς γιατί σου διάβασα. Τι ισχύει. Γεια σου ρε Κώστα Χριστοδούλου, Σούντερλαντ. Του χρόνου τσουλού σίγουρα ο αισιόδοξος Κώστας Χριστοδούλου. Run, chicken, run.

Ναι, Λευτέρη μου, μου γράφει Ευάγγελε Ζιφωνή, ανεξάρτητα από συμπάθειε ή αντιπάθειε στο τελικό του Μουντιάλ, έφτασαν οι δύο ομάδε που, αν μη τι άλλο, έπεισαν περισσότερο με την απόδοσή του. Στο 110%. Το είπα και στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Δεν ήσουν συντενισμένο, λίγο μετά τι 11, ότι μπορεί να είναι και από, από τα πιο δίκαια ζευγάρια τελικών Μουντιάλ του 21ου αιώνα, αυτό το Αργεντινή-Ισπανία-Ισπανία-Αργεντινή. Ισπανία, Ισπανία, Αργεντινή.

Ο Μέση είναι αλήθεια ότι και στα τρία παιχνίδια τελευταία που χρειάστηκε η Αργεντινή να ανατρέψει σκορ, το κόλπο αυτό τραβιόταν δεξιά, δημιουργούσε συνεχώς φάσεις απέναντι σε μια Αγγλία που είχε κατσικωθεί στην περιοχή της. Δεν μάρκαναν εκτός περιοχής, επέτρεπαν τα σούτ και τα γεμίσματα. Το μυαλό τους ήταν περισσότερο των Άγγλων να ντουμπλάρουν το Μέση στα μαρκαρίσματα για να μην πατήσει περιοχή. Ο Σκαλόνι έκανε τις σωστές αλλαγές, ο Τούχελ τις τραγικές αλλαγές. Εντάξει. Αποδεικνύεται ότι ήταν σοφή η κίνηση και προμελητημένη του Μέση, αντί να πάει στη Σαουδική Αραβία που του δίναν πολύ περισσότερα χρήματα, να επιλέξει να παίξει στην Αμερική και στα γήπεδα που θα φιλοξενούσαν αυτό το Μουντιάλ, έτσι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά 4 χρόνια στο MLS προετοιμαζότανε μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που πήγε στο Μαϊάμι να παίξει μπάλα. Ήθελε να συνηθίσει τις συνθήκες εκεί, να προσαρμοστεί στα μεγάλα ταξίδια, στην αλλαγές πόλεων, στο κλίμα που αλλάζει μέσα στην ίδια χώρα. Πάρουν τρομερές αλλαγές μεταβλητές, κλιματικές μεταβλητές. Δεν είναι μυστικό ότι έκανε ενέμιση θεραπεία για να νεώσει τους μύστου και βλέπουμε στα 39 του να πιάνει σπριντ ο Μέση που δεν έπιανε όταν ήταν πολύ νεότερος, ή να κάνει τον ίδιο ρεκόρ πετυχημένων τριπλών σε έναν αγώνα όπως χθες που έκανε όταν ήταν 23 ή όταν ήταν 30. Πλέον δεν έχει και το άγχος, γιατί με την Αργεντινή τα πήρε όλα. Πήρε πρώτα το Copa America κόντρα στην Βραζιλία του Νεϊμάρ. Μετά πήρε το Μουντιάλ του Κατάρ. Έχει φύγει όλο το άγχος. Έχει την κλάση, έχει την δίψα, έχει την εμπειρία να ηγηθεί και να φτάνει σε αυτό το μυθικό Μουντιάλ. Για μένα ο Μέση, θα είναι η 4η-5η φορά που το λέω σήμερα, θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, τριαμβευτής αυτού του Μουντιάλ, και ας μην πάρει και ας μην το κατακτήσει όπως το είχε κατακτήσει το 2022. Για μένα θα είναι πάνω και από αυτά που είχε κάνει το 2022 ο Μέση. Επίσης τα εύσημά μου στον coach Σκαλόνι, που έχει δημιουργήσει όπως και Ντελαφουέντες μια ομάδα πρότυπο, με την έννοια ότι ξέχωρα από τα άλλα τα αγωνιστικά είναι μια ομάδα που παίζουν όλοι για ένα,

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη μονομαχία Ισπανίας-Αργεντινής, ο πρώτος τελικός Ισπανίας-Αργεντινής, ο πρώτος τελικός Μουντιάλ που θα αναμετρηθεί η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης με την νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια, και είναι το μάτς στο οποίο ο Μέση θα βρεθεί αντίπαλος της δεύτερης πατρίδας του. Ο Μέση, ο οποίος από τα 9 του, 10 του, 11 του χρόνια μετακόμισε και έζησε στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Εκεί μεγάλωσε, εκεί χτίστηκε, εκεί γαλουχήθηκε στη Μασία και εκεί μεγαλούργησε με την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τυχαίο, θεωρώ εγώ, ότι όσο ο Μέση έδινε το είναι του για την Μπαρτσελόνα και έβαζε ενδεχομένως σε δεύτερη μοίρα την Αργεντινή, δεν έκανε μεγάλα πράγματα με την Αργεντινή. Βεβαίως όλοι τον είχαν σαν Θεό, τα περίμεναν, αλλά ήταν περισσότερο αφοσιωμένο, συγκεντρωμένο στα της Μπαρτσελόνα. Πλέον είναι εδώ και 8 χρόνια αφοσιωμένο στην Αργεντινή και βλέπουμε τι κάνει.

Κάποιοι χθες σίγουρα θα θυμηθήκαν εκείνο τον τελικό του 1986 που ο Diego Maradona είχε με 2 γκολ στέψει παγκόσμια πρωταθλήτρια την Αργεντινή. Το ένα με κλέψιμο, με το χέρι του Θεού, και το άλλο με ίσως το καλύτερο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Είχε βάλει 2 γκολ. Χθες δεν ήταν τελικός, ήταν ημιτελικός, πάλι σε αμερικάνικα γήπεδα, όχι το μεξικάνικα, αλλά αμερικάνικα. Με 2 assist, όχι με 2 γκολ, αλλά με 2 assist, ο Μέση υπέγραψε ουσιαστικά αυτή την επική, μία ακόμα επική ανατροπή, πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία. Τότε το 1900,

Κυριακή, όχι τότε, την Κυριακή, ο Λιονέλ Μέση απέναντί του θα έχει την δεύτερη πατρίδα του και σίγουρα στις εξέδρες, τους είδαμε και πριν από δύο μέρες, θα είναι πολλοί από τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, από τους κολλητούς του, από τους παίκτες που μαζί μεγαλώσανε στη Μασία, έτσι, όπως ο Πικέ, όπως ο Πουγιόλ, όπως ο Μπούσκετς, ο Τσάβι, ο Ινιέστα. Για να αποδειχθεί και σε αυτή την περίπτωση, ότι το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της ίδιας της ζωής. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα κύριε Μίχο, τα συγχαρητήριά μου για την εύστοχη και έγκαιρη κριτική σας στα θέματα της ΑΕΚ. Με το να χαϊδεύουν αυτιά δεν προσφέρουν οι υπηρεσίες ή μεγάλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Από έναν ομοιοπαθή και συνομήλικο ΑΕΚΤΖΙ, το Δημήτρη, χορτάσαμε άλλωστε από προεδρικούς γεσμεν δημοσιογράφους εδώ και 45 χρόνια που παρακολουθώ την ΑΕΚ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και στις σημερινές 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
10: Goal!
11: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Rock! Rock! Rock!
1: Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης μπήκανε στο τελευταίο ημίωρο τους. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα και πάμε για το πιο δυνατό μέρος. Το τελευταίο από αυτές τις 3 ώρες σημερινές μοιχείες. Λοιπόν, όπως είχε αποκαλύψει στήλη με το που έγινε η αλλαγή πλειοψηφικού πακέτου ιδιοκτησίας στην ΑΕΛ, ότι το νούμερο ένα φαβορί ήταν ο Σωκράτης Φιδόπουλος, επιβεβαιωθήκαμε, ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ που θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στην επιστροφή της άμεσα στην Super League. Πολύ δύσκολο έργο. Έχει μείνει πολύ πίσω και στον προγραμματισμό. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τον Σωκράτη Φιδόπουλο. Έχει μάθει όμως τα δύσκολα. Ένας καλός προπονητής, από τους καλύτερους για το επίπεδο της Super League 2, ο Σωκράτης. Ήδη έχουν πιάσει δουλειά ένας από τους καλύτερους αθλητικούς διευθυντές σε τέτοιο επίπεδο. Για πάρα πολλά χρόνια αυτός ήταν το κουμάντο στον Πανετολικό, ο Μπελεβόνης. Και επίσης τρέχει την ομάδα και ο Σωτήρης Κυριάκος, ενώ χθες ανακοινώθηκε και ως team manager ένας πρώην παίχτης της Λάρισας, με καριέρα κυρίως στον Άρη, ο Δελιζήσης. Τώρα ήρθε και η ανακοίνωση του νέου προπονητή που επαναλαμβάνω είναι ο Σωκράτης ο Φιδόπουλος. Λοιπόν, δεν είναι αβάσιμο το δημοσίευμα που θέλει το ΠΑΟΚ να έχει κάνει πρόταση στη Λεόν, τη Μεξικάνικη, για το δανεισμό του Φονσέκα. Τι εστί Φονσέκας μέσος. Σας έχω ξαναπεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αρκεστεί στο Σάντα Μαρία, θα πάει και για δεύτερο μέσο που θα παίζει εξάρι, οχτάρι. Τώρα πώς έκανε σκάουτινγκ τον Φονσέκα που ανήκει στη Λεόν. Ο Φονσέκα πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Λα Λίγκα, στην Οβιέδο, και τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λύση. Είναι μια πρόταση του Λύση ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς για του χρόνου. Η Λεόν δεν είναι αρνητική, αλλά θέλει υψηλό ΛΟΑΝΦΥ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για του χρόνου. Και όταν μιλάμε για λεφτά στον ΠΑΟΚ, δεν είναι και τόσο large πλέον.

Λοιπόν, για μια ακόμα φορά ο Ζλάνταν Ιμπραϊμόβιτς, έβαλε φωτιά με τις δηλώσεις του. Είναι σχολιαστής του Fox, του μεγάλου αυτού δικτύου, για το Μουντιάλ. Τι είπε, γιατί το χάσα. Τι είπε, πρέπει να σας το διαβάσω. Μ' άρεσε. Θα είμαι ειλικρινής. Ακόμα και ως κάποιος που αγαπά πάρα πολύ το Μέση, αυτό το παγκόσμιο κύπελο μοιάζει σαν μια διοργάνωση που έχει προετοιμαστεί για να το κερδίσει η Αργεντινή. Όταν βλέπω άλλα παιχνίδια και μετά βλέπω τους αγώνες της Αργεντινής, αναρωτιέμαι αν οι κανόνες είναι διαφορετικοί για τους παίχτες της Αργεντινής. Δεν παίζουν σαν ομάδα που ήρθε απλώς να παίξει ποδόσφαιρο. Παίζουν σαν να είναι διαγωνισμός καράτε. Κι όμως, παρά όλα αυτά, οι διαιτητές δεν τους δείχνουν κάρτες. Έχω δει πάρα πολλά μαρκαρίσματα που άξιζαν κίτρινη ή ακόμα και κόκκινη κάρτα, αλλά οι διαιτητές αρνήθηκαν να τις δώσουν στους παίκτες της Αργεντινής. Στο δεύτερο γκολ της Αργεντινής, ο Μέση πάτησε το Σπένς και το ΒΑΡ δεν εξέτασε τη φάση. Όμως απέναντι στην Αίγυπτο, το ΒΑΡ ακύρωσε γκολ για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Πες τα ρε μεγάλε Ζλάταν! Πες τα ρε μεγάλε Ζλάταν! Δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο να λέμε πως αυτό το Μουντιάλ ήταν δίκαιο, γιατί όλα δείχνουν ότι θέλουν τόσο πολύ να το κερδίσει και να το δώσουν στην Αργεντινή. Είναι πολύ ντροπιαστικό που η FIFA δεν έχει εξετάσει όλα αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Ζλάτκαν Ιμπραχίμοβιτς.

Κύριε Μίχο, τι ξέρετε για τον Κόντρο, τον Κενάν Κόντρο, το βόσνιο επιθετικό που από ό,τι φαίνεται είναι ο εκλεκτός του Κόντι για τη θέση του Center Force στον κυπελούχο Όφη, την ομάδα μου. Πέρυσι ήταν δανεικός στη Σαραγώσα που έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ, Κοπεχάγη, Φερεντσβάρος και είναι και διεθνής με την Βοσνία. Δεν το ξέρω, αλλά για θέλω να ιντριγκάρω λίγο. Μ' αρέσει να ιντριγκάρω. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο Κόντρο, ο Κενάν Κόντρο, έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το μανατζερικό γραφείο που έχει τον Χρήστο Κόντι, την Όης. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι απλά σύμπτωση. Εγώ όμως το λέω.

Λοιπόν, δίνει μια άλλη διάσταση ο Τούχελ, λοιπόν, ο προπονητής των Άγγλων, που κυριολεκτικά παλέμαχοι Άγγλοι διεθνείς, ο κόσμος στην Αγγλία, τα μέσα τον έχουν σκίσει τον Τούχελ για τη διαχείρισή του μετά το 0-1. Τι είπε ο Τούχελ? Νιώθω ότι μας έκλεψαν. Το δεύτερο γκολ δεν έπρεπε ποτέ να μετρήσει. Ο Έντσο ήταν offside. Ο Μέση ήταν offside. Ξεκάθαρα. Ο διαιτής δεν πήγε καν στο μόνιτο. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα μπλέξω. Αλλά όταν ένας παίκτης είναι το παιδί της FIFA, μερικές φορές νιώθεις ότι οι κανόνες λυγίζουν διαφορετικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, οι δηλώσεις του Τούχελ, οι δηλώσεις του Ιμπραήμοβιτς έχουν προκαλέσει τεράστια συζήτηση σήμερα, στην επόμενη μέρα της επικής ανατροπής και της πρόκρισης Αργεντινής στον τελικό της Κυριακής κόντρα στην Ισπανία. Και ο Μέση, καταλαβαίνετε, και για διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο με το σωστό, αλλά και για το λάθος, και για τους λάθος λόγους, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Λοιπόν, ακούγονται διάφορα που αν επιβεβαιωθούν θα προκαλέσουν σεισμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο έκτακτης εκλογικής διαδικασίας με προτάσεις μορφής κατά του Τζάνι Φαντίνο για την προεδρία της FIFA. Έτσι κι αλλιώς η FIFA έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από αλλεπάλληλες αντιδράσεις γύρω από ζητήματα διακυβέρνησης, πολιτικών σχέσεων, διαφάνειας. Ενώ ο Ιφαντίνο νομίζω έχει ήδη ανακοινώσει πως θα διεκδικήσει νέα θητεία το 27. Παρά τη στήριξη που έχει από αρκετές συνομοσπονδίες, κυρίως όμως Αφρική και Νότια Αμερική, η αντίδραση από πλευράς UEFA φαίνεται να μεγαλώνει, με ονόματα πιθανών αντιπάλων του να αρχίζουν να ακούγονται. Αν τελικά ανοίξει θέμα αλλαγής ηγεσίας πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές, θα πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες, αν ισχύσουν αυτές οι φήμες δηλαδή που κυκλοφορούν, θα πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές στην ιστορία της FIFA μετά την εποχή Sepp Blatter.

Λοιπόν, μπείτε στο Sport Doc, κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού, αποκλειστικό ρεπορτάζ με λεπτομέρειες, ποσά, πρόσωπα, παρασκήνιο από τον ένα και μοναδικό, τον κορυφαίο για μένα ρεπόρτερ, τον Σπύρο το Γρομιτσάρη, τον ανεξάρτητο Σπύρο Γρομιτσάρη, ο άνθρωπος που είχε αποκαλύψει από τις 27 Μαΐου στη στήλη του Box to Box το σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για εξτρέμα από τη Γαλλία. Έτσι. Και πριν από λίγες ημέρες είχε δώσει και το όνομά του ότι ήταν ο Νταβιντασβίλη. Επανέρχεται, ξαναχτυπάει ο Ζούρικ, για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη. Τη γράφει ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, ο Γρόμι, ο αγαπημένος μου, ότι με αφορμή δημοσίευμα χθεσινό ότι η Σεντ Ετιέν που παίζει στη δεύτερη κατηγορία απέρριψε πρόταση 10,5 εκατομμυρίων ευρώ συν 3 εκατομμύρια σε μπόνους και αξιώνει 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Νταβιντασβίλη, του διεθνή Γεωργιανού μεσοεπιθετικού. Ο Γρομιτσάρης έρχεται να καταθέσει τις εξής πληροφορίες. Πρώτον, ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί από τη Σεντ Ετιέν ότι θα πουληθεί, αφού δεν χωράει στη β' κατηγορία. Δεύτερον, ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από τρεις ομάδες, τον Ολυμπιακό, την Αταλάντα και την Μπεσίκτας, αλλά ούτε η Αταλάντα ούτε η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένες, παρότι τα έχουν, το έχουν το παραδάκι, να φτάσουν να προσεγγίσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία, θέλει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε Ντετιέν. Τον είχε αγοράσει πριν από 2 χρόνια, θυμίζω, 6 εκατομμύρια η Μπορντό. Τρίτον, ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό χαρτί για τον Ολυμπιακό και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που ακούει στο ονοματεπώνυμο Ιβάν, όχι Σαβίδης, Ιβάν Γκαζίδης, ο πρόεδρος της Σεντ Ετιέν. Βαγγέλης Μαρινάκης και Ιβάν Γκαζίδης έχουν αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια φιλία. Λίγοι γνωρίζουν ότι το μακρινό 2013, 13 χρόνια έχουν περάσει από το 2013, κύριε Πουρναρά, αν δεν το καταλάβατε, το μακρινό 2013 ο Γκαζίδης που ήταν στην Arsenal τότε και ήταν σύμβουλος του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον πίεζε, τον προέτρεπε να αγοράσει την Crystal Palace. Τελικά ο Μαρινάκης αγόρασε Premier League τη ομάδα, αλλά την Nottingham Forest, όχι την Crystal Palace. Ο Γκαζίδης τώρα είναι πρόεδρος της Σεντ Ετιέν και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ατού αν ο Ολυμπιακός θέλει να σπρώξει αυτά τα χρήματα που μπορεί να μην είναι 20 εκατομμύρια αλλά δεδομένα για να αγοράσει τον Νταβιντασβίλη. Το ξέρει και ο Παναθηναϊκός γιατί και το περασμένο καλοκαίρι και μετά το Γενάρη ασχολήθηκε με την περίπτωση του Νταβιντασβίλη ο Παναθηναϊκός, αλλά η Σεντ Ετιέν δεν θα τον δώσει ποτέ με λιγότερα από 15 εκατομμύρια. Και αναφερόμαστε σε fix ποσό, έτσι. Άντε να γίνουν 14 και να μεγαλώσει τον bonus, τα bonus. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης μπορεί να ποντάρει σε αυτή τη σχέση που έχει με τον Γκαζίδη και αυτό το αναλύει πάρα πολύ ωραία και εύγλωτα ο Σπύρος Γρομιτσάρης στο Box to Box, στο Sport Dog. Πεχτούρα Νταβιντασβίλη, σας έλεγα, όχι τυχαία, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι ανεξάρτητα από το deal με τον Ρόκα, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να φύγει μετά να πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες του Μεντιλίμπαρ, που τον ήθελε σαν τρελός και πίεζε. Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό, ο Ρόκα είναι ένας πολύ ταλαντούχος Ισπανός εξτρέμ, με προσόντα που δεν έχουν οι νυν εξτρέμ του, χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι νυν εξτρέμ του Ολυμπιακού, αλλά δεν πάβει να είναι περισσότερο ένας εξτρέμ προοπτικής, έτσι. Ο Ολυμπιακός σας είχα πει ότι θα πάρει και Βαρβάτο εξτρέμ κι άλλον που πιθανότητα να μην είναι ο Ποντένσε, γιατί όλοι πηγαίνατε στον Ποντένσε. Αν είναι ο Νταβιντασβίλη θα έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολλά τα λεφτά. Επαναλαμβάνω, 14-15 εκατομμύρια, το γράφει και ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης. Για τον Νταβιντασβίλη.

Και να σας πω και κάτι. Αν έπρεπε να δώσει 9-10 εκατομμύρια, να φτάνε 8-9 εκατομμύρια, θέλετε, στα 9-10. 8-9 εκατομμύρια για το Στάνιτς, γιατί να μην δώσει 14 για να πάρει τον Νταβιντασβίλη. Ε? Λοιπόν, οι Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλβάρο Τεχέρο. Για 2 χρόνια ο μπακ που είχε έρθει στον Άρη, έπαιξε για τον Άρη. Ο Αλβάρο Τεχέρο που κόστιζε ακριβά στον Καρυπίδη και έχει παίξει μεγάλο κούρεμα, από ό,τι έχετε καταλάβει. Γι' αυτό το λόγο ο Άρης του είπε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνει σε σχέση μάλιστα και με την προσφορά στην περασμένη σεζόν και του έδωσε τη δυνατότητα να ψαχτεί το ελεύθερο να διαπραγματευτεί με άλλες ομάδες και πολύ εύκολα και γρήγορα ο Τεχέρο βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είναι στην Ισπανία, οι Λεγανές, για 2 χρόνια, και επαναλαμβάνω, του έδωσε άδεια ο Άρης για να μιλήσει με άλλες ομάδες και να μην είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Τεχέρο. Για τον Τεχέρο θα σας πω μια ιστορία που κυκλοφορεί σαν αστικός μύθος. Όταν ο Μπενίτεθ συζητούσε με κοτσόλιδες και λοιπούς στον Παναθηναϊκό εκεί τον Δεκέμβριο και επέμενε από τότε ότι θα πρέπει να αποκτηθούν παίχτες με προσωπικότητα, καλά τα project, αλλά αυτά δεν μπορούν να σε βοηθήσουν τόσο πολύ όταν θες να φτιάξεις μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει και να πάρει μετά από πολλά χρόνια το πρωτάθλημα. Είχαν πει και για το θέση του δεξιού μπακ και τότε είχε πέσει πάλι το όνομα του Τσάπρα. Ο Μπενίτεθ δεν ενθουσιαζόταν με τον Τσάπρα και αντί για Τσάπρα λέει, εγώ θα προτιμούσα να πάρουμε τον Τεχέρο που τον ξέρω και ξέρω τι είναι από τον Άρη. Προτιμούσε τον Τεχέρο από τον Τσάπρα. Ο Μπενίτε. Έτσι. Ο Σωτήρης λέει, Μίχο, δεν αφήνεις λίγο το δούλεμα. Υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει. Φιλίες λοιπόν προέδρων για μεταγραφή 15 εκατομμυρίων. Το Στάνιτ τον έκοψε αμέσως ο Πορτογάλος. Ο Καρντόσο που τον έφερε ο Μέντες για να προχωρήσουν άλλες μεταγραφές δικές του. Άμα δεν πληρώσεις τον πρώτο σκόρερ του Europa, ποιον θα πληρώσεις? Τον Ρόκα των 3 γκολ, εκτίθεσε. Σωτήρη μου, κοίτα να δεις. Αυτές τις κρίσεις, τα σχόλια, ποιος εκτίθεται κτλ., άστες καλύτερα. Κράτησε τες για τον εαυτό σου και για τους φίλους σου. Εγώ είμαι εδώ. Έχω συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, έτσι κι αλλιώς εκτίθομαι σε αυτά που λέω. Αυτά τα πονηρά, τα ελληνικά, τα εκτίθεσε το ένα, τα άλλα, τα social media, όχι σε μένα. Με αγάπη στο λέω. Έτσι κι αλλιώς, εδώ που είμαι, εκτίθεμαι. Αν θεωρείς κάποια πράγματα και αυτά που μου λες τώρα, τις εξυπνάδες, ήθεσαι εσύ να μου πεις για μάνατζερ και πώς δουλεύει η πιάτσα που εγώ έχω καθιερώσει εδώ και την πιάτσα των ατζέντιδων και τους δημοσιογράφους να έχουν τα site και εφημερίδες δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα μανατζερικά, με τις αυτές τις υποθέσεις και το ένα και το άλλο, λες και δεν ξέρω εδώ και 20 χρόνια πώς γίνεται το πράγμα. Έτσι. Έτσι λειτουργούν. Και αν θες να έχεις σχέσεις σαν κλαμπ, σαν ιδιοκτήτης, σαν ομάδα, με μεγάλα μανατζερικά γραφεία για να σε διευκολύνουν, θα πρέπει να τους κάνεις και τα χατήρια τους. Και θα πρέπει κιόλας να τους κάνεις και να πληρώνεις, να πληρώσεις αρκετά λεφτά. Επίσης θα πρέπει να ξέρεις, γιατί πολλούς μυαλοπόλυδες βλέπω, κονιόρδους να μαζεύεστε, ότι υπάρχουν χώρες όπως η Bundesliga για παράδειγμα, στην οποία οι περισσότεροι αθλητικοί διευθυντές, έτσι, αθλητικοί διευθυντές, δεν είναι τεχνικοί, αθλητικοί διευθυντές, είναι γνωστό ότι παίρνουν προμήθειες κανονικά και με τον νόμο. Δεν απαγορεύεται, γιατί μου γράφεις. Άσε τώρα οι κρίνοντες, κρίνονται και τα λοιπά. Άστα τώρα αυτά. Αυτά τα κλισέ, άστα. Άστα, όχι σε μένα αυτά τα κλισέ. Αν θες να σου αρχίσω και εγώ κλισέ, ξέρεις τι ωραία. Και μου αρέσουν κιόλας κάποια, τα υιοθετώ. Κρίνοντες, κρίνονται. Λοιπόν, τι έλεγα. Ή στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, μια και ανέφερε στο συγκεκριμένο τον Καρντόσο και τα διάφορα που δεν τα διάβασα. Λοιπόν, στην Πορτογαλία είναι η μοναδική χώρα τη UEFA που επιτρέπονται σε ατζέντιδες να έχουν ομάδες, που επιτρέπεται σε ατζέντιδες να έχουν παίχτες στην ιδιοκτησία τους, και αυτό τα λέει όλα. Και επίσης η Πορτογαλία, αυτή η μικρή χώρα που είναι επίπεδο Ελλάδας από πλευράς πληθυσμού, έκταση αν δεν κάνω λάθος,
Έχει κυριαρχήσει όλο τον κόσμο, όπως παλιότερα κυριαρχούσαν οι Γιούγκο. Λόγω των ατζέντιδων, λόγω των προπονητών, λόγω των παιχτών, λόγω των παραγόντων που βγάζουν των στελεχών. Σε όλο τον κόσμο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πώς γίνεται αυτά. Λόγω των σχέσεων. Λόγω του έχουν γίνει νούμερο ένα στο λόμπι, το ποδοσφαιρικό, οι Πορτογάλοι, σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, όταν μου λες για το Στάνιτς, επειδή είναι πρώτο σκόρερ με του Λουντογκόρετς, δεν αντιλέγω. Είναι μια μεταγραφή που όταν. Εδώ υπάρχουν τα δύο, μάλλον οι δύο πλευρές. Όταν λοιπόν ο Ολυμπιακός λέγανε από τη Βουλγαρία ότι είναι κοντά σε συμφωνία 8-9 εκατομμύρια, πεταγόντουσαν αυτοί. Λέει, σιγά μην πάρει 8-9 εκατομμύρια. Φουσκώνουν τα νούμερα 4-5 εκατομμύρια και τα παρουσιάζουν. Τώρα που κόλλησε η μεταγραφή, έχει παγώσει ή έχει καεί, υπάρχουν οι άλλοι που λένε έλα μωρέ τώρα, πού να τα δώσει αυτά τα λεφτά και πάει και παίρνει το Ρόκα. Σιγά μην έδωσε για τον Ρόκα 5-6 εκατομμύρια. Τον πήρε με 3-3,5 εκατομμύρια. Έτσι. Ο καθένας το παρουσιάζει έτσι όπως νομίζει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ακόμα και εγώ το κάνω. Σας δίνω τη δυνατότητα με μηνύματα, σας τα διαβάζω. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και το ένα και το άλλο. Ή τα τηλέφωνα που βγαίνετε και κάνετε. Και όλοι έχετε γίνει ξερόλες, τα ξέρετε όλα. Εδώ εγώ που σε αυτά είμαι υπαριθμόν ένα, με πάσα ταπεινότητα. Πόσες φορές κάνω λάθη, πόσες φορές έχω πέσει σε λούμπες. Αν αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αν θέλει ο Μαρινάκης να δώσει 12 και 14 εκατομμύρια, μπορεί να τα δώσει. Όπως επίσης, λόγω των γνωριμιών, μπορεί μια μεταγραφή, μια πώληση να την απογειώσει. Ο Νταβιντασβίλη, εν πάση περιπτώσει, είναι για αυτά τα λεφτά. Και ο Παναθηναϊκός το ήξερε ότι είναι για αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, άσε ρε η Ανάση, είσαι ωραιότερος κοφερασχή, ωραίο το φίδι, αλλά και ο παπάς δεν πάει πίσω. Ωραία το πας. Ευχαριστώ ρε Ιαν. Ευχαριστώ. Πάντα παρεπιπτόντως σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Εντάξει. Για εσάς τους πονηρούς. Βαγγέλη, ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θέλει νίκη της Ισπανίας. Έχει μεγάλη κόντρα. Ο Μέση τον εκθεία στο Λευκό Οίκο. Ναι. Ο Λάμπρης λέει με ποδόσφαιρο ίσον Μέση. Μέση ίσον, ίσον το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ απόλυτα. Μην ακούς κανέναν μάστορα. Είσαι η όαση μέσα στην έρημο. Ένας από τους καλύτερους στα Αρτζιανά. Εσύ κάνε τη δουλειά σου όπως ξέρεις. Καλό μεσημέρι από Κύθνο. Ιστερόγραφο. Θρύλος και Καριστιανού μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Πώς τη βλέπεις την Καριστιανού? Τι ακούγεται? Δεν πάει πολύ καλά. Έχει λίγο. Ναι, έχει λίγο. Φρενάρι, ε. Ναι, έχει φρενάρι. Τι ακριβώς είναι το Ελλάδα TV, πώς θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε? Μπαίνετε στο ελλάδα.tv.gr. tvelada.gr, τόσο απλά. Στείλνετε για τερτύπια, αύριο η κλήρωση Παρασκευή για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα. Μεταμόρφωση, Λεωφόρος Στατοίου 56, το μαγάζι συνώνυμο της διασκέδασης, έξω στο Δυναυλί με τις Λεύκες.

0: Ρε φίλε, τώρα να λέγεσαι Marvelous, Marvelous, Νάκαμπα ή Νακάμπα, να είσαι από τη Ζιμπάμπουε. Παλιά Ροδεσία δεν ήταν η Ζιμπάμπουε, είναι άλλη Ροδεσία η Ζιμπάμπουε. Που εκεί δεν ήταν ο Γκρόμπελαρ που έκανε τα τρελά του. 32 χρονών. Και να σε έχει επιλέξει ο Γιάννης Αναστασίου, που εκτός από προπονητής λειτουργεί ουσιαστικά και ως μάνατζερ πλέον στον Πανατολικό, κάνει όλες αυτές τις μεταγραφές. Marvelous Nakamba, ναι, αριστεροπόδαρος, αμυντικό χαφ και στόπερ, 1,77. Λοιπόν, τον προορίζουν για την Μπουχαλάκη, τον Marvelous Nakamba. Πού έπαιζε ο Marvelous Nakamba? Γεμάτο βιογραφικό, λέει. Τελευταία του ομάδα ποια ήταν? Α, έχει παίξει και στην Ανσή και στη Λούτον. Σέφιλντ Γουέντσντεϊ, τη Championship. Άστα. Καλό βιογραφικό. Ο Marvelous. Marvelous μεταγραφή. Ετοιμάζει ο Γιώχαν Αναστασίου για την ομάδα του Πανετολικού. Σε ανάφη και αμοργό το τρόπαιο της πρωταθλητρίας. Αυτά βλέπει ο Νίκολιτς και τρελαίνεται, λέω εγώ. Λοιπόν, δήλωση Δούκα για Βοτανικό. Παλεύουμε για να παίξει εδώ το 2027 ο Παναθηναϊκός. Τέλος Φεβρουαρίου έτοιμο το στεγαστρό. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα τους συμβούλευα, όπως οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, να κρατάνε μικρό καλάθι, να ολοκληρωθεί το ρόστερ, μεταγραφές, να δούμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός, γιατί λένε τελείως διαφορετική ομάδα ο Ολυμπιακός θα είναι φέτος από τη μέση και μπροστά. Και εγώ κάπου εδώ χαιρετώ, σας αποχαιρετώ, δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11, τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το τρομερό, φοβερό, μοναδικό μαγκαζίνο της. Μην το χάσετε, μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα, 2 το μεσημέρι, ξεκινάει το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα πάμε παρεούλα έως τις 3. Με την Intervet φυσικά να είναι μαζί μας και με το Viber να είναι εδώ για να δεχτεί όλα τα μηνύματα, όλες τις παρατηρήσεις σας. 6939-943-943. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Βεβαίως, ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της Super League έχει ξεκινήσει, καθώς απόψε στις 9 θα πραγματοποιηθεί στον Άλυμο η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-2027. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Start. Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Rapid Viennis. Ο Ισλανδός αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ρεπό σήμερα για τους πράσινους που επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις. Διατεθειμένη να καλύψει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ του Ορμπελίν Πινέδα, όχι όμως αμετρητά, φαίνεται να είναι η μεξικανική Monterrey του Ματίας Αλμέιδα, η οποία έχει συμφωνήσει με τον ίδιο τον παίκτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού, στο φιλικό με την Φίτεσε. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζωέλ Ρόκα προκειμένου να υπογράψει ο Ισπανός εξτρέμ να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. 21 ετών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Σάλιακα για τους Πειραιώτες, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Σεβίλη για την περίπτωση του Όσο. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του τριετέ συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο Χόργη Σάντσες βρίσκεται ήδη στο Μεξικό προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Άτλας. Ο Άρης φουλάρει για την απόκτηση αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να κλείσει μέχρι να αναχωρήσει για την προετοιμασία στην Ιταλία στις 21 του μήνα, επιστροφή στις προπονήσεις για το σύνολο του Γρηγορίου μετά το χθεσινό ρεπό. Ο Πανετολικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Marvelous Nakamba, έναν 32χρονο ανασταλτικό μέσο που έχει μείνει ελεύθερος από την Wednesday. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού μέσου Ιμάμ Γιάγκνε από την Γκέτεμπορκ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται ένα βήμα από την μεταγραφή του στην Άρσεναλ, έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του. Πλέον οι κανονιέριδες καλούνται να τα βρουν με την Club Breeze για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο στο 2031 με ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ και τη χρήση της Ανελαρίνα ως προσωρινή έδρα στη νέα σεζόν. Σε EuroLeague και GBL οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνίζονται στο κλειστό των άλλων λιωσίων όσο συνεχίζονται τα έργα ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του, παρά το γεγονός ότι ο διεθνής γκάρντ δεσμεύεται ήδη για τη νέα σεζόν. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν μειώσει τη διαφορά τους στις διαπραγματεύσεις, με το νέο του συμβόλαιο να προβλέπεται τριετές ή τετραετές. Μια ανάσα από την επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Έλληνα γκάρντ. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικοί έχουν δώσει τα χέρια και με τον Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, καθώς ο Αμερικανός forward δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο στο NBA.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: τι ήταν αυτό που είδαμε χθες, τι παιχνίδι ήταν αυτό, τι ανατροπή ήταν αυτή, τι κακό κοουτσάρισμα από τον Τούχελ, τι τρομερή Αργεντινή στο τέλος, τι τελικός, μεγάλος τελικός του Μοντιάλ την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, Αργεντινή, Ισπανία. Λοιπόν, ο κατάλληλος για όλα αυτά και για πολλά άλλα είναι ο Μάνος Σταραμόπουλος, με τον οποίο θα συνδεθούμε. Λοιπόν, τι να κρατήσουμε, τι να πετάξουμε από χθες, Μάνο?
1: Το Μέση.
0: Το Μέση. Θα το κρατήσουμε, θα το πετάξουμε.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Εγώ πάντως δεν είμαι της άποψης ότι φταίει ο Τούχελ. Η Αργεντινή είναι οι καλύτερες ποδοσφαιριστές από τους Άγγλους. Αν εξαιρέσουμε τον Χάρι Κέιν και τον Μπέλιγχαμ, ποιοι είναι οι Άγγλοι? Γιατί η Premier League στηρίζεται κατά βάση σε ξένους ποδοσφαιριστές. Ο Ρότζερ, για παράδειγμα, που θέλουν να τον πάρουν όλοι από την Αστον Βίλα, τι έκανε χθες? Τίποτα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν είναι προπονητικό το να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και του ταλέντου τους, αλλά και πάλι έβαλε τον γκολ και απλά ήθελε να κρατήσει το 1-0. Αυτό φάνηκε.
1: Ναι, ενδεχομένως δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Κατά την ώρα, στο δεύτερο μήνυμα που πήρε το παιχνίδι πάνω το Μέση, είχαμε δύο δοκάρια για τους Αργεντινούς, απανοτές ευκαιρίες. Πώς δεν έφαγαν και 4-5 γκολ, έτσι?
0: Ακριβώς.
1: Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, στη λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, όπως λέγεται, το κέντρο του Buenos Aires, πανηγυρισμοί μέχρι πρωίας για την νίκη πρόκριση. Ο Οβελίσκος που είναι στο κέντρο και αυτό της αργεντίνικης πρωτεύουσας έγινε το επίκεντρο μιας ιστορικής γιορτής, με σημαίες που κυμάτιζαν και τα κλασικά συνθήματα «Μουτσάτσος, όποιος δεν πηδάει είναι Άγγλος». Όλε Μέση. 800 βεβαίως αστυνομικοί υπήρχαν για λόγους ασφαλείας. Ενώ η Όλε έχει τίτλο «Ήρωες», κατάφεραν με ανατροπή να πετύχουν μια ιστορική πρόκριση εις βάρος της Αγγλίας. Η Λανασιόν, μεγάλη πολιτική εφημερίδα, η καλύτερη εμφάνιση της Αργεντινής στη φετινή διοργάνωση, μέσα σε 7 λεπτά κατάφερε να ανατρέψει το σκορ με τους Φερνάντες και Λαουτάρο και να πάρει αυτή την πρόκριση για τον τελικό. Τα Τζέα Ντελοσπορ λέει: δύο ασίστα από τον Μέση και τον γκολ του Λαουτάρο το 90-2. Η Αργεντινή άνετρεψε το Ισβάρο Σπορ και πετάει στον τελικό κόντρα στην Ισπανία, ενώ η Γαλλική εκεί πεπισημένη, δεσμενείς σέντρες, φανταστικό αποτέλεσμα.

0: που πέτυχε ο Λαουτάρο Μαρτίνες τον πρόσθετο χρόνο. Η Μίρορ λέει τα τρία λιοντάρια αποκλείστηκαν από το παγκόσμιο κύπελο μετά τα δύο γκολ που δέχτηκαν στα τελευταία λεπτά. Κάτι κουράγησε τις καρδιές των Άγγλων. Ο Guardian προσθέτει: το διπλό της Αργεντίνης στο τέλος ράγησε τις καρδιές της Αγγλίας στο δραματικό ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ ο Independent μειώνει, ο Τόμας Τούχελ έχασε το μπουκάλι του και η δειλία του έβαλε τέλος στο όνειρο της Αγγλίας για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Τι εννοεί το μπουκάλι για τον Pickford, τι έχασε το μπουκάλι του?
0: Το μπουκάλι δεν ξέρω τι εννοούν τώρα εκεί.
1: Ναι, το μόνο μπουκάλι που είδα ήταν του Pickford που είχε μέσα όλα τις οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσει τα πέναλτι, φαντάσου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και η ανάρτηση του David Beckham, τον είδαμε χθες με την Βικτόρια, ήταν και ο Mick Jagger εκεί, ήταν και ο Αντετοκούμπο με τη γυναίκα του και είπε ο David Beckham.
0: Από ποιος έπεσε και όπως τον αναφέρει η Daily Mail, έπεσε και σωριάστηκε σκερκίδες. Αλλά απέναντι του υπήρχε ένας τέλειος Μέση, έτσι. Ναι. Η Daily Mail από την πλευρά της προσθέτει το κλάμα του Μπέκαμ, η απογοήτευση του Κέιν, θλίψη βεβαίως, καθότι η Αργεντινή απέκρισε την Αγγλία. Ωστόσο, σημειώνουν όλοι ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας βεβαίως έχει συμβόλαιο μαζί με τον Τούχελ και θα του δώσει την ευκαιρία να οδηγήσει την ομάδα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το 28 στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ο Τούχελ δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν μετανιώνω για τίποτα. Έδωσε η ομάδα αυτά και τα λοιπά, δηλαδή δεν έδειξε να δικαιολογείται ή οτιδήποτε. Λέει ότι έκανε το καλύτερο κοουτσάρισμα που μπορούσε. Έτσι.
0: Αν του ξαναδινόταν η ευκαιρία πάλι το ίδιο θα
1: έκανε. Το ίδιο θα έκανε. Ναι. Εδώ έρχεται σε αυτό που είπε στην αρχή.
0: Αυτούς τους παίκτες έχει η Αγγλία, με αυτούς πορεύεται. Δεν υπάρχει ούτε Kenny Dalglish, ούτε Trevor Brooking, ούτε Terry Cooper. Με αυτούς προχωράει, ούτε Gary Lineker. Εντάξει.
1: Αυτό που έλεγα για τον Μπέκαμ καταράκωση για εμάς, αλλά οι αναμνήσεις που εμπνέουν μένουν για πάντα. Ευχαριστούμε την ομάδα μας, τον κόσμο και τη χώρα μας για όλα όσα μας έδωσαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είπε ο David Beckham και κέρδισε, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια likes. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τα... Έδωσε δύο ασίστ λοιπόν ο Μέση και είπε, αναφερόμενο στο Μαραντόνα γιατί ρωτήθηκε, είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει με τον Ντιέγκο, ποτέ δεν ήθελα να συγκριθώ με εκείνον, ξέρω ότι με αγαπούσε. Είναι και ένα δώρο λέει από μένα για εκείνον επίσης. Δηλαδή το ήθος του το μεγάλο, το συγκρίνουν πάντα με τον Μαραντόνα, αλλά δεν τολμάει να πει αν είναι καλύτερος ή χειρότερος. Κάνει αναφορά στο μεγάλο αστέρι της Αργεντινής.
0: Πάντα αυτό θα υπάρχει, ξέρεις, στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ναι, η σύγκριση Μαραντόνα και Μέση. Και βεβαίως ο Λαουτάρο Μαρτίνες είπε ότι αφιερώνω αυτό το γκολ στη μνήμη του πατέρα μου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο γκολ, το εκπληκτικό εκείνη η κεφαλιά μετά πάλι από σέντρα. Του Μέση. Ένας Μέση που αν πάρει και το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω τις 8 χρυσές μπάλες που έχει τώρα θα τις κάνει 9.
1: Ο απόλυτος, μάλλον έτσι, ο
0: μπορεί
1: απόλυτος.
0: Να τον κοντράρει αυτή τη στιγμή, όχι σε αριθμό χρυσών μπαλών, αλλά για φέτος θα είναι ο Ρόντρι, ο σπουδαίος αυτός μέσος της Manchester City, που στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας είναι κάτι το εκπληκτικό, το απίστευτο, το φανταστικό. Και έχει κερδίσει πολλούς πόντους στις διάφορες δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα για τη Χρυσή Μπάλα, η οποία θα δοθεί 26 Οκτωβρίου για φέτος στο Λονδίνο, καθότι συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας.
1: Οπότε, εάν ισχύσουν αυτά που λες, θα το πάρει ξανά μετά από 2 χρόνια, έτσι. Ο Ρόντρι δεν το είχε πάρει και πρόπερση.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Ντεμπελέ πέρυσι, ναι. Ωραία. Θέλεις να μου πεις λίγο από την μεγάλη...
0: Τζόλι.
1: Έλα μου.
0: Για τον Τζόλι.
1: Όχι. Εάν υπάρχει κίνδυνος για αυτό το πανό που... μετέφεραν οι φύλαθλοι στους Αργεντίνους και στο τέλος που αφορούσαν το Φόκλαντ.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που θα το εξετάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA και θεωρώ ότι θα βάλει κάποιο πρόστιμο στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όσον αφορά τώρα αυτό που είπες νωρίτερα για τον Χρήστο τον Τζόλι. Ο Χρήστο Τζόλι σίγουρα ο ίδιος φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση των Κανονιέρι, των πρωταθλητών Αγγλίας. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσον η Άρσεναλ πρέπει να τα βρει με τη διοίκηση της βελγικής ομάδας

0: η οποία θέλει ένα ποσό από 35 με 40 εκατομμύρια το μίνιμουμ. Επειδή ο πρώτος στόχος της Άρσεναλ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστελ, όπου η πρώτη προσφορά των 90 εκατομμύρων ευρώ έχει απορριφθεί από τις καρακάξες, θα πρέπει η ομάδα του Αρτέτα να ανεβάσει την προσφορά της και μετά να κινηθεί για τον Τζόλι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στο ενδιάμεσο, όπως ο Μόργαν Ρότζερς της Άστον Βίλα, που είναι η δεύτερη επιλογή του Αρτέτα. Δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε.
1: Ωραία, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο? Γιατί βασικά το Μουντιάλ είναι αυτό το οποίο κερδίζει όλο το ενδιαφέρον. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνο Σταραμόπουλε. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και να ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Λίγο ανορθόδοξα θα ξεκινήσω, αναφερόμενη στην προεδρία της Super League, που αυτή τη χρονιά δίνεται μάλλον στον κύριο, όχι μάλλον, στον Γιάννη Αλαφούζο, και του χρόνου ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα αναλάβει τη Λίγκα.
1: Δεν αλλάζει τίποτα. Καλησπέρα καταρχάς, ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πόρτσα Αργεντίνα, εννοείται.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω ότι ξεκαθάρισαν τα πράγματα χθες. Άλλωστε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό προτεραιότητα είναι αν ο κ. Μαρινάκης θα ήταν πρόεδρος της Super League φέτος ή του χρόνου ή και καθόλου. Στον Ολυμπιακό έχουν επικεντρωμένο ενδιαφέρον τους στο χορτάρι.
0: Πάντως, πριν έρθουμε στο χορτάρι, έκανε δήλωση ο κύριος Μαρινάκης και είπε: ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ. Οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτόν τον λόγο. Αυτό δήλωσε ο κύριος Άνδρας του Ολυμπιακού.
1: Θέση, γιατί άλλαξε γνώμη, ναι. Γι' αυτό ξεκαθάρισε τη θέση του και καλά έκανε. Από εκεί και πέρα κατέθεσε τα προβλήματα που υπάρχουν, κατέθεσε γιατί έχει διαφωνίες σχετικά με τον κύριο Αλαφούζο, αλλά σου λέει δεν αλλάζει τίποτα αυτή τη στιγμή. Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον ζέτα είναι στραμμένο στο χορτάρι, δηλαδή εκεί θα δείξει πόσο μπορεί να αλλάξει η ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ποιες κινήσεις θα γίνουν στη συνέχεια ώστε να γίνει πιο δυνατός Ολυμπιακός και να παρουσιάσει ο Μαντιλίπαρ μια καλύτερη ομάδα από την περσινή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
0: Υπογράφει ο Ρόκα σήμερα.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Υπογράφει ο Ρόκα σήμερα. Τελειώνουμε.
1: Δεν ξέρω αν θα τελειώσει σήμερα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός να τελειώσει με αυτή την υπόθεση και πλέον μπαίνει και στην τελική ευθεία ζέτα και το θέμα του Χαφ. Σου έχω πει ότι ο Χαφ νομίζω ότι θα είναι μουντιαλικός παίκτης.
0: Ναι, το έχεις πει.
1: Ένα πολύ δυνατό όνομα. Γι' αυτό και καθυστερεί. Ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος το χρειάζεται ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω θα μπούμε στην τελική ευθεία και για τον Χαφ, ώστε να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην προετοιμασία και αυτός. Δηλαδή δεν θα πάει μακριά τη βαλίτσα με τον Χαφ. Αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Αύγουστο, όπως συνηθίζει ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφές κατά καιρούς. Νομίζω μέσα σε επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος του μήνα, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ό,τι αφορά τους επιθετικούς. Γιατί έβλεπα τώρα κάποια φωτογραφία. Ο μοναδικός επιθετικός center forward αυτή τη στιγμή που είναι στον Ολυμπιακό είναι ο Γιάρεμτσουκ, έτσι. Αυτός είναι στην προετοιμασία, αυτός έχει βγάλει την προετοιμασία και αυτός θα τραβήξει το κουπί στη συνέχεια. Γιατί μην ξεχνάμε, ζέντα στις 20 ημέρες ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα προβληματικά του Champions League.
0: Να δούμε πώς θα γυρίσει και ο Λκαμπή φυσικά, έτσι δεν είναι.
1: Ο Άστον Λκαμπή δεν πρόκειται να υπολογίζεται για αυτά τα παιχνίδια. Ο Λκαμπή θα γυρίσει τέλος του μήνα, μετά τις 25. Θα χρειαστεί να κάνει προετοιμασία. Ο Ταρέμι δεν έχει πάει ακόμα στην προετοιμασία. Περιμένουμε ενημέρωση για το πότε θα πάει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο το βάρος έχει. Ο Κλέιτον τραυματίστηκε, είναι εκτός για 10-15 μέρες. Οπότε όλο το βάρος έχει πέσει πάνω στον Γιάρεμτσουκ. Γιατί από αύριο ζετά ξεκινάνε τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αυτά τα τέσσερα τα οποία ο Μαντιλίμπαρ πρέπει να δουλέψει. Όχι πλέον με δοκιμές και πειράματα όπως έκανε στα δύο προηγούμενα. Πρέπει να στήσει σιγά σιγά την ομάδα για τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια. Τα οποία είναι σε 20 μέρες, σε 3 εβδομάδες. Οπότε δεν έχει πολλά περιθώρια. Αύριο να πούμε ότι το παιχνίδι είναι με τη Φορτούνα Σιλτάρτ στις 7.30 και το Σάββατο το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ στις 18 Ιουλίου στις 4.30 το απόγευμα. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι επειδή είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε δύο μέρες, με τη Φορτούνα Σιλτάρτ θα παρουσιάσει μια δεύτερη ομάδα, αν θέλεις, μέσα στις αγωγικά. Και την επομένη, το Σάββατο με τον Άγιαξ, νομίζω ότι στο μυαλό του είναι να παρουσιάσει την δεκάδα που βλέπει σαν πιο πιθανή για τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά. Και μετά απομένουν και άλλα δύο, 24 και 25 με την Άντβερπ και την Αλκμαρ. Και εκεί θα κάνει τα τελευταία τεστ λίγο πριν την επιστροφή στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα, τις 25 και μετά, θα απομένουν περίπου 8 μέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, θα το μάθουμε σε 4 μέρες στις 20 του μήνα, όπως απόψε στις 9 Ολυμπιακός θα ξέρει και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα μπορεί να κάνει και καλύτερα τον προγραμματισμό.
0: Με το Σάλιακα τι γίνεται, Κώστα?
1: Νομίζω ότι ο Σάλιακας είναι θέμα τυπικό. Οπότε θα τελειώσει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση σε Σεν Πάολι. Δεν είναι ελεύθερος, να το διευκρινίσω. Έχει κάνει μια πρόταση στη Σεν Πάολι περίπου το 1,5 εκατομμύριο. Ο Σάλιακας προφανώς και θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι backup του Μαφαίου. Να κλείσει και αυτό το κενό και μετά να μένει, όπως έχω πει, ο Χαφ και ο αριστερός back.
0: Ο Όσο από τη... με το θέμα του Όσο, τέλος πάντων, και τις επαφές με τη
1: Σεβίλη. Και αυτό είναι αναμονή. Όπως με βλέπεις, είμαι λίγο επιφυλακτικός τώρα με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Έχει καεί γούνα μας.
0: Ναι, τώρα με το Στάνιτς με... και
1: αυτό
0: άλλα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, οπότε ναι. Καλό είναι να... να περιμένουμε να κάτι πιο επίσημο, γιατί επίσημη ενημέρωση ή τουλάχιστον κάποια ενημέρωση από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει για αυτά τα θέματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ μεταφέρω για να το ξεκαθαρίσω κιόλας, μην παρεξηγηθώ. Μεταφέρω αυτά που γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει.
0: Και να σου πω, γιατί χτες το αφήσαμε λίγο έτσι.
1: Ποιο?
0: Το αφήσαμε λίγο έτσι. Η αναχώρηση λοιπόν του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και είπες ότι δεν έχουμε ενημέρωση για το ποιοι περιελήφθησαν σε αυτή
1: ναι,
0: την
1: έχουν πάει ήδη,
0: αποστολή.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Ναι.
1: 29 παίχτες είναι, έκοψε μόνο τον Γκλέιτον, ο οποίος έχει το γνωστό πρόβλημα τραυματισμού, ναι. Και τον τερματοφύλακο πήρε από τον Παρισσαραϊκό. Δηλαδή πήρε τρεις τερματοφύλακες μαζί και έκοψε μόνο τον νεαρό έθιναν τώρα το όνομά του πως είναι, που αποκτήθηκε από τον Παρισσαραϊκό και θα αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό
0: Β.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι περιμέναμε να κόψει περισσότερους παίκτες, τελικά δεν το έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Τους έχει πήρε όλους μαζί του και από εκεί και πέρα θα δούμε τι προσθήκες θα γίνουν μετά τις μεταγραφές που αναμένονται για το επόμενο διάστημα. Οπότε σιγά σιγά μετά την επιστροφή στην Αθήνα θα αρχίσει να κόψει, γιατί πάνω από 26-27 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει μαζί με τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, το έχεις πει.
1: Είναι ξεκάθαρο σε αυτό, όπως θα πρέπει να δοθεί λύση και με το θέμα τους ξένους. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, από ό,τι ξέρω, το θέμα του Ορτέγκα και τη River Plate. Αυτό,
0: ωραία,
1: μόνο αυτό μπορώ να μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να βρεθεί λύση, έστω και με δανεισμό ή οτιδήποτε, τουλάχιστον να βιάσει μια θέση στους ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Να φύγει και ο Κλέιντον, δηλαδή. Ο Νασημέντο πήγε οριστικά με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε, όπως το έχουμε πει εδώ και καιρό. Και να δούμε πώς θα ρισκοποιηθεί το ρόστερ αφού γίνουν και απαραίτητες ακόμα 3-4 προσθήκες.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά, Ζέτα μου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το χθεσινό φιλικό ήταν λίγο μια μικρή κατραπακιά, θα έλεγα. Λοιπόν, για να ακούσουμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω καλό αν είδες το φιλικό. Εγώ διάβασα και είδα μετά στιγμιότυπα. Δεν ήταν καλό ο Παναθηναϊκός. 4-1 ιτήθηκε και ήταν και το τελευταίο πριν το παιχνίδι με την Πάξη.
1: Το πάθημα θα πρέπει να γίνει μάθημα. Και για μένα, καλός που ήρθε τώρα αυτό και δεν, να μην γίνει μάλλον σε επίσημο παιχνίδι. Τι θέλω να πω. Καλές οι τεσσάρες, καλές οι τριάρες τα φιλικά, αλλά κάπου πρέπει να μπουν τα κεφάλια μέσα που λέμε. Θα χρησιμοποιήσω τώρα στον αέρα μια ιδιωτική συζήτηση, αλλά αξίζει τον κόπο και μπορεί να τον έχουμε και στον αέρα. Ο παλέμαχος του Παναθηναϊκού, ο Ιακώβος ο Χατζηαθανασίου, ο οποίος αρκετές φορές με έχει τιμήσει προσωπικά και με το σταθμό και στο σταθμό έχει βγει αρκετές φορές.
0: Ο Τζακ,
1: ο θρυλικό Τζακ. Έτυχε που μιλά. Ναι, μιλάμε στο τηλέφωνο την ώρα που πετυχαίνει τον γκολ. Το πρώτο. Και μου λέει 1-0. Του λέω, όχ, του λέω. Μου λέει, όχι, όχ. Μακάρι να χάσει, λέει, και με καθαρό σκορ. Για... Μακάρι εννοούσε, καταλαβαίνει το ευρωπαϊκά έτσι. Γιατί του λέω, γιατί μου λέει, εγώ που έχω περάσει, αν και ήταν άλλες εποχές παλιότερα, έτσι θα μπουν λίγο τα κεφάλια μέσα, θα δούμε και ο προπονητής που είναι το πρόβλημα, γιατί ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη, εννοείται, και θα πάνε ψηλιασμένοι στο επίσημο μάτς, γιατί εκεί είναι όλα τα λεφτά, στα επίσημα μάτς, δεν είναι τώρα στο φιλικό, μου λέει. Ας χάσει, μην βλέπεις, μου λέει, αυτά είναι για τους προπονητές. Μην βλέπεις το σκορ, μην βλέπεις... αν θα κερδίσει τον Άγιεξ, δεν τον κέρδισε. Και που κέρδισε τον Άγιεξ, τι έγινε η ομάδα, μου λέει, στο φιλικό. Είναι άλλα τα επίσημα, άλλα τα φιλικά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί μετά δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα μου ήρθαν μιλώντας για παλτά. Μιλώντας, δεν έχουμε back, δεν έχουμε κέντρο άμυνα, δεν έχουμε κέντρο. Δηλαδή, να μην, θέλει ηρεμία, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ο προπονητής ο ίδιος, μετά τις δηλώσεις που έκανε, έχει καταλάβει ότι που είναι το πρόβλημα, που είναι το θέμα, έτσι, και δεν ήταν. Εγώ ήθελα να δω την αντίδρασή του πώς θα ήταν. Ήταν ήρεμος, μια χαρά, όχι ότι δεν τον ενόχλησε. Απλά είδε και αυτός που έχει το πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες μέχρι την επόμενη Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη πήγαινε το μάτς, να διορθώσει τα κακό σκήμενα, ειδικά χθες ο Παναθηναϊκός.
0: Στα αμυντικά, ναι.
1: Βέβαια, είχε πολλά αμυντικά κενά, ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Δεν είδα να δουλέψει το δίδυμο Ντεφράι Κουμπά. Είχε για την ατυχία του Ίγκασον.
0: Ναι, που... αυτό να μας πεις κιόλας. Ναι, τι ακριβώς έχει και πόσο θα μείνει.
1: Ξημερώματα. Αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Έχει ένα θέμα στο γόνατό του. Είδες, με πατερίτσες έφυγε.
0: Έφυγε, είναι υποβασταζόμενος.
1: Μπράβο, υποβασταζόμενος, αλλά έφυγε μετά για το αεροπλάνο με πατερίτσες. Δηλαδή δεν είναι σε καλή κατάσταση το παιδί. Μακάρι να έχει τη λιγότερη ζημιά ή καθόλου ζημιά, αυτό ευχόμαστε όλοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στο πρώτο μάτς, έτσι όπως τον είδαμε χθες, δεν νομίζω να είναι διαθέσιμος ο Ίγκασον. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως και με τον Καλάμπρια, που γι' αυτό κάποιες ενοχλήσεις θα
0: έρθουν και προληπτικά δεν πήγε. Προχθές πότε ήταν πάλι.
1: Ναι, πριν φύγει. Ναι. Τελευταία προπόνηση, προχθές απόγευμα, πριν φύγει η ομάδα για την.
0: Για τη Βιέννη.
1: Και μπράβο, ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό έμεινε πίσω. Για αυτούς τους δύο θα το μάθουμε, πιστεύω, μέσα στην ημέρα. Και από εκεί πέρα σήμερα η ομάδα είχε ρεπό, γιατί γύρισαν ξημερώματα. Δηλαδή για 36 ώρες πήγανε στην Αυστρία και γυρίσανε. Δηλαδή ήταν κουραστικό το ταξίδι, και όχι μόνο αυτό. Και επειδή είναι και μετά από σκληρή δουλειά, γιατί μαθαίνω, εδώ δεν έχουν πρόσβαση οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα. Συνέχισε τη σκληρή δουλειά και αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε ο Νίστρουπ. Και φάνηκε αυτό στους παίκτες, δηλαδή, ότι ήταν λίγο, η κούραση φάνηκε. Και γενικά δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Είχε τις στιγμές στο χθεσινό παιχνίδι, ας πούμε, ο Τσέρινο, τα Μπόρδα, που δεν ήταν η μέρα του χθες, δεν ήταν καλός. Θα γίνει και αυτό. Και εκεί που θέλω, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να διαχειριστεί μία ήττα, μία κακιά εμφάνιση, μία αποτυχία αν θέλεις, κατά τη διάρκεια της σεζόν, όταν θα έρθουν τα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Okay.
1: Τώρα, από εκεί πέρα, επίσης να πω και για τον Πένια, γιατί κάποιοι ήδη τον έβγαλαν παλτό τον άνθρωπο, Θα υπάρχει και για τέτοιες στιγμές. Γιατί ο Παναθηναϊκός τρώει κάποια χαζά γκολ στην ουσία, όπως και αυτό ήταν από κόρνερ, ένα γκολ που έφαγε ο τερματοφύλακας. Με τέτοια φάλτσα που είχε, δεν είχε κακή τοποθέτηση, δεν μπόρεσε να το να τον βγάλει. Ο Παντελίδης πετυχαίνει τον γκολ της τιμής, που κι αυτός είχε χάσει ευκαιρία νωρίτερα. Γενικά δεν ήταν καλή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να διορθωθεί, γιατί την επόμενη Πέμπτη τέτοια λάθη δεν χωράνε, έτσι. Και ίσως τώρα με τον τραυματισμό του Ίγκασον να επισπεύσει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό. Τώρα, αν θα είναι ο Φαντρόκυλεν, δεν το ξέρουμε. Πιστεύω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Βέβαια, στα υπόλοιπα, με τα γραφικά είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, για οχτάρι και τέτοια, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε.
0: Και το μόνο που μπορούμε να πούμε ως φρέσκο είναι η ώρα των παιχνιδιών για το conference. Είναι στις
1: 9.
0: Ναι, 9 και 9.30. Αυτό ακριβώς ανακοινώθηκε σήμερα για τον κόσμο που δεν ήξερε. Λοιπόν, εντάξει, εκεί, ό,τι είναι, μιλάμε ξανά.
1: Και θα έχουμε βέβαια το βράδυ, ναι, και θα έχουμε βέβαια το βράδυ
0: κλήρωση.
1: Την κλήρωση του πρωταθλήματος. Και πιστεύω μέσα στην ημέρα να υπάρχει, να μάθουμε και έχουμε έναν ευχάριστα τα του Ίγκασον και του Καλάμπρια. Πιο πολύ του Ίγκασον που τον είδαμε να σφαδάζει πραγματικά από τους πόνους. Εδώ θα είμαστε να ενημερώσουμε τους φίλους
0: και
1: μας.
0: Και επίσης να πούμε ότι ο κύριος Αλαφούζος θα είναι φέτος για αυτή την χρονιά 2026-2027 ο πρόεδρος του Super League, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί αναδίπλωσε ο κύριος Μαρινάκης, γιατί θυμάσαι, τα λέγαμε και χθες και οι φίλοι το ξέρουν, ότι είχε προτείνει 3 πρόσωπα κοινής αποδοχής. Δεν ήθελε να, να γίνει ο κύριος Αλαφούζος πρόεδρος. Η ΕΠΟ είπε: βρείτε τα, γιατί θα πρέπει να ψηφίσω.
0: Ακριβώς.
1: Πρότεινε το 1-1. Δεν το δέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης. Μετά αναδίπλωσε και πλέον τον πρώτο χρόνο ο κύριος Αλαφούζος, τον δεύτερο χρόνο ο κύριος Μαρινάκης. Βγήκε λευκός καπνός και θα πάμε σήμερα ή 9-9.30. Δεν θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο, την ώρα που θα γίνει κλήρωση του επόμενου πρωταθλήματος.
0: Στις 9.
1: Και κάτι τελευταίο, θυμάστε τον Κραλ που τον ήθελε ο Μπενίτετ.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, πάει Κοπενχάγη από ό,τι λένε τα ξένα μέσα και κλείνει στην πρώην ομάδα του Νίστρου.
0: Okay. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μετά θα επανέλθουμε έχοντας μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ λίγο, αφού προηγηθεί το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Το μαγκαζίνο του Interveter Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση τώρα, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποινική δίωξη για κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 έναν εργεία βουλευτών, άσκηση Ευρωπαϊκής Εγγλίας στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λοιπόν, καλή σας ημέρα κυρίες και καλή σας, καλώς μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη ξεκινώντας από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ασκήθηκε κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η ποινική δίωξη, η οποία ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, στο πλαίσιο προφανώς της έρευνας για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι βουλευτές τώρα είναι ο Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εν τω μεταξύ, είχαμε και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εξαπέλυσε μεταξύ άλλων πειρά κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 9 υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των κατηγοριών για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προσέθεσε ότι σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Στα του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνέχεια ανεξαρτοποιήσεων. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής η Πόπη Τσαπανίδου. Νωρίτερα τις ανεξαρτοποίησεις τους ανακοίνωσαν και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που διαρρέει, που γνωστοποιεί, είναι ότι πρέπει να παραδώσουν τις έδρες οι βουλευτές οι οποίοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί. Πάμε και στην υπόθεση της Κυψέλης με τους κατοίκους να είναι σε αναταραχή μετά και τις ρογμές που είδαν στα σπίτια τους από τις εργασίες που γίνονται για το μετρό, για τη γραμμή 4 του μετρό. Είχαμε την συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου του Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία μάλιστα και εκπροσώπων κατοίκων. Ο λόγος της συνάντησης ήταν οι ρογμές αυτές και οι βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Περίπου 16 είναι οι πολυκατοικίες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και 200 τα διαμερίσματα συνολικά, τα οποία φαίνεται να έχουν επηρεαστεί. Ο Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων, ξεκαθάρισε πάντως ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, να πω ότι μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μηχανογραφικό.e.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό. Επίσης, αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί και το τελευταίο αντίο στην σπουδαία αυτή ηθοποιό, την Μάρο Κοντού, η οποία θυμίζω ότι έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις, στη σύλληψη ενός τέαρτου προσώπου προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο το οποίο κατήχε τα κλειδιά του κρυσφύγετου, όπου είχαν καταφύγει οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα, στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η ένταση. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις αλλά και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη τώρα προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να εχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόνς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι στις 3 παρα 20. Είναι το μαγκαζίνο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα ακόμη χονδρικά 20 λεπτά. Λοιπόν, και πάμε και το δεύτερο μέρος με την Intervet μαζί μας.

0: Λοιπόν, είπαμε πριν. Λοιπόν, μαθαίνουμε τα πάντα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, από τον Βαγγέλη Τελαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είμαστε κουραστικοί, γιατί ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ με τον Ορμπελίν Πινέδα. Είναι και ένας πάρα πολύ σημαντικός κωμικός παίκτης για την ΑΕΚ. Έχουμε κάτι καινούριο σχετικά με την επιθυμία του να, δεν ξέρω, να πάει στη Μοντερέι ή το οτιδήποτε άλλο μπορεί να λεχθεί.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Σιγά σιγά φαίνεται ότι θα λήξει και το κεφάλαιο Πινέδα, όχι για την ΑΕΚ συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα θα κατασταλάξει και ο ποδοσφαιριστής. Ήδη πληροφορίες που έχουν έρθει στα αυτιά μας λένε ότι όντως έχει ανάψει το πράσινο φως στη Μοντερέι και είναι σύμμαχος στις διαπραγματεύσεις οποίες έχει η μεξικανική ομάδα με την ΑΕΚ. Κάποια πρόταση η ΑΕΚ επίσημα δεν έχει βέβαια, αλλά φαντάζομαι για να βγαίνει προς τα έξω τόσο έντονα ότι ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί την επιστροφή του στο Μεξικό, νομίζω ότι προς τα εκεί κλείνουμε. Και το μόνο το οποίο δημοσιεύματα λένε ότι προσπαθεί ο Μεξικανός θα προσπαθήσει να πείσει την ΑΕΚ έτσι ώστε να δεχθεί δόσεις, γιατί όπως έχουμε πει η ρήτρα είναι υποχρεωτική σε μία δόση 8 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι το οποίο δυσκολεύει τη Μοντερέι και είναι το μόνο αγκάθι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι τα επόμενα 24 ώρα θα ξεκαθαρίσει, διότι η ΑΕΚ τον περιμένει κανονικά τον Ορμπελίν Πινέδα 23 Ιουλίου που θα αποχωρήσει ξανά από την Ελλάδα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε φαντάζομαι στα επόμενα 24 ώρα θα ξεκαθαρίσει για να γνωρίζει και ο ίδιος που θα πάει.
0: Με την Φίτες εχθές το 0-0.
1: 0-0 το χθεσινό μάτσα. Στο πρώτο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια μέτρια ΑΕΚ. Στο δεύτερο ήταν απογοητευτική. Και αυτά ήταν τα λόγια που είπε και ο Μάρκο Νίκολης μετά στις δηλώσεις του, όπου χτύπησε το καμπανάκι σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν του άρεσαν. Θα δούμε και αν στην δεύτερη αποστολή θα είναι όσοι ήταν στην πρώτη αποστολή. Ίσως κάποιοι παίκτες κουπούν, δεν τον έχουν ικανοποιήσει. Δεν ξέρω αν θα είναι από τους μικρούς. Δηλαδή τα λόγια του 8 μας έδειξαν ότι σίγουρα κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αποστολή δεν θα ακολουθήσουν την ΑΕΚ στη συνέχεια. Τώρα αν το καμπανάκι πρόκειται για τον Λιούμπισιτ, τον Ελίασον που είναι ήδη στο transfer list, που είναι ήδη στη βιτρίνα της ΑΕΚ προς πώληση, δεν ξέρουμε αν είναι για αυτούς, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ο Γκατσίνοβιτς έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από χθες?
1: Ο Γκατσίνοβιτς είχε ένα σφίξιμο στο πίσω μέρος του ποδιού και τώρα καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι τα πρώτα μάτια και οι πρώτες συγκρούσεις που κάνουν μεταξύ τους ποδοσφαιριστές, το οποιοδήποτε τράβηγμα είναι και μικρό προστατεύει αρκετά το ποδοσφαιριστή, γιατί είναι αρχή της σεζόν ακόμα. Οπότε προφυλάχθηκε, βγήκε κατευθείαν μετά το τράβηγμα που αισθάνθηκε και τώρα θα το επανεξετάσουν οι γιατροί της ΑΕΚ, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο ταξίδι. Μετά την Άξο τι έχουμε?
1: Μετά την Άξο σήμερα είναι στην Ανάφη, τώρα νωρίς το μεσημέρι στις 5 και το απόγευμα πιο αργά στις 7 θα πάει στην Αμοργό. Πάντα πολύ μικρά αυτά τα events, συνήθως κρατούσαν περισσότερο η ώρα, αλλά τώρα επειδή φαντάζομαι τα δύο νησιά αυτά είναι κοντά, οπότε θα γίνουν μέσα στο απόγευμα και τα δύο τα events.
0: Ωραία, Βαγγελή. Έχουμε κάτι άλλο από το ευρύτερο ρεπορτάζ της Ένωσης?
1: Κάτι άλλο όχι. Θα περιμένουμε να δούμε εξελίξεις, διότι αν ο Ορμπελίν Πινέδα αποφασίσει να φύγει από την ΑΕΚ, τότε θα έχουμε σίγουρα ντόμινο εξελίξεων με τον Ριμπάλτα να παίρνει μια πολύ γερή απόφαση σχετικά με τον αντικαταστάτη.
0: Ακριβώς. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά.
2: Intervention. Ελλάδα Sports.

0: Τι άλλο θέλετε, και πάλι Νίκο Κατσάτσο σας έχω να μιλήσει, θα αναλύσει τα πάντα για το τι συμβαίνει στο μπάσκετ, ως επιτοπλίστων για το εγχώριο, αλλά είδα έχει και διαφημίσει και αναφορές για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, για το NBA, γενικά έτσι το ευρύτερο πλαίσιο. Οπότε Νίκο, καλό μεσημέρι σου εύχομαι, να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά μας και να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε τελικά το πού θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου.
1: Πρώτα απ' όλα, γαλησπερίζουμε το ακροατήριο του Intervention Ελλάδα Sports. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν και τα δημοσιεύματα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν και στο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρωλίγκα, θα αγωνίζεται στη Σανέλ Αρένα της ΑΕΚ. Οι δύο ΚΑΕ ήρθαν σε συμφωνία για να παίζει, για να παίζουν οι Πειραιώτες εκεί τους αγώνες τους. Ήταν, αποτέλεσε εξ αρχής την πρώτη επιλογή του Πειραϊκού Συλλόγου και μάλιστα το γήπεδο του Δικεφάλου είναι ένα γήπεδο το οποίο τηρεί όλες τις πληρεί όλες τις προδιαγραφές της EuroLeague και διαθέτει την χωρητικότητα άνω των 9.000 θέσεων. Συγκεκριμένα για τους αγώνες μπάσκετ, η χωρητικότητα του γηπέδου των Άνω Ιωσίων φτάνει στις 9.025 θέσεις, ενώ για τις συναυλίες μπορεί να φτάσει και τις 11.600. Οπότε για το θέμα του γηπεδικού στον Ολυμπιακό, τέλος καλό, όλα καλά. Τα συζητήσαμε και χθες ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τα έργα στο ΣΕΦ.
0: Έχουμε τίποτα για το οικονομικό, δηλαδή πόσο θα στοιχήσει αυτό στον Ολυμπιακό και πόσα θα εισπράξει η ΑΕΚ?
1: Για την οικονομική συμφωνία δεν έχουμε κάποια πληροφορία μέχρι στιγμής παραπάνω. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ότι θα δώσουν οι Πειραιώτες προς τον Δικέφαλο, αλλά δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο. Μάλιστα. Θα δείξει στη συνέχεια. Όπου ο Ολυμπιακός, να μείνουμε εκεί, γιατί έχουμε μια εξέλιξη με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Εξέλιξη ή οριστικοποίηση?
1: Η οριστικοποίηση προέρχεται από εξέλιξη.
0: Okay,
1: όπως όλα δείχνουν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο, μπορεί και τετραετές.
0: Ναι.
1: Τις επόμενες μέρες θα το μάθουμε και αυτό. Όπου έχουμε να πούμε πράγματα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Γιατί υπήρχε όλο αυτό το δράμα για το αν θα φύγει, αν θα μείνει, ας ήταν έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά είχε γίνει το εξής. Υπήρχε μια οικονομική διαφωνία ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον Ελληνοαμερικάνο μπάσκετμπολίστα. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός του είχε κάνει πρόταση πάλι για 3 χρόνια, αλλά με αποδοχές στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 30χρονος γκάρντ ήθελε κάτι περισσότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε αυτή η ετησίως πάντα. Υπήρχε αυτή η ετησίως, τι λέω, συνολικά. Συγχωρέστε με.
0: Εντάξει.
1: Υπήρχε τέλος πάντων αυτή η διαφωνία. Ακούστηκαν διάφορα. Υπήρξε μάλιστα, είχα ακούσει κιόλας ότι ήταν έξαλλος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την στάση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Βέβαια, δεν έχουν βγει κάτι στην δημοσιότητα. Είναι αυτά τα οποία έχουν ακουστεί πάνω στον λόγο ζήτημα.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε πάνω σε αυτό, τέλος καλό, όλα καλά. Ο 30χρονος γκάρντ θα λάβει πρόταση πάλι, να είναι, πάλι τριετές, αλλά τα λεφτά τα οποία θα παίρνει θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι κοντά. Οπότε πάνω κάτω, τελειώνει και αυτή η υπόθεση.
0: Πες μου για τον Κόρι Τζόσεφ, τι έγινε?
1: Κόρι Τζόσεφ, επίσημο πλέον. Άλλο ένα χρόνο ο Καναδός θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Και έπειτα από την αποχώρηση του Μόντε Μόρις, νομίζω ήταν δεδομένη η επιλογή της παραμονής. Πάμε από τον έναν αιώνα στον άλλον.
0: Όχι, έχουμε και Βεζένκοφ. Λοιπόν, θα σου πω το εξής, ότι η EuroLeague υπενθύμησε με ένα βίντεο τον Βεζένκοφ ως MVP, γράφοντας: ο MVP είχε πολλές αξέχαστες στιγμές αυτή τη σεζόν, παράλληλα με όλες τις διακρίσεις που κέρδισε, και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Οπότε τώρα κλείσαμε για τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Εφόσον κλείσαμε τον Ολυμπιακό, πάμε στο τριφύλι εκεί, όπου δεν θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί ο Βασίλης Τογιόπουλος. Καθώς το πρωί ο πρώτος λόγος ήταν ότι ήταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Πλέον Υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό για τον Βασίλη Τογιόπουλο, όπου ουσιαστικά η συμφωνία ήταν ο Άρης να πληρώσει ένα buyout κοντά στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έδωσε τα 800 χιλιάρικα τα οποία ήταν διατεθειμένη να δώσει, και τα υπόλοιπα 400.000 τα έδωσε ο ίδιος ο παίκτης, ώστε του χρόνου να αγωνίζεται με την ομάδα την οποία ήταν και την τελευταία πριν πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα για τον Άρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον Άρη, και είναι από τα τελευταία ανταγραφικά νέα που θα πούμε για σήμερα, καθώς έχουμε και κληρώσεις. Ο Άρης, έχει ολοκληρώσει την μεταγραφή του Τζερεμάια, γνωστό και ως Τζέρεμι Ρόμπινσον Έρλ, νούμερο 32 από το NBA Draft του 2021, που επιλέχθηκε από τους Oklahoma City Thunder, 25 χρονών forward. Η ΚΑΕ Άρης ουσιαστικά του έδωσε συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 2028. Ένας παίκτης με εμπειρία στο NBA από την Οκλαχώμα, που έκατσε 2 χρόνια από το 2021 έως το 2023. Από το 2023-2025 ήταν κάτοικος Νέας Ορλεάνης για τους Pelicans. Το 2025 ξεκίνησε τη σεζόν στους Indiana Pacers, εκεί όπου αποχώρησε. Και το 2026 υπέγραψε ένα δεκαήμερο συμβόλαιο, τον Ιανουάριο συγκεκριμένα, υπέγραψε ένα δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Dallas Mavericks, εκεί όπου έκανε 5 εμφανίσεις. Βέβαια, αυτές οι 5 εμφανίσεις είναι 5 από τις 219 εμφανίσεις που έκανε στο NBA, σημειώνοντας 5,9 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι, μαζεύοντας 4,3 rebound και μία ακριβώς assist πάνω στον Άρη.
0: Ωραία. Πάμε στις κληρώσεις του EuroCup. Τι είχαμε, νομίζω μία η ώρα ήταν κλήρωση.
1: Είχαμε αρκετές κληρώσεις.
0: Όχι των γυναικών, να ξεκινήσουμε,
1: με τον ανδρών.
0: Ναι.
1: Μύκονος και Ηράκλης μάθαν τους αντιπάλους τους για τους ομίλους του FIBA Europe Cup για τη σεζόν 2026-27. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει κληρωθεί στον πέμπτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την MZT Σκοπίων, την Τάρτου από την Εστονία και άλλες τρεις ομάδες όπου θα βγουν από τα αποκριματικά του Champions League. Καθώς οι άλλες τρεις ομάδες θα είναι, σε περίπτωση αποκλεισμού από τον BCL, από τα αποκριματικά, θα είναι η ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο, η Βίτσμπουργκ από τη Γερμανία και η Τζίκη Βαρσοβίας από την Πολωνία είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ηράκλης. Τώρα από τον πέμπτο όμιλο θα πάμε στον όγδοο όμιλο και συναντάμε την Μύκονο, που σίγουρη αντίπαλη της Μυκόνου θα είναι η Λοκομοτίβ Πλόβδιβ από την Βουλγαρία και ο νικητής στο ζευγάρι Πάρνου εναντίον Νεύτσι Μπάκου, το οποίο είναι το ζευγάρι των προκριματικών του Europe Cup. Αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, οι όμιλοι διαμορφώνονται και από τα προκριματικά του Champions League
0: μάλιστα.
1: Καθώς σε περίπτωση που αποκλειστούν από τα προκριματικά του Champions League, η Μύκονος θα αντιμετωπίσει, εκτός από την Πλόβδιβ και τον νικητή του αγώνα Νεύτσι Πάρνου, θα αντιμετωπίσει και τις Ρίγα, Οραντέα και Φρίμπουργκ. Ρίγα από τη Λετωνία, Οραντέα από τη Ρουμανία και Φρίμπουργκ από την Γερμανία. Επίσης, στα προκριματικά του Champions League έχουμε και δύο ελληνικές ομάδες, τον Προμηθέα και τον Κολοσσό Ρόδου, όπου έγινε και για αυτούς κλήρωση. Πάμε να δούμε λοιπόν και εκεί ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση αποκλεισμού, που μάλιστα διασταυρώνονται μεταξύ τους τα προκριματικά. Ο Προμηθέας με τον Κολοσσό Ρόδου διασταυρώνονται στον δεύτερο γύρο των προκριματικών. Ο Προμηθέας κληρώθηκε με την Όπαβα από την Τσεχία, η Τρίερ από την Γερμανία, η Σπλίτ από την Κροατία, η Τρέπτσα από το Κόσοβο και η Μπατούμι από την Γεωργία. Μπατούμι και Όπαβα είναι μέσω προκριματικών. Και ο Κολοσσός στον πρώτο όμιλο, και στον τρίτο όμιλο ο Κολοσσός Ρόδου κληρώθηκε με την Sporting Λισαβόνας, την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, την Ρίλσκι, η οποία Ρίλσκι θα βγει από τα προκριματικά, την Έξενλερ και την Γκένσε. Αυτά τα ολίγα για την κλήρωση του FIBA Europe Cup.
0: Okay, έχουμε και τις γυναίκες τώρα.
1: Έχουμε
0: έτσι, και θα ολοκληρώσουμε αυτό.
1: Δύο κληρώσεις για τις γυναίκες. Ξεκινάμε με την κλήρωση της EuroLeague γυναικών, εκεί όπου ο Αθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του, ο πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος κληρώθηκε με την Λαντέ από τη Γαλλία, τη Σαραγώσα από την Ισπανία και τον νικητή του προκριματικού ομίλου ανάμεσα στις Kibirkits από το από το Βίλνιους της Λιθουανίας, η Πότσναν από την Πολωνία και η Σόπρον από την Τσεχία είναι οι αντίπαλες ομάδες του Αθηναϊκού. Επίσης είχαμε και άλλη μια ομάδα στην κλήρωση, όπου ήταν σε διπλή κλήρωση, ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός? Γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στα αποκριματικά της EuroLeague γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Emblak από την Τουρκία, και άμα κερδίσει την Emblak θα αντιμετωπίσει την Girona στον τελευταίο προκριματικό γύρο. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει αυτές τις δύο νίκες ο Παναθηναϊκός και προκριθεί στην EuroLeague, θα αντιμετωπίσει την Πράγα, την Λούμπλιν και την Μπούρς. Μία γαλλική, μία πολωνική και μία τσέχικη ομάδα. Ποια είναι όμως η άλλη κλήρωση που συμμετείχε ο Παναθηναϊκός?
0: Έλα, πες τώρα.
1: EuroCup. Είχαμε και εκεί, στο EuroCup, τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες μάθαν τους αντιπάλους τους. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μερσίν, η οποία κατέκτησε τη διοργάνωση πέρσι. Την Σλέζα Βράσλο από την Πολωνία και τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Φερόλ και Βερόε, τέταρτος όμιλος.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Πάλους του Πανσεραϊκού. Έχουμε και τον Πρωτεάβουλας. Ο Πρωτεάβουλας, σε περίπτωση που προκριθεί στο Europe Cup, στο EuroCup γυναικών, τι να κάνουμε, το σκληρώσεις είχαμε, θα αντιμετωπίσει την Universitatea Cluj από την Ρουμανία, τη Ρίγα από την Λετωνία και τον νικητή του προκριματικού ομίλου ανάμεσα σε Βενέτσια, Μπρούνο και Κάρολο. Και έχουμε και για τον Παναθηναϊκό. Κάναμε μια αναφορά ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει το παρόν στα αποκριματικά της EuroLeague γυναικών. Έχουμε και λέμε όμως, έχει μπει σε δύο κληρώσεις. Σε περίπτωση που αποκλειστεί από τον πρώτο αποκριματικό γύρο, από την Emblak, ο Παναθηναϊκός έχει κληρωθεί στον γάμα όμιλο εναντίον της Άλμπα Βερολίνου, της Καστόρ και του νικητή του αγώνα ΓΑΕΣ εναντίον Εστεπόνα. Παρόλα αυτά, ας πούμε ότι περνάει ο Παναθηναϊκός στην Emblak, αλλά αποκλειστεί από την Girona, τότε θα πάει στον όμιλο Κ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Όστραβα, την Μοντάνα και την Κελτέρν.
0: Λοιπόν, Νίκο, άκουσε. Είσαι πολύ καλός ρεπόρτερ. Έψαξες, βρήκες ακριβώς και τους συνδυασμούς και το τι μέλη γενέστε σε περίπτωση που ή που. Λοιπόν, ενημερωτικά ήταν πάρα πολύ καλά αυτά που είπες. Εγώ έχω να πω, προσδεθείτε. Γιατί έχουμε μία χρονιά να ξεκινήσουμε τώρα σε όλες τις διοργανώσεις, BCL, EuroLeague, Europa Cup, τις γυναίκες. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε στην πορεία, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θυμάται κανείς τίποτα. Λογικό είναι από αυτά που είπες. Καλά κάναμε και τα αναφέραμε. Λοιπόν, τίποτα. Καλή δύναμη να ευχηθούμε σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Εννοείται, ένας πάντα.
0: Νέος ο Γολγοθάς, έτσι όπως θα έλεγα εγώ, ξεκινάει για αυτή την χρονιά. Να δούμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα, πού θα οδηγήσουν όλες αυτές οι αναμετρήσεις και τι θα δούμε και από τις άλλες διοργανώσεις που και εκεί ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, εκτός από την EuroLeague δηλαδή εννοώ. Λοιπόν, ωραία. Ολοκληρώσαμε τα μπασκετικά. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ, πολύ
1: έχουμε
0: ενδιαφέρον.
1: Έχουμε μόνο τρία νέα. Το ένα αφορά την Greek Basket League, εκεί όπου οι Vicos Falcons από τα Ιωάννινα ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του 26χρονου γκάρντ Δημήτρη Γεωργίου, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα Ιωαννίνων και εμπιστεύτηκε η ομάδα των Ιωαννίνων ένα δικό της παιδί, ένα παιδί από τις ακαδημίες της.
0: Το δεύτερο?
1: Το δεύτερο είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάτησε Μαϊάμι και θα τον δούμε.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάτησε χτες το παιχνίδι της Αγγλίας με την.
1: Στην Ατλάντα.
0: Τι?
1: Στην Ατλάντα είχε γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Είδαμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι, ανεξάρτητα. Λέω ότι τον είδαμε χθες με τη γυναίκα του, εκεί δίπλα στο Μικ Τζάγκερ κλπ. Ωραία, αυτό που λέγαμε.
1: Και το τελευταίο, γιατί αφορά πολύ τους Παναθηναϊκούς αυτό. Φιλαράκια μου, δυστυχώς δεν θα πατήσει ο Βαλατσιούνας στην Ελλάδα, καθώς ανακοινώθηκε από την Ζάλγκυρης Κάουνας.
0: Ναι, το είδαμε.
1: Οπότε εντάξει, τώρα να προσθέσω κάτι παραπάνω, νομίζω τα έχουμε πιάσει όλα.
0: Τα έχουμε πιάσει όλα, ναι. Αφού είπες φιλαράκια μου, Παναθηναϊκός είσαι, για να είναι φιλαράκια σου.
1: Όχι, Παναθηναϊκός δεν είμαι. Απλά.
0: Τότε γιατί είναι φιλαράκια σου οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού?
1: Γιατί έχω φίλους Παναθηναϊκούς, έχω φίλους Ολυμπιακούς, έχω φίλους Αεξίδες από όλες τις ομάδες.
0: Εντάξει, αλλά τα φιλαράκια μου ήταν για τον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, απευθυνόμουν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
0: Στους συγκεκριμένους, μάλιστα.
1: Στους συγκεκριμένους που είναι φιλαράκια του Παναθηναϊκού, που είναι φίλοι μου.
0: Ωραία. Αύριο θα απευθυνθείς για τους Ολυμπιακούς φιλαράκια μου, εντάξει.
1: Προφανώς, εννοείται. Άμα υπάρξει κάποιο τρελό μπαμ, εννοείται πως θα απευθυνθώ σε όλους.
0: Στα φιλαράκια σου.
1: Εννοείται, φιλαράκια.
0: Αχ, σε πάω πολύ. Λοιπόν, έγινε Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Με πιάσε πόνο κέφαλο. Σε πάω να πάρω ένα ντεπών τώρα. Με αυτό το βομβαρδισμό ονομάτων και ομάδων. Πόνο κέφαλο, Χριστούλη μου. Λοιπόν, όχι, μια χαρά πλάκα κάνω. Ωραία, λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 2 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Και η στοιχηματική εταιρεία Interveten ήταν όπως πάντα στο πλάι μας. Λοιπόν, το υπέροχη Παρασκευή θα μας βρει η παρεούλα, να είμαστε καλά, στις 2 αύριο δηλαδή. Ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας ετοιμάζεται με τα βαΐων και κλάδων να έρθετε μέσα, να έρθει μέσα και να μοιραστεί μαζί σας όλες τις σκέψεις, όλα τα σχόλια, όλες τις κριτικές, να απαντήσει στις ερωτήσεις, αλλά και να κάνει και ο ίδιος ερωτήσεις σε εσάς, γιατί το συνηθίζει. Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας, μίλα μου για μπάλα, 3-5. Εγώ σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε.

Πέρα το τηλέφωνο μαζί που μπορούμε να τα λέμε και στο Viber 6939-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Χθες η Αργεντινή μια επική ανατροπή, μία από αυτές τις οποίες έχει αρχίσει να μας συνηθίζει τώρα τελευταία. Βρέθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη φορά και για τρίτη στα τελευταία τέσσερα μουντιάλ. Καθώς να θυμίσω πως και το 2014 ήταν εκεί. Μόνο το 2018 έκανε ένα ρεπό και το 2022 επανήλθε όταν και πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Χθες ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα πραγματικό ντέρμπι. Ένα πρώτο ημίχρονο που μας θύμισε άλλες εποχές, χωρίς πραγματικά καμία φάση. Έχει κάνει ένα σούτ η Αγγλία, δύο σούτ η Αργεντινή σε όλο το πρώτο ημίχρονο, αλλά και αυτά τα σούτ δεν είναι άξια αναφοράς. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με την ένταση που υπήρχε στην αναμέτρηση να συνεχίζεται. Όμως σκόραρε η Αγγλία στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, στο 55ο λεπτό, με τον Γκόρντον. Μια επίθεση η οποία θύμισε αρκετά Μπάγερ Μονάχου, και το λέω αυτό γιατί αν κάποιος παρατηρήσει από την αρχή το πώς προήλθε το γκολ της Αγγλίας, θα δει το Χάρι Κέιν να κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά σε ρόλο ουσιαστικά χαφ, να κάνει την μπαλιά και στη συνέχεια τα δεξιά να γίνεται σέντρα του Ρότζερς και ο Γκόρντον να βάζει τον γκολ. Αν δείτε πόσο μακριά είναι ο Χάρι Κέιν από την περιοχή την ώρα που γίνεται σέντρα, θα καταλάβετε το τι ακριβώς εννοώ. Κάτι το οποίο έκανε με επιτυχία ο Κομπανί στην Μπάγερ Μονάχου και πήρε, πολύ καλά έκανε και το πήρε μαζί του και στην Εθνική Αγγλίας ο Τόμας Τούχελ. Και το αναφέρω αυτό για να πούμε το καλό, αλλά να πούμε και ένα σωρό αρνητικά τα οποία έκανε χθες ο Τόμας Τούχελ. Μια διαχείριση η οποία νομίζω μπορεί να γραφτεί στην ιστορία ως μία από τις χειρότερες διαχειρίσεις αγώνων από έναν προπονητή. Ο Τούχελ, όταν έκανε το 1-0 η ομάδα του, επέλεξε από το 60 λεπτό της αναμέτρησης, ουσιαστικά με τις μπόλικες καθυστερήσεις που έχουμε πλέον, τουλάχιστον 35 λεπτά ακόμη και βάλε, να παίξει πίσω από την μπάλα, κόντρα σε μια Αργεντινή όπου μέχρι εκείνο το σημείο δεν έχει κάνει φάση. Έχει κάνει ένα σούτσο με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του Χούλιαν Άλβαρες, αλλά δεν έχει απειλήσει.

Στην συνέχεια, βάζοντας τον Κόνσα στη θέση του Γκόρντον, ο Κόνσα είναι αμυντικός, ο Γκόρντον είναι ο σκόρερ της αναμέτρησης Extreme. Στο 82 κάνει το άλλο επικό, βγάζει τον Ράις, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου από την πλευρά της Αγγλίας. Βάζει τον Ράιλι μέσα, βγάζει και τον Μπέρν για να δώσει ύψος, κάτι το οποίο δεν το βοήθησε τελικά, γιατί το δεύτερο γκολ το τρώει από κεφαλιά. Μένει πίσω, η Αργεντινή σφυροκοπάει σε εκείνο το διάστημα, έχει δύο δοκάρια. Είδαμε πολλές φορές αυτή την κλασική φάση με τον Μακάλιστερ που δουλεύει πάρα πολύ καλά η Αργεντινή και της έχει βγει σε πάρα πολλά παιχνίδια, με τον Μακάλιστερ να έρχεται ως κρυφός φόρα από πίσω, να μπαίνει η σφήνα μέσα στην περιοχή και να δημιουργεί ευκαιρίες. Έτσι ήρθε και το δοκάρι το οποίο έκανε ο Μακάλιστερ, αλλά και μια ακόμη ευκαιρία που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Πίκφορντ. Κάτι παρόμοιο έκανε και ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος έκανε την κεφαλιά και πήγε για αυτή στο δοκάρι. Η Αργεντινή λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο έχει τον Έντσο Φερνάντες να πετυχαίνει αυτή την γκολάρα έξω την περιοχή, να κάνει το 1-1, και στη συνέχεια ο Μέση να κάνει την τέλεια σέντρα. Και ο βαθμός δυσκολίας της σέντρας που κάνει ο Μέση, πέρα από το ότι είναι με το δεξί πόδι το αδύναμο του Μέση, είναι ότι η Αγγλία σε εκείνη τη φάση έχει 10 από τους 11 ποδοσφαιριστές της μέσα στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πάρα πολύ λίγοι χώροι όπου θα μπορούσε στην πραγματικότητα να περάσει η μπάλα. Κάνει την τέλεια σέντρα και ο 11ος μεταξύ, ο Χάρι Κέιν, είναι στα όρια της περιοχής. Ο Μέση κάνει την σέντρα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες κάνει την κεφαλιά. Και κάπως έτσι η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, στον τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Κυριακή 10 η ώρα, να θυμίσω, η Αργεντινή δικαιότατα βρίσκεται σε έναν ακόμη τελικό, με τον Μέση φυσικά μεγάλο πρωταγωνιστή, αλλά όχι μόνο τον Μέση, βγάζει και άλλους πρωταγωνιστές η Αργεντινή, όπως ας πούμε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος σκόραρε στο παιχνίδι χθες. Έβαλε τον νικητήριο γκολ, μπήκε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Είχε σκοράρει και με την Ελβετία και είχε μοιράσει και την ασίστ με την Αίγυπτο στην τελευταία φάση της, στην τελευταία φάση, στις καθυστερήσεις, στη σέντρα όπου έγινε και στη συνέχεια έγινε το 3-2. Και μάλιστα ο Λαουτάρο Μαρτίνες σε όλα αυτά τα παιχνίδια έρχεται από τον πάγκο. Η Αργεντινή παίρνει βοήθειες από τους παίκτες που έρχονται εκεί από τον πάγκο. Και δίκαια, πολύ δίκαια, πάει στον τελικό της διοργάνωσης. Το άξιζε χθες κόντρα στην Αγγλία. Επίσης, το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης κιόλας πήγε σε έναν ρυθμό που βόλευε την Αργεντινή. Σε έναν ρυθμό με πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο, που οι παίκτες της Αργεντινής άντεξαν πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτούς της Αγγλίας. Και φυσικά μιλάμε και για μια πολύ μεγάλη νίκη του Σκαλόν εναντίον του Τούχελ. Δεν μιλάω για την αρχή της αναμέτρησης και για το στήσιμο των δύο ομάδων, καθώς ουσιαστικά αυτό ήταν κάτι παρόμοιο και με τις δύο ομάδες, με μια συνεχής αλλοεξουδετέρωση. Μιλάω για την πορεία του μάτς και το πώς διαχειρίστηκε ο ένας και πώς διαχειρίστηκε ο άλλος προπονητής στις αλλαγές και πώς βοήθησε ο καθένας την ομάδα του, με την Αργεντινή να είναι για έναν ακόμη αγώνα με την πλάτη στον τοίχο και εν τέλει να κάνει μια επική ανατροπή η οποία θα παραμείνει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Όσον αφορά, να θυμίσω πάντως ότι το Σάββατο 12 η ώρα έχουμε και μικρό τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία, και την Κυριακή φυσικά ο μεγάλος τελικός στις 10 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση με την Rapid Vienna. Πριν κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για το φιλικό, να πούμε ότι ο Ίγκασον επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα. Υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει όλη την υπόλοιπη σεζόν. Ένα βαρύ πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά να πούμε τα περαστικά μας στον Ίγκη Ίγκασον, ο οποίος σε μια φάση στο 112 της χθεσινής αναμέτρησης στάθηκε άτυχος. Συνήθως αυτοί οι τραυματισμοί έρχονται σε φάσεις όπου κανένας δεν το περιμένει. Μια τέτοια ήταν και αυτή χθες με τον Ίγκασον, μια χαμένη παλιά ουσιαστικά κοντά στο κόρνερ, με τον Ίγκασον να πηγαίνει να καλύψει την μπάλα και από το τζαρτζάρισμα του αντιπάλου, όχι ότι φταίει φυσικά ο αντιπάλος, δεν το κάνει με πρόθεση, αν είναι δυνατόν. Πατάει όμως άσχημα και παθαίνει ρήξη χιαστού, όπου θα χάσει όλη την υπόλοιπη σεζόν. Να πούμε και πάλι
τα περαστικά μας στον Ίγκασον. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε πάρα πολλά προβλήματα στο κέντρο της άμυνας αλλά και στο αριστερό άκρο, καθώς ο Κυριακό

0: Δεν ήταν καθόλου καλός. Στο δεύτερο ημίχρονο και σε κάποια σημεία της παράτασης έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που μας θύμιζε περισσότερο τα προηγούμενα φιλικά. Πάντως αυτή η ποδοσφαιρική σφαλιάρα που έφαγε ο Παναθηναϊκός χθες ήταν στο καλύτερο δυνατό σημείο, αν μπορούμε να αποκομίσουμε κάτι θετικό από την χθεσινή φιλική αναμέτρηση. Πρώτο, μιλάμε πάντα για φιλικά, έτσι. Το 4-1 δεν έχει να λέει απολύτως τίποτα. Και επίσης ο Παναθηναϊκός, ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια αισιοδοξία παραπάνω από αυτήν την οποία χρειάζεται για αυτήν την εποχή, γιατί μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό όπου έχει να δώσει 3 παιχνίδια με την πλάτη στον τοίχο, έτσι. Μιλάω για τα προκριματικά του Conference League, όπου δεν έχει μαξιλαράκι, δεν έχει κανονάκι, πείτε όπως θέλετε, και θα πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να βρεθεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήταν το κατάλληλο σημείο για να δει τα λάθη του, να δει που υστερεί, να έχει 8 μέρες, μια εβδομάδα από σήμερα, να τα διορθώσει ώστε να είναι έτοιμος στην πρώτη αναμέτρηση με την Πάξη, με την Ουγγρική Πάξη, την επόμενη εβδομάδα. Πάντως θες, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν πραγματικά απογοητευτική. Επίσης, κάτι καλό που μπορούμε να κρατήσουμε από τη χθεσινή αναμέτρηση είναι το γκολ που βάζει ο Παναθηναϊκός, και δεν μιλάω το γκολ σαν γκολ. Μιλάω για το πώς εξελίσσεται η επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Γιάνγκουσιτς να φεύγει στην κόντρα, τον Τετέι να κάνει την τέλεια κίνηση και τον Παντελίδη να κάνει το overlap στην πλάτη του Τετέι. Ήταν πραγματικά μια αντεπίθεση για σεμινάριο, όπου έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός έχει και αυτό το στοιχείο και ότι μπορεί να χτυπήσει, ειδικά όταν μέσα βρίσκονται παίκτες όπως είναι ο Τετέι, όπως είναι ο Παντελίδης, όπου είναι πάρα πολύ γρήγοροι και μπορούν να φύγουν στην κόντρα. Κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Απ' την άλλη, είχαμε την ΑΕΚ 0-0 με τη Φύτεσε. Ούτε η ΑΕΚ ήταν καλή στην φιλική αναμέτρηση. Αυτό που προκάλεσε όμως μεγαλύτερη εντύπωση ήταν οι δηλώσεις του Νίκολιτς. Τι μας είπε ο Νίκολιτς? Ότι πρώτον μας είπε για τον Πινέδα, ότι πρέπει να αποφασίσει ο Πινέδα το τι ακριβώς θέλει να κάνει και το αν θέλει να είναι στην ομάδα. Είπε ότι η ΑΕΚ έχει αποδυναμωθεί και ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει σε 13-14 ποδοσφαιριστές και όχι παραπάνω, και ότι χρειάζεται ενίσχυση και ότι οι καλοί περσινοί ποδοσφαιριστές έχουν αντικατασταθεί από νεαρούς και από παίκτες οι οποίοι ξέρουν ότι δεν θα είναι στην ομάδα το επόμενο διάστημα και ότι δεν του αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Και γενικότερα είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Ανέφερε για τον Πινέδα ότι εγώ, λέει, και ο κύριος Λισάνδρου ψάχνουμε την λύση. Δεν ανέφερε το Ριμπάλτα, περίεργο το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ο Ριμπάλτα είναι το α και το ω όσον αφορά τα παρεδόσια της Ένωσης. Οπότε θα τις αναλύσουμε για αυτές περισσότερο στην συνέχεια. Όσον αφορά τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα παίξει σαν Ελ Αρένα. Σήμερα στις 9 έχουμε την κλήρωση της Super League, και μιας και μιλάμε για Super League, ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος, ένα χρόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δέχθηκε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού την πρόταση αυτή. Οπότε ξεμπλέξαμε και σχετικά με την προεδρία της Super League. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Έχουμε αρκετά θεματάκια να αναλύσουμε. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Τι κουβάς, τι κουβαλάς. Εχθές πάλι μας πήγες κανονικά.
0: Κύριε Γιώργο, μικρό τελικό, Σάββατο 12 η ώρα, Αγγλία-Γαλλία. Αυτό εννοούσα τώρα, δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς.
1: Πάλι τα ίδια. Το νερά, πήγαν να πιούνε νερό, αλλά ήταν το λάστιχο πάλι, η Ρόντον.
0: Ναι.
1: Καλά ήταν, γιατί το είχατε σίγουρο το παιχνίδι όλοι.
0: Δεν το είχε κανένα σίγουρο, κύριε Γιώργο. Άλλο να κάνει μια πρόληψη και άλλο να πει το έχω σίγουρο. Αν το είχα σίγουρο, θα πήγαινα να πέζα το σπίτι μου να... Πάλι καλά δηλαδή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Μητσοτάκης ό,τι μπορούσε έκανε, πήγε στη Γαλλία το ταξίδι. Μόλις πάτησε το πόδι του εκεί, αποκλείστηκε η Γαλλία.
0: Τυχαίο.
1: Τι?
0: Τυχαίο, λέω.
1: Όμπα, πώς δεν πήγαινε χθες, θα δεν πρέπει να είναι χθες να υποστηρίξει καμιά ομάδα, να γίνει πάλι να φύγουν. Λοιπόν, άκου τώρα. Παιδιά, η Αργεντινή χθες δεν έπαιζε μόνο για να παίξει τον τελικό. Η Αργεντινή έπαιζε για τα νησιά Φόκλαντ. Όπως πολύ ωραία ανέλησε ο φίλος μου από το Βλαταμόνα και πραγματικά είπε ορισμένα πράγματα χθες που υπάρχουν και εθνικά θέματα,
0: ναι,
1: όπως η Ισπανία. Πολύ σωστός. Πάρα πολύ σωστός. Τα ίδια λοιπόν ήταν και χθες. Η Αργεντίνη, άμα τους έβλεπες κοντά στο φακό που ερχόταν και πανηγυρίζαν, τα μάτια του διάλυσαν. Διάλυσαν. Πάντα τώρα οι άλλοι, εντάξει μόνο τώρα κάνω. Επευκαιρία πήρε ο τέτοιος, λέει ο ο Βίλι Μπαρτάκης που μου λέει θα πάρει, μου λέει σήμερα το Θέμη. Λέω άμα τον πάρω σήμερα εδώ. Ε, καλά, πες ο χέρις μου. Πες Αλεύρι, Θέμη, σε ψάξει ο φίλος σου. Ο φίλος σου.
0: Ποιος είναι ο Μπίλ?
1: Ο Μπίλ.
0: Εδώ, είμαστε ένα πάρα τηλέφωνο, μα θέλει. Ο Μπίλ χθες τα λέγαμε. Εγώ δεν χάνομαι, εδώ σταθερός είμαι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα είναι τεχνίδι σε μπαλαδόρι. Πάντως έπαιζαν, εγώ το πιστεύω αυτό που λέω, το ότι παίζανε και για εθνικούς λόγους. Δεν έγινε μετά, ζητούσαν πολλοί φίλες στην Αργεντινή και έλεγαν φέτε πίσω τα νησιά. Ήταν και εθνικό.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ένα κίνητρο παραπάνω, έτσι, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, μπήκανε μέσα τώρα, οι άλλοι δεν σηκώνουν. Δεν σηκώνει πολλά. Σου λέει μόλις πήγανε μέσα, πάρ' το πρώτο αντιαθλητικό, πάρ' το δεύτερο αντιαθλητικό. Διαιτητής ο οποίος ο Φουκαράς τον λυπήθηκα, ρε. Πήγαινε, γινότανε φάουλ καταφανέστατο και πήγαινε, τους κοίταζε μέσα μάτια λες και ήταν ένα μωρό παιδί και θα το μαλώσουμε. Το είδες. Και μου λες εχθές εσύ, πετάει και μου λέει γιατί ήταν καλός ο διαιτητής. Τι είχαν ένας Μεξικάνος.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα κάτσω να ασχοληθώ καν με διαιτησία, κύριε Γιώργο. Και χθες ήταν αρχικά πάρα πολύ δύσκολο μάτς για να μπορέσει να το διαχειριστεί ένας διαιτητής. Το ότι υπάρχει εντολή από την αρχή και είναι ξεκάθαρο το να μην δίνονται κάρτες, νομίζω ότι πλέον το έχουμε καταλάβει όλοι, έτσι. Γιατί ας πούμε στο χθεσινό παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο είναι για να βγουν 7-8 κάρτες. Και βγαίνουν 2 εν τέλει.
1: Ναι, αγόρι μου, άκουσα να δεις. Αυτοί όλοι οι διαιτητές που είναι από Λατινική Αμερική, αυτά τα έχουν συνηθίσει.
0: Όχι, ο συγκεκριμένος διαιτητής ήταν από την Αμερική σκέτο, όχι η Λατινική Αμερική.
1: Εντάξει,
0: δεν έχει συνηθίσει τώρα η Αμερική το ποδοσφαιρικό ξύλο, κύριε Γιώργο.
1: Τι διαιτητής είναι, τι κάνει τώρα, χαρίζει τώρα κάσανα η Αργεντινή. Έλα μόνο τώρα, χαρίζει τώρα, θα σου δώσει το πόδι στο χέρι και τελείως. Δεν περνάς. Ήταν τότε, μέσα σε τόση και εντάξει, δεν πειράζει τώρα, άσως γιατί πολλή αλαζονία είχε πέσει και εσείς οι δημοσιογράφοι όλοι βασικά είχατε το μυαλό, δεν ξέρω από πού και πού μπορεί να δεν έπαιξε, είχε εύκολα παιχνίδια η Αργεντινή και λοιπόν είδα και κάτι εύκολα που είχαν οι άλλες ομάδες και έχουν κάνει. Τι έχουν οι ομάδες.
0: Καλά, δεν λέει κανένας ότι πήγε η Αργεντινή με εύκολες ομάδες. Είχε μια κλήρωση πατή. Αυτές οι ομάδες τις έτυχαν, αυτές οι ομάδες κέρδισε. Τις έτυχε η Αγγλία, κέρδισε και την Αγγλία, πήγε τελικό. Δεν είπε κανείς αλήθεια. Εγώ ανέφερα και χθες, κύριε Γιώργο, ότι η Αργεντινή είναι μια ομάδα όπου με τους μικρούς μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά στα ντέρμπι είναι διαφορετικά. Μπορεί να τα πάρει τα ντέρμπι.
1: Αυτοί όλοι είναι παιχτούρες. Δεν είναι τυχαίοι παίχτες αυτοί που παίρνουν στην Αργεντινή.
0: Εντάξει, και τις Αγγλίες παιχτούρες είναι, κύριε Γιώργο.
1: Ποιος?
0: Γιατί δεν έχει παιχτούρες.
1: Ο Ξανθός ακούγεται μπάλα.
0: Ο Γκόρντον.
1: Ναι,
0: βάλει τον κόλλο ο Γκόρντον. Ο Κέιν δεν είναι παιχταράς. Ο Μπέλιγχαμ δεν είναι παιχταράς. Ο Ράις δεν είναι παιχταράς.
1: Αυτοί οι δύο, ναι. Τρεις. 11 δεν έχει. Δεν μάθανε μόνο μπάλα τώρα. Εντάξει, οι Άγγλοι τώρα όλο ξένοι είναι. Άσε, Κέιν εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί εδώ πόσα χρόνια είναι. Δεν μπορούν, εγώ στο είπα, εχθές δεν στο είπα. Σου λέω, άντε λέω το πολύ να φτάσει μέχρι το ημιτελικούς. Το πολύ, ναι. Παραπάνω δεν πάει.
0: Επιβεβαιωθήκατε.
1: Εντάξει, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά μου και ξαναλέω συγχαρητήρια στο τέτοιο. Αυτά που είπε χθες ο κύριος Ιγνατίου ήταν πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Εγώ το πίστευα, εγώ μόλις έβλεπα το παιχνίδι, λέω, εντάξει, τα είπε σωστά. Λοιπόν,
0: να κλείσουμε Billy, αυτό κύριε Γιώργο. Ναι.
1: Billy, πόσα ημιχρόνια ρε θέλετε να παίξετε για να κερδίσετε ρε. Πόσα. Τι είναι αυτά τώρα. Παίζετε κανονικό αγώνα. Μετά λέει άλλη μισή ώρα.
0: Ήταν γνωστό πριν κύριε Γιώργο, ήταν γνωστό πριν.
1: Γνωστό. Τι είναι αυτά καινούργια. Καλά εντάξει. Περίμενα
0: να είστε καλά κύριε Γιώργο.
1: Να πανηγυρίσεις αγαπητέ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Λοιπόν, μπορώ να ξεκινήσω έτσι με μια παραγγελιά και την οποία την έχω σκηνοθετήσει κιόλας.
0: Σ' ακούω.
2: Λοιπόν, θέλω αύριο,
0: ναι.
2: Όπου πήγε και ο Χάρης το Ζετάκι, να ξεκινήσει το μαγκαζίνο τραγουδώντας, ερμηνεύοντας μάλλον το Never Walk Alone και μετά να μας πει τα πρωτοσέλιδα των αγγλικών εφημερίδων. Εγώ ζω για κάτι τέτοιες στιγμές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να βλέπω τους Εγγλέζους να κλαίνε και να τη μοίρα τους και ο Θεός να ευλογεί τη Βασιλίσσα και τέτοια πράγματα. Έχουν πολύ φάση σε αυτά τα πράγματα. Και να πάω τώρα έτσι στα ποδοσφαιρικά, αγγίζοντας τα ιστορικά. Τελικά, παιδί μου, αυτό που είπε και ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, οι εθνικές ομάδες βγάζουν την ιδιοσυγκρασία των λαών. Οι Γάλλοι έχασαν από τους Ισπανούς και αναρωτιούνται. Είναι αυτό που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το Πουρκουά, και από τότε τους ονόμασαν Πουρκουάδες. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ακούγεσαι, ναι.
2: Ναι, ναι, λοιπόν. Δηλαδή, ο Χίτλερ είχε φτάσει στον πύργο του Άιφελ, έπινε τον καφέ του στο τελευταίο πάτωμα και οι Γάλλοι αναρωτιόντουσαν εάν Πουρκουά, δηλαδή, γιατί να πολεμήσουμε τώρα. Σκεφτόσαν αν θα πρέπει να βγάλουν τον γαλλικό στρατό να πολεμήσει τους Γερμανούς. Και ο Χίτλερ ήταν στο Παρίσι, έτσι.
0: Ναι. Βασίλη, πριν συνεχίσει, μείνε στη γραμμή. Πρέπει να πάω διαφημίσει και επιστρέφουμε, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσει σε 3 λεπτά και είμαστε και πάλι μαζί.
3: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο τη εκπομπή. Πάμε και πάλι στον Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, τέλειωσα ιστορικά με τους Γάλλους. Πάμε ιστορικά τώρα με τους Εγγλέζους. Οι Εγγλέζοι έχουν το άλλο. Να ηρωποιούν τις ήττες τους. Δηλαδή να φτιάχνουν θρύλους μέσα από τις ήττες τους. Παράδειγμα, 1940, Dunkerque. Τους έχουν πάρει στο κατόπι οι Γερμανοί, πέφτουν στο γυαλό, να το πω έτσι, για να περάσουν από τα μέγαρα απέναντι στη Κουλούρη, δηλαδή από το Καλέ στο Ντόβερ, από το Ρίο, να θυμηθώ και τον Αποστόλη, από το Αίγιο, από το Ρίο στο Αντήριο. Πετάνε τα όπλα τους και πέφτουν κολυμπώντας να περάσουν απέναντι στην Αγγλία. Και πού βρίσκουν τον ηρωισμό? Οι ψαράδες που πήγαν μέσα στα στούκα που βομβάρτιζαν και έριχναν στους στρατιώτες μας και έσωσαν το κύρος τους στρατιώτες και το κύρος της Μεγάλης Βρετανίας και της θαλασσοκράτορας από το Μεγάλης Βρετανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και όλα αυτά. Δηλαδή τα ίδια, δηλαδή αν αυτό που είπα για τα πρωτοσέλιδα, έτσι το είπα βέβαια χαλαρά, αλλά αξίζει τον κόπο. Πέφτει πολύ γέλιο. Να βλέπεις τα λιονταράκια να γίνονται γατάκια. Δεν είμαι αντιάγλος, αλλά κάτι τέτοιες στιγμές έτσι τις απολαμβάνω.
0: Νομίζω δεν είσαι ο μόνος πάντως.
1: Τι είπες?
0: Νομίζω δεν είσαι μόνος έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή απολαμβάνω έτσι καλοκαίρι τώρα ζέστη να γελάω ρε παιδί μου με τον πόνο των Εγγλέζων. Έτσι με την παράδοση, ξέρεις, God blesses the Queen και κάτι τέτοια έτσι. Δηλαδή είναι χάρμα να τους ακούς.
0: Ναι. Χθες μερικά τώρα, πάντως, για να τα αναφέρεις στα πρωτοσέλιδα, βλέπω εδώ ήταν ο πόνος συνεχίζεται, ήταν μια τέλος του κόσμου για την Αγγλία και πάει λέγοντας. Ναι.
1: Ναι,
0: πάντως αναφέρθηκαν τα αγγλικά πρωτοσέλιδα, να ξέρεις, στο μαγκαζίνο νωρίτερα.
1: Πολύ φάση. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο τελικό, να πω κάποια ιστορικά πάνω στο τελικό. Η Αργεντινή ήταν αποικία των Ισπανών.
0: Ναι.
1: Το 1810, δηλαδή 11 χρόνια πριν από τη δική μας επανάσταση του 1821, έκαναν τη δική τους επανάσταση οι Αργεντίνοι και ανέτρεψαν τον αντιβασιλέα, τον Ισπανό αντιβασιλέα, δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων, και έδιωξαν μετά από 8 χρόνια επανάστασης όπου πολεμούσαν τους Ισπανούς, που τους έστειλαν από εδώ στρατό και τα λοιπά, τέλος πάντων, κατάφεραν να πάρουν την ανεξαρτησία τους, αλλά έχουν και αυτή την ελληνική κατά κάποιο τρόπο ιδιοσυγκρασία, όπου άρχισαν μετά τον Εμφύλιο, όπου για παράδειγμα το πω με ελληνικές περιοχές, έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί δεν ξέρω κιόλας και τις αργεντίνικες περιοχές, να το πω έτσι, όπου παράδειγμα ο φύλαρχος, να το πούμε, ο μεγαλοκτήμονας της Πελοποννήσου πολεμούσε εναντίον αυτού της στερεάς Ελλάδος, ο Κορίνθιος το Μεγαρίτη για να πάρουν, ξέρεις, τα χωράφια, το καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Γινόταν κακός χαμός. Όπου έρχεται κάπου το 1800, ο οποίος αναδείχθηκε μέσα από αυτές τις επαναστάσεις, έτσι, ο Βαρθολομαίος Μητρόπουλος, όπως το λέω, Έλληνας, μπορεί να ήταν και δεύτερης γενιάς, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος και στρατηγός στον Εμφύλιο, να το πω έτσι, ο οποίος εξέδιδε μία εφημερίδα η οποία μέχρι σήμερα εκδίδεται και θεωρείται παράδειγμα για τη Λατινική Αμερική ακόμα και σήμερα, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, είναι δηλαδή κορυφαία της Λατινικής Αμερικής, όχι μόνο της Αργεντινής. Είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, η Times του Buenos Aires. Πώς να σου πω, πώς λέμε η Times του Λονδίνου ή η Times της Νέας Υόρκης και λέμε, ξέρω εγώ, το έγραψαν οι Times, έτσι. Μιλάμε για τέτοια φημισμένη εφημερίδα η οποία εκδίδεται ακόμα και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να το βρεις το τίτλο της εφημερίδας, να το πεις. Και ο οποίος είναι, όπως ο δικός μας Καποδίστριας, ο Βαρθολομαίο Μήτρε, έτσι τον λένε οι Αργεντίνοι, ο πρώτος κυβερνήτης που κατάφερε και ένωσε και έφτιαξε το κράτος της Αργεντινής, το 1868 περίπου. Λοιπόν, κάθε άγαλμά του, απλά το λέω αυτό για να δούμε και τι μας εμείς οι Έλληνες, έτσι. Κάθε πόλη, στην κεντρική πλατεία έχει και το άγαλμά του, του Βαρθολομαίου Μήτρε, δηλαδή του Βαρθολομαίου Μητρόπουλου. Έτσι, λοιπόν, αυτά και με το τι θα δούμε, παράδειγμα, την Κυριακή. Πάλι θα έχουμε πόλεμο, έτσι. Και έχουν, παράδειγμα, όπως εμείς έχουμε την 25η Μαρτίου, που αποτινάξαμε τον ζυγό των Οθωμανών, των Τούρκων. Έτσι έχουν αυτοί το άθλημα με το Μάιο μήνα, είναι η ημερομηνία, την ημέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε Βασίλη.
1: Να σε...
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Με
0: κάλυψε και με το παραπάνω.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε από μόνη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, μωρά. Καλά. Λοιπόν, θα σταθώ στα δύο παιχνίδια που γίνανε χθες και προχθές. Στο μένε παιχνίδι το χθεσινό, στο πρώτο ημίχρονο έγινε, έπεσε το ξύλο της αρκούδας που λέμε.
0: Ναι.
2: Ο διαιτητής ήταν ανίκανος να φέρεις πέρα σε αυτό το παιχνίδι και ήθελα στο πρώτο ημίχρονο να χάσει η Αργεντινή. Στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω της συμπεριφοράς της, η οποία είχε μεταμορφωθεί σε Παραγουάη. Στο δεύτερο ημίχρονο...
0: Καλά, και η Αγγλία τώρα είναι το ξύλο της πάντως, Μακή.
2: Καμία σχέση με τις Αργεντινές.
0: Εντάξει, λογικό νομίζω.
2: Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο που προηγείται η Αγγλία και ταμπουρώνεται όλοι πίσω, ήθελα να προκριθεί η Αργεντινή. Αυτό, βλέποντας δηλαδή, γιατί εγώ είμαι υπέρ του καλού ποδοσφαίρου, δεν θαυμάζω καμία ομάδα, είμαι με την ομάδα που παίζει κάθε χρόνο το καλύτερο ποδόσφαιρο, εννοώ ευρωπαϊκά, όχι
0: ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είχα τον Άγιαξ, είχα την Μπάγερ, είχα τη Λίβερπουλ, είχα Μάντσεστερ κλπ. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, μάλλον τη Ρεάλ δεν την είχα ποτέ για άλλους λόγους. Λοιπόν, δεν γίνεται ολόκληρη Αγγλία, κύριε Τούχερ, να την έχεις βάλει όλη την ομάδα σου μέσα στην περιοχή, να σε σφυροκοπάει η Αργεντινή από παντού, από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο. Και ήθελα να ξέρω επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, τεράστιοι, βλέποντας τον Φερνάντες να κάνει το τρομερό πρώτο σουτ που πάει στο κέντρο της εστίας και το αποκρούει
0: ο Πίκφορντ, ναι. Πίκφορντ.
2: Απορώ πως ήταν ελεύθερος και στο δεύτερο σουτ.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται αυτόν τον παίχτη να τον έχουν εντελώς ελεύθερο. Δεν θα το ξανακάνει και όπως το έκανε. Επίσης, μάζεψε όλη την ομάδα μέσα στην περιοχή και τους έπαιρναν τις κεφαλιές που οι Αργεντίνοι δεν είναι και τα πρώτα μεγέθη συγκριτικά με το ύψος που έχουν οι Άγγλοι. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι μόνο ευθύνη του Τούχελ, τον οποίο δεν τον πήγαινα εγώ και στην Τζέλση που ήταν, τέλος πάντων, αλλά οι παίχτες που έχει μέσα, ρε παιδί μου, ο Μπέλιγχαμ, ο Χάρι Κέιν, ο Ράις, να τραβήξουν την ομάδα μπροστά. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν λίγο μπάλα, να βγουν από την περιοχή? Αφού φαίνονταν ότι το μοιραίο ερχόταν.
0: Ναι, τώρα βέβαια όταν έχεις βάλει όλους τους παίκτες και τους 11 στο δικό σου αμυντικό τρίτο, το να βγεις και να κρατήσεις μπάλα είναι λίγο δύσκολο, Μάκη.
2: Αυτό όμως να το βλέπουν όλοι οι προπονητές που λένε θα πάω να παίξω αμυντικά να κρατήσω το αποτέλεσμα. Όταν κάθεσαι πίσω και η άλλη ομάδα έχει συνέχεια την μπάλα στα πόδια της, κάποια στιγμή θα κάνει τη φάση που θα γίνει το ένα γκολ, το δεύτερο γκολ, γιατί η Αγγλία ήταν για 5 γκολ χθες, δεν ήταν για...
0: Ναι, καλά, ακόμα και όταν γίνει το 1-1 εν τω μεταξύ, δεν πάει να πάρει μέτρα μπροστά. Βέβαια δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί έχει γεμίσει και αμυντικούς μέσα, έχει 7-8 αμυντικούς μέσα.
2: Και
0: δεν μπορεί
2: τώρα,
0: να βγει μπροστά.
2: Πάω τώρα, όταν δέχεται και το δεύτερο γκολ που προσπάθησε να βγει. Και ήθελα να ξέρω αυτό το δεξί εξτρέμ που έβαλε ένας Μαυρούλης που ήταν από εκεί. Του δίναν την μπάλα να κάνει σέντρα στην περιοχή της Αργεντινής και δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Την έφτανε μόνο στην, μπροστά από το πρώτο δοκάρι δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος, δεν ήταν κάποιος γνωστός παίχτης που να τον ήξερα εγώ δηλαδή.
0: Τον Κόνσαλες.
2: Όχι, ο Κόνσαλες δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και αυτός, ένας Μαυρούλης ήταν.
0: Ναι.
2: Έξω δεξιά έπαιζε στο
0: τέλος λες τώρα, στις καθυστερήσεις.
2: Ναι, εκεί.
0: Ναι.
2: Του δόθηκαν 2-3 ευκαιρίες να κάνει μια σέντρα της προκοπής και δεν έφτανε η μπάλα μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, θυμάμαι τη φάση, δεν θυμάμαι ποιος ήταν όμως.
2: Κι εγώ δεν θυμάμαι. Τον Κόνσα τον θυμάμαι ότι μπήκε μέσα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν αυτός. Και δεν νομίζω να ήταν και σωστή η αλλαγή που έβγαλε τον Γκόρντον και έβαλε όποιους.
0: Καλά, καμία αλλαγή δεν ήταν σωστή. Γιατί το να βγάλει το Ράις, ας πούμε, ήταν σωστή αλλαγή, προφανώς και όχι.
2: Όχι, στέκομαι στον Γκόρντον που ήταν και ο πρώτος που βγήκε, που ήταν ο μόνος που κινιόταν επιθετικά.
0: Ναι, και έχει βάλει και τον κόλλο, παιδί μου. Επίσης, μπορεί σε μια κόντρα με ταχύτητα που έχει ο Γκόρντον να σου κάνει το 2-0 να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ισπανία, Γαλλία. Η πλειοψηφία των ακροατών των φιλάθλων νομίζω ότι ήταν με τη Γαλλία μέχρι το παιχνίδι το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
2: Γιατί η κυρία Γαλλία, την οποία την υποστήριζα λόγω Εμπαπέ, λόγω Τεμπελέ, λόγω Ντουέκη, λοιπόν, αλλά χαθήκαν όλοι. Και το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Ισπανία είναι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Και το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο κέρδισε το επιθετικό ταλέντο, το οποίο δεν φάνηκε καθόλου, γιατί η μπάλα δεν πέρασε στα πόδια τους.
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Μα και επίσης κατάφερε να ρίξει πάρα πολύ το ρυθμό η Ισπανία, γιατί ήξερε ότι δεν θα πήγαινε το παιχνίδι σε πάνω κάτω, δεν την σύμφερε. Και με τα χαφ που έχει, που ήταν πραγματικά, έκαναν ματσάρα, και ο Φαμπιάν Ρουίθ και ο Ρόντρι, ειδικά ο Ρόντρι έχει κάνει απίστευτο
2: μάτσο. Ξέρεις τι, μου βγάλε τα μάτια προχθές.
0: Ναι, ο Ρόντρι είναι παιχταράς.
2: Ναι, αλλά ήταν το κάτι άλλο.
0: Και όταν βλέπεις πέρα από την εθνική Ισπανία, Μάκη, όταν βλέπεις ότι ένας παίχτης είναι στη Manchester City, διαπρέπει η Manchester City, παθαίνει ρήξη χειραστού, η Manchester City δεν βλέπετε. Και επανέρχεται και ξανά είναι στα καλά της η City. Για τη Manchester City μιλάμε τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για καμιά μικρομεσαία ομάδα.
2: Ότι το χθεσινό, προχθεσινό παιχνίδι ήταν το καλύτερο που έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Νόμισα εγώ. Εννοείται. Πάω τώρα στο μπάσκετ του
0: Ολυμπιακού. Πάμε και στο μπάσκετ να κλείσουμε αυτό.
2: Και να κλείσω. Δεν καίγομαι για το αν μείνει ή φύγει ο κύριος Γόκαπ. Στο καλό και να μας γράφει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Μάκη. Καλή συνέχεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε μου. Ο Κώστας
0: είμαι. Γεια σου, Κώστα.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
3: Να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ. Καλά. Εντάξει, μόλις γύρισα από διακοπές. Είχα φύγει για καμία εβδομάδα.
0: Ελπίζω να πέρασες καλά, να ξεκουράστηκες.
3: Πέρασα υπέροχα. Ήμουνα κάτω Καρδαμίλη. Ήταν φανταστικά όλα τα μέρη εκεί πέρα. Η δυτική Μάνη είναι άπαικτη.
0: Ναι. Εγώ στα πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να δώσω μια είδηση που έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά. 1,5 μήνα εκτός ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Να πούμε μετά τον Ίγκασον Χάνι και τον Καλάμπρια. Εντάξει, βέβαια, για μικρότερο διάστημα, αλλά και ο 1,5 μήνα, 6 εβδομάδες είναι σημαντικό διάστημα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θα παίξει όλα τα προκριματικά, χωρίς τον Καλάμπρια θα πάει ο Τσάπρας στο δεξιάκρο της άμυνας ως βασικός.
3: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει καμιά μεταγραφή, αλλά.
0: Δεν νομίζω θα κάνει μεταγραφή τώρα να πάρει τρίτο δεξιό μπακ για 1,5 μήνα.
3: Ναι, εντάξει, όχι, δεν λέω μόνο για τον Καλάμπρια. Γενικά η απώλεια για μένα ήταν ο Ίγκασον, ο οποίος ο μόνος που σώθηκε από το περσινό πρωτάθλημα. Κατά την προσωπική μου γνώμη ήταν ο Ίγκασον.
0: Ναι.
3: Αν δηλαδή η απόδοση, σαν. Δίνει μια σιγουριά τώρα για μένα μεγάλη απώλεια. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, και επίσης ο Παναθηναϊκός έψαχνε έτσι χαλιο στόπερ. Πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες και να βρει άμεσα κεντρικό αμυντικό.
3: Πάρα πολύ. Και αν όχι για το πρώτο παιχνίδι, που η λογική λέει ότι θα το πάρει, θα πρέπει οπωσδήποτε τα επόμενα παιχνίδια να κινηθεί. Και ξέρεις, όταν κάνεις την τελευταία στιγμή κάποιες αγορές, γιατί σε πιέζει, γιατί την άλλη εβδομάδα παίζεις, τα πράγματα εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Και για τον πρόεδρο και για τον μάνατζερ και για όλους. Δηλαδή εύκολα μπορεί να γίνει το λάθος. Εκτός και τι να πω, να πέσει από την Ακρόπολη και να πιάσει πρωτοφόλι, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θα το δούμε. Ναι, για πάμε στο Μουντιάλ.
3: Για το Μουντιάλ. Κοίταξε, μέχρι και τον αγώνα, τον ημιτελικό, όλη κατά κοινή ομολογία που άκουγα και από άλλους ακροατές και από άλλους σταθμούς, έπαιζε η Γαλλία το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Η ιδέα αρχιτεκτονή ήταν σε ορισμένα παιχνίδια μέτρια. Από κακίως μέτρια. Δηλαδή έπαιρνε τα παιχνίδια απλά και μόνο για να τα πάρει. Δεν είχε πολύ πολύ μεγάλους αντιπάλους, έτσι να παίξει με κάποια θηρία, αλλά αν θυμόμαστε καλά, κινδύνευσε με το πράσινο ακροτήρι, ξέρω εγώ ποιοι ήταν.
0: Ναι, με το πράσινο ακροτήρι στην παράταση πήγε.
3: Κάτι τέτοια περίεργα, δηλαδή μιλάμε για... Δεν είχε όμως την κατάλληλη στιγμή τόσο η Ισπανία όσο και η Αργεντινή. Η Ισπανία κέρδισε την αγαπημένη μου ομάδα, τη Γαλλία, από τον προπονητή. Τον θεωρώ κορυφαίο προπονητή των Ισπανών.
0: Τον Τελαφουέντε.
3: Ναι, μιλάμε για απίστευτο μυαλό. Μπλόκαρε δηλαδή όλα τα ατού τα οποία είχε η Γαλλία. Και ο Ντεσά πίστευε ότι με την πεντάδα που έχει μπροστά, ένας από δύο από αυτούς να μου βγούνε, τελείωσε.
0: Ναι. Δυστυχώς, το έχασε πολύ στα χαφ, Κώστα. Δηλαδή, Φαμπιάν ναι. Ρουίς και Ρόντρι τους κατάπιαν και τον Τσουαμενί με το Ραμπίο στο πρώτο ημίχρονο και τον Κονέ που μπήκε στο δεύτερο.
3: Μπράβο τους και χίλια μπράβο τους. Τρομερή, τρομερή τακτική και μπλόκαρε μια κορυφαία ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όσο για την Αργεντινή, παίζει η Αγγλία όμως, να τα λέμε κιόλα. Μέχρι την ώρα που έπαιξε το χτεσινό παιχνίδι με την Αργεντινή, είχε κάνει κάποια καλά παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν. Ρε παιδί μου με το ζόρι.
0: Όχι, και μετά και στα ημιτελικά να φτάσει. Αρχικά δεν γίνεται να το κατακτήσουν όλες οι ομάδες.
3: Ήταν και φαβορή και όλοι οι μπουκ, πώς λέγονται αυτοί εκεί πέρα, τέλος πάντων, οι τζογαδόροι, όλοι λέγανε ότι μέχρι και τον αγώνα με την Αργεντινή δίνανε περισσότερο υπέρ της Αγγλίας παρά από ό,τι άκουγα
0: ναι.
3: από κάποιους σταθμούς ότι είχαν πιο πολύ φαβορή την Αγγλία.
0: Ναι.
3: Όμως, κατάλληλο παιχνίδι. Αν είχα μία αμφιβολία ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, το χτεσινό μου ρίξε μία στη ζυγαριά, γιατί είμαι λάτρης του Γιώχαν Κρόιφ, το έχω ξαναδηλώσει, όπως και ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Χτες, ρε παιδί μου, βάζοντας και βίντεο και ό,τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος από τα 17 του μέχρι και τα
0: 41. 39. Είναι το μεγαλύτερο με τον άνθρωπο.
3: 39 ο άλλος.
0: Ναι, ο
3: Ρονάλντο. Ό,τι και να είναι, είναι 39-40 χρονών, δηλαδή. Και εκτές δηλαδή η συγκεκριμένα μία φάση το πρώτο ημίχρονο θα μου μείνει. Έχουν πέσει πάνω του δύο, τον έχει χτυπήσει ο άλλος, τους αποφέρει με το κόψιμο. Θέλω ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος έχει, του έχει δώσει ο Θεός ένα ποδοσφαιρικό εγκέφαλο. Τέρμα τελείως.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι χάρισμα Θεού. Δεν είναι θέμα δηλαδή προπονήσεων, σίγουρα είναι πολλή δουλειά, αλλά ρε παιδί μου, έτσι λειτουργεί αυτός ο εγκέφαλος.
0: Είναι και το ταλέντο μερικές φορές, Κώστα.
3: Έχει το ξεχωριστό.
0: Ναι.
3: Χθες δηλαδή πραγματικά μου ρίξε μια ζυγαριά του μυαλού μου και λέω εντάξει ο άνθρωπος να πάει δύο φορές σε αυτήν την ηλικία την ομάδα του να διεκδικήσει και δεύτερο παγκόσμιο επί των ημερών του δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν νομίζω να το έχει κάνει κανένας. Έτσι, που, να αν το πάρει εννοώ, έτσι, να πάρει δύο συνεχόμενα
0: παγκόσμια. Δύο συνεχόμενα είχε πάρει η Βραζιλία, είχε πάρει το 58 και το 62.
3: Με Ζήκο.
0: Με Πελέ μέσα, Ζήκο, ναι.
3: Με Πελέ, ναι, μπορεί.
0: Ναι. Βέβαια, στο δεύτερο Μουντιάλ του 62 ο Πελέ δεν είχε παίξει στους αγώνες και στο πρώτο ήταν 17 χρονών ο Πελέ, έτσι.
3: Και κρίνω ότι ο τύπος τώρα, ο κοντός που λέμε, έτσι, το λέμε καλά.
0: Καλά, κοντός είναι, δεν είναι κακό.
3: Ναι, όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, κάτι πολύ παλατόρι. Το 90% ήταν μικρό boy.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρακτικούς... Έχει χαμηλότερο κέντρο βάρους, οπότε το βοηθάει σε αυτές τις αλλαγές που κάνει.
3: Ξέρει το τόπιο όσο κανένας άλλος. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Αργεντινή, μπράβο τους. Εγώ έλεγα αν δεν το πάρει η Γαλλία να το πάρει η Αργεντινή. Και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ισπανία.
0: Θα τα δούμε την Κυριακή τώρα.
3: Δεν ξέρω αν θα αντέξουν ξύλο. Πάντως εκτές από την ώρα που λέγανε τους εθνικούς ύμνους, λέω αυτοί πάνε για πόλεμο.
0: Ναι. Φάνηκε και από την πρώτη φάση που πάει ο Παρέδες, είναι αγωνιά στο κεφάλι του, νομίζω του Άντερσον ήταν.
3: Ναι, εκεί που έγινε, έπεσε ξύλο, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αρκετό, αρκετό.
3: Όπως είπες και εσύ, θα μπορούσαν να πάνε και 6 και 7 και 8 κάρτες.
0: Ναι, άμα ήταν άλλες συνθήκες και δεν ήταν αυτές που βλέπουμε στο Μουντιάλ, όπου βλέπουμε ότι οι κάρτες γίνουν πολύ δύσκολα. Θα μπορούσε κάλλιστα το πρώτο ημίχρονο, ειδικά με τους τσακωμούς που είχαν και στη φάση, ας πούμε, με το Μέση, που γίνεται το φάουλ που ανέφερες εσύ νωρίτερα. Θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει, πάρε μια κάρτα. Εσύ πάρε μια κάρτα και στην ερεμήσετε. Πάρε και σε άλλη μία, πάρε και σε άλλη μία.
3: Ναι. Το ίδιο ράγκμπι λίγο άλλο. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι το έχασε ο προπονητής.
0: Ξεκάθαρο.
3: Γιατί όταν προηγείσαι με ένα 0, έχει δηλαδή. Και μάλιστα βάζει τον γκολ στις αρχές του Δευτέρου. Δεν το βάλε στα πρώτα 10 λεπτά.
0: Στο 55.
3: Η άμυνα, να το ξέρουν αυτή είναι η γνώμη μου και αυτοί που έχω μάθει στο ποδόσφαιρο, δεν ξεκινάει ούτε από τα μπακ ούτε από τους κεντρικούς αμυντικούς. Είναι από τα αμυντικά χαφ. Όταν αφήνεις τον άλλο να κατεβαίνει με τέτοια ευκολία από το κέντρο, και τρως όλα τα κύματα, κάποια στιγμή θα σου κάτσει.
0: Μόνο και μόνο που μπορεί να αφήσεις τόσες φορές από άποψη ποσότητα σε ένα παίκτη όπως είναι ο Μέση να έχει την μπάλα στα περίχωρα της περιοχής σου, όσους παίκτες και να έχεις από πίσω και τους 11 να έχεις, κάποια στιγμή θα κάνει κάτι. Θα...
3: Μα ένα λόγο παραπάνω ναι. που έχει ο Μέση, αλλά και οι υπόλοιποι δεν στερήσαμε.
0: Όχι, όχι, σίγουρα όχι.
3: Να μην υπερβάλλω, ναι. οι 8 στους 11 ήτανε, πιάσανε τρομερή ναι. απόδοση.
0: Έτσι.
3: Και υποτικά, μπράβο του, ο Χάρη Κέιν που πήγε και τον αγκάλιασε μετά, τον κοντό έτσι, σαν να του λέει ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Καλά, δεν έχει άδικο.
3: Δηλαδή, θέλω να
0: κλείσουμε αυτό και σιγά σιγά να περάσω άλλη μια γραμμή.
3: Λίγο ψύχρες και τα λοιπά, ναι, θα κλείσουμε οπωσδήποτε. Πότε κλείνεις εσύ?
0: Ακόμα θα το δούμε. Έχουμε.
3: Για Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, ναι, Αύγουστο, αλλά έχουμε καιρό ακόμα.
3: Ωραία, θα μιλήσουμε.
0: Πάντως και μέχρι και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου σίγουρα και το βλέπουμε.
3: Εντάξει, θα σε ακούσω.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
3: Καλό καλοκαίρι σε όλους, υγεία.
0: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
3: Ό,τι ποτέ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, και σε εσένα τα καλύτερα. Πάμε που πάνε η γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Σταμάτησα από Καματερό.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
4: Τι γίνεται, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Καλά, μια χαρά. Με δύο πράγματα έχω εκπλαγεί. Ένα είναι η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Και το δεύτερο είναι το πόσο loser είναι η Αγγλία.
0: Πραγματικά. Θα συμφωνήσω και με τα δύο.
4: Θα ξεκινήσω με το πρώτο. Δεν το περίμενα καθόλου. Δεν νομίζω ότι το περίμενε και κανείς, έτσι. Να πάει ο Σμαρ στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Πέσαμε από τα σύννεφα, είναι αλήθεια.
4: Ήτανε μεγάλη κίνηση για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, προφανώς. Να είναι καλά το παιδί, γιατί για μένα ήταν μετά το Χουάντσο από τους πιο συμπαθητικούς παίκτες Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
4: Τον αγαπήσαμε όλοι, θεωρώ. Δεν προκάλεσε ποτέ. Ήτανε πολύ καλό παιδί. Πάντα τίμιος εκεί όταν χρειαζόταν. Εντάξει, είχε και τα νεκρά του διαστήματα, ποιος δεν τα έχει άλλωστε.
0: Ναι.
4: Και περισσότερο έχω νευριάσει με τους συνοπαδούς μου, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί?
4: Που βγαίνουν ξαφνικά και εντάξει.
0: Σταμάτησε, έχασα τώρα λίγο. Ναι.
4: Τι μου είπες?
0: Σε έχασα λίγο, τώρα πάλι σε ακούω.
4: Τι μου είπες?
0: Σε έχασα λίγο, λέω. Δεν άκουσα σε μια φάση τι είπες. Τώρα σε ακούω, πας μια χαρά.
4: Λέω, πιο πολύ έχω νευριάσει με τους συνοπαδούς μου, που είναι σε φάση ποιος ο Σμαν και στο καλό και να μας γράφει και μέχρι εκεί είναι και να πάει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα, ρε παιδιά, και δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τις εκπομπές τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια...
0: Όχι, δεν έχει υποθεί πάντως κάτι τέτοιο. Πάντως, εγώ είχα πει, θεωρώ τον Οσμάν καλύτερο παίχτη τον Μπόγκα.
4: Σίγουρα κι εγώ. Σίγουρα. Απλά τώρα αυτά που βγαίνουν και λένε και ποιος Οσμάν και στο καλό, δηλαδή...
0: Εντάξει, δεν μπορεί, ήταν ο δεύτερος κόρνερ του Παναθηναϊκού πέρσι. Σταμάτη, τι να λέμε τώρα. Και ένας παίκτης ο οποίος είναι, αν όχι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη, είναι από τα 2-3 καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας αυτό.
4: Απλά δεν θα τα έλεγαν αυτά άμα πήγαινε σε μια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
4: Αν πήγαινε, ας πούμε, στην Ρεάλ. Ακόμα και στη Ρεάλ, δηλαδή δεν θα πω τώρα να πήγαινε στην Αρμάνι.
0: Ναι.
4: Θα πω να πήγαινε στη Ρεάλ, δεν θα τα έλεγαν αυτά. Ναι, και δηλαδή ανέβασα ένα και ένα story στο Instagram με τότε που τραγούδαγε στο Abu Dhabi Sarto και τα λοιπά, και άρχισαν δικοί μου, αθναϊκοί, και ανέβαζαν στο καλό και άλλα τώρα που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω εδώ στον αέρα.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει πολλές φορές με τους φιλάθλους, παύλα, οπαδούς, ότι okay, έφυγε κάποιος να τον απομυθοποιήσουμε μετά, έτσι. Ναι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Ο Οσμάν είναι παχταράς, πώς να το κάνουμε τώρα.
4: Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί πάνω απ' όλα το παιδί ήταν τύπος πρόπρα, πέρα από παχταράς. Ήταν από τους πιο συμπαθείς και ήταν και καλός, να το πούμε. Εντάξει, ήταν και πολύ συμπαθείς, δηλαδή γίνεται να το λες αυτό. Για έναν τέτοιο παίχτη.
0: Ναι.
4: Δηλαδή να φύγει ο Ρογκαβόπουλος, που εμένα μου αρέσει πολύ ο Ρογκαβόπουλος. Το παιδί εννοώ ότι δεν έχει αγαπηθεί, δεν έχει παίξει και τόσο για να αγαπηθεί. Δεν, είναι τόσο
0: δεν έχει συνδεθεί τόσο πολύ, ναι, αυτό εννοείς. Ναι.
4: Αυτό εννοώ. Να πεις, που και πάλι δεν χρειάζεται, αλλά να πεις τη βλακία σου. Τώρα, τέλος πάντων. Και ναι. Δεύτερον για την Αργεντινή, και την Αγγλία. Εγώ υποστήριζα την Αγγλία, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο?
4: Όχι, από μικρός μ' αρέσουν τρεις εθνικές.
0: Και μία από αυτές είναι η Αγγλία?
4: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Τι κακός έχει βγει στα μάτια?
4: Είμαι Παναθηναϊκός, έχω αυτή. Συνδέεται λίγο με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο η Αγγλία.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια.
4: Η Ολλανδία ήταν πάντα η αγαπημένη μου εθνική.
0: Φέτος, εντάξει, η Ολλανδία, αν δεν έπεφτε πάνω στο Μαρόκο, πιστεύω ότι θα πήγαινε αρκετά ψηλά.
4: Έτσι,
0: δηλαδή, με το Μαρόκο ήταν μια μάχη τώρα. Πώς να το πω τώρα. Λες και λέω, το Ρόκι ήταν. Τις έχεις δει προφανώς τις ταινίες. Δηλαδή, μια μάχη μέχρι τέλους, έτσι.
4: Αυτό ακριβώς. Και εμένα μ' άρεσε το 10, ήταν το πρώτο Μουντιάλ που είχα δει το 10.
0: Ναι, που πήγε με τελικό τότε με παιχτάρα, με Σαμπ Σνάιντερ, με Ρόμπεν.
4: Ακριβώς. Και τότε από τότε συνδέθηκα με την Ολλανδία και μ' άρεσε πολύ και η Αγγλία για κάποιο περίεργο λόγο. Και μετά η Πορτογαλία λόγω Ρονάλντο. Αυτά. Ναι. Αλλά τελευταία η Πορτογαλία. Δεν μπορώ να πω ότι θα με νοιάζει να χάσει. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σταμάτη, έχουμε κάτι άλλο να πούμε?
4: Όχι, όχι. Αυτά. Χαιρετώ.
0: Να πάω σε διαφημίσεις. Να σε καλά, φίλε. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 4.
7: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς, 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά εξεσπάσει σε δαστική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια. Για την κατάσβεση επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει επίσης συνδρομή και αποδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι βουλευτές είναι η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αρχιδοτήθηκαν, ενώ άφησε παράλληλα αιχμή και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Πλέον το κόμμα μένει με 14 βουλευτές. Να παραδώσουν τις έδρες από τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, επιστολή παραίτησης έστειλαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Στη σύλληψη ενός τέταρτου προσώπου προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό, ζεστό σήμερα ο καιρό, τοπική όμβρη στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μελτέ με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Τριαντάφυλλος λέει: λυσάξατε με τα τρία λιοντάρια, μην τα αλλάζετε τώρα. Οι προβλέψεις σας ήταν γεμάτο ασχετοσύνη, μην δικαιολογήσετε. Εγώ τώρα προσωπικά το ευχαριστήθηκα πολύ, λέει ο Τριαντάφυλλος. Εντάξει, Τριαντάφυλλο, μπορούμε να πέσουμε και έξω. Τι να κάνουμε. Άμα ξέραμε τα πάντα το τι θα γίνει, δεν θα δουλεύαμε. Τριαντάφυλλο, να είσαι μόνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θεέ, μην αγχώνεσαι. Πες τα ίσια, ήμουν με την Αγγλία, το έχουμε καταλάβει. Είπα χθες, Τριαντάφυλλε, ότι η πρόλευσή μου ήταν ότι θα πέρναγε η Αγγλία, αλλά ήμουν με την Αργεντινή λόγω Μέση. Τώρα έπεσα έξω στην πρόλευσή μου, τουλάχιστον πέρασε ο Μέση στο τελικό. Οι Άγγλοι δεν ήταν σύμμαχοι και όμως έκαναν το μεγαλύτερο βομβαρδισμό στον Πειραιά. Από αυτό και πολλά άλλα πηγάζει η έχθρα μας. Για τους Άγγλους μια ζωή ήταν με εμάς άδικη. Πώς εσύ τους υποστηρίζεις, τι έχεις δει από τους Άγγλους και πολλοί άλλοι Έλληνες. Ξαναλέω, Τριαντάφυλλε, δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει ότι υποστηρίζω τους Άγγλους πραγματικά. Εν τω μεταξύ, το ανέφερα για χθες. Δεν το λέω σήμερα με τον αγώνα, ότι δεν υποστηρίζω τους Άγγλους. Δεν είμαι φαν της Αγγλίας και γενικότερα δεν είμαι φαν και κάποιας εθνικής ομάδας. Το είχα αναφέρει και άλλες φορές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Χάρηκα που πέρασε η Αργεντίνη. Έπεσα έξω στην πρόβλεψή μου ότι θα πέρναγε η Αγγλία. Αυτό και τίποτα άλλο. Προχωράμε παρακάτω. Τι να κάνουμε. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Νιώθω πολύ δικαιωμένο για το τελικό. Έτσι πιστεύω θα το πάρει η Αργεντίνη, λέει ο Λευτέρης. Θα το δούμε. Λευτέρη, θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τελικός της Κυριακής. Ο Μάνος λέει: ο φίλος προφανώς δεν άκουσε το μαγκαζίνο αφού τα είπα για τα πρωτοσέλιδα, λέει ο Μάνος Θωραμόπουλος. Ναι, Μάνο. Έχεις δίκιο. Ο Μάριος έχει στείλει μια φωτογραφία με τον Μέση. Λέει ποιος από τους δύο θα σηκώσει, που κρατάει μια φωτογραφία τον Λαμίν Γιαμάλ όταν ήταν ακόμη μωρό. Και λέει ο πρώτος ισπανόφωνος τελικός μετά το 1930 και το Ουρουγουάη Αργεντινή. Έχεις απόλυτο δίκιο, ο Μαρία, 96 χρόνια μετά. Και πάλι έχουμε ισπανόφωνο τελικό, έτσι, μετά το πρώτο τελικό του Μουντιάλ όλων των εποχών. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολο. Καλή εκπομπή, Θέμη. Χαιρετίσματα σε όλους τους Σύγκαυρους που παίρνουν στην εκπομπή. Και έχει στείλει μια φωτογραφία από το όμορφο Κατάκολο. Γεια σου, ρε Σπύρο. Να σε καλά, φιλαράκι. Πάντα με τις ωραίες φωτογραφίες. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο Σάκη Γιώργο τον Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη, στον κύριο Νεόφυτο και στον αραβωνιαστικό μου που είμαστε αγκαλιά. Και ναι, λέω και η αποστολή, να είστε καλά. Και λέει ο αραβανιαστικός μου είναι ΠΑΟΚ και εγώ θα τον κάνω θρύλο. Μπράβο στο Παναθηναϊκό για χθες, μας έδωσε πολλές χαρές. Έχουμε και στο πρωτάθλημα, μας δίνει πολλές χαρές. Αντιχθεσινή, λέει η Αποστολία. Φιλικό παιχνίδι ήταν Αποστολία. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι άξιο αναφορά στο το σκορ της αναμέτρησης ή τουλάχιστον άξιο χαράς. Αφού το αναφέρεις έτσι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, δεν πιστεύω να είσαι με τους Άγγλους, γιατί αρκετούς άπαλους άκουσα το βράδυ στην Ερασπόρ. Όχι, με τους Άγγλους παιδιά δεν ήμουν. Πρόβλεψη είχα δώσει, πίστευα θα περάσει η Αγγλία. Εν τέλει δεν δικαιώθηκα. Εκτεθήκαμε, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Λέει: μόνο ο Μπιλ δικαιούται να είμαι με τους Άγγλους, γιατί είχε πάει, λέει, το 1971 βόλτα στο Wembley. Μάλιστα, θες να την πεις στον Μπιλ ακόμα και τώρα στο Μουντιάλ, δεν αντέχεις, Αποστόλη. Έστειλα χθες για την Άξο, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Μπορώ να στείλω άλλη μία συμμετοχή, γιατί είμαι αποφασισμένος να κερδίσω. Θα βάλω μέσον, λέει, Αποστόλης από το Αίγιο. Όσες φορές και να το γράψεις, Αποστόλη, μία θα είναι η συμμετοχή. Οπότε το ίδιο κάνει, φιλαράκι. Αυτό με 4-0 να παίζουν παράταση είναι στους καινούργιους κανονισμούς του Ιφαντίνο και του Τραμπ. Στα σοβαρά, ξέρεις πόση ώρα έπαιζε ο παίκτης του Παναθηναϊκού που έπαθε ρήξη, λέει. Βέβαια δεν είμαι ειδικός, γι' αυτό ρωτάω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αρχικά να πούμε, Αποστόλη, ότι ήταν συμφωνημένο από πριν οι δύο ομάδες να παίξουν μισή ώρα. Αυτό έγινε ώστε να μπορέσουν οι δύο προπονητές και να δώσουν αρκετό χρόνο στους παίχτες όπου θα παίξουν, ας πούμε, βασική στο παιχνίδι με την ΠΑΚ, παράδειγμα, για τον Παναθηναϊκό, αλλά και να αγωνιστούν και τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία θα έπαιρναν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Όπως είδαμε, αρκετούς νεαρούς από τον Παναθηναϊκό να αγωνίζονται στην εισαγωγικά παράταση, όπως αναφέρεις και εσύ. Προφανώς μιλάμε για την για το μισάωρο. Ουσιαστικά έπαιξε 120 λεπτά ο Παναθηναϊκός. Έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν οι χρόνοι σε φιλικές αναμετρήσεις. Υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα σε προπονητές. Οπότε αυτό ήταν όλο.

Πάντως ο Ίγκασον μπήκε αλλαγή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό σημαίνει πως έπαιξε από το 63 μέχρι το 112 που τραυματίστηκε. Χοντρικά θα πούμε τώρα 50 λεπτά αποστολή. Ρε παιδιά, μόνο που βλέπουμε τον κόσμο στις πλατείες του Λονδίνου και του Μπουένος Άιρες, τι βλέπαμε? Κάτι με κόκκινα μάγουλα και γελιά να τρώνε τα νύχια τους, και στην άλλη ανθρώπους με πάθος, ανθρώπους αγωνιστές, λέει ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Εντελώς διαφορετικές κουλτούρες, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, Αποστόλη. Είμαστε πάντως με τους Αργεντίνους στο συγκεκριμένο.

0: στο συγκεκριμένο κανόνα αυτό που δημιούργησε ο τεράστιος Μαραντόνα ατομικά και όχι εθνικά στην εποχή του. Και εξηγούμε. Ακούγομαι, έτσι?
1: Ακούγεσαι, ναι.
0: Πριν το 78 η Αργεντινή ποδοσφαιρικά δεν υπήρχε στον παγκόσμιο χάρτη. Άλλες ήταν οι μεγάλες ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Η Παραγουάη, η Ουρουγουάη, η Χιλή, η Βραζιλία οπωσδήποτε και κάποιες άλλες. Η Αργεντινή δεν υπήρχε. Το 1978 γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Μουντιάλ που διοργανώσανε οι ίδιοι στην πατρίδα τους με τον δικτάκτορα Βιντέλα να απειλεί τους πάντες. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί με το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Είσαι μικρός.
1: Έχω διαβάσει, όχι σε
0: βάση. Έχεις διαβάσει τον Κρόιφ, έχεις διαβάσει ότι τον Κρόιφ τον απείλησε προσωπικά. Ότι αν έρθεις με την αποστολή της Ολλανδίας στην Αργεντινή θα σε σημαδεύουν σε όλα τα γήπεδα που θα παίζεις ελεύθεροι σκοπευθές. Ο Κρόιφ βέβαια δεν πήγε σε εκείνο το Μουντιάλ, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι. Όλοι μας λοιπόν ξέρουμε, φίλε Θέμη, πώς πέρασε εκείνη η Αργεντινή στο τελικό καθυλώνοντας με 5-0 το Περού. Ένα μάτς το οποίο ήταν όχι στημένο, απλά καρά στημένο. Πρέπει να έχεις διαβάσει, να έχεις ακούσει για αυτό το μάτς, έτσι.
1: Ναι, Βασίλη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για την Αργεντινή. Θα πούμε παρακάτω, έτσι. Τα επίκαιρα. Στο χθεσινό ημιτελικό, φιλέ, κερδίσανε τα μεταπτυχιακά της απάτης και οι διατριβές στην αρπαγή του αποτελέσματος τους αφελείς υπερόπτες και αθώους πρωτοετής στην ποδοσφαιρική λαμογιά, φίλε Θέμη, Άγγλους φοιτητές, ρε. Γιατί ναι, μεν οι Άγγλοι ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, φίλε Θέμη, δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν τους μεγάλους τίτλους και τα μεγάλα αποτελέσματα. Φίλε Θέμη, πώς είναι δυνατόν να κερδίσει κάποιος σε μονό παιχνίδι τους καθηγητές των παπάρε, φίλε Αργεντίνους, που αντί για ποδόσφαιρο παίζανε κατς, με την πρώτη κίτρινη να δίνεται στο 60 και να είναι σε βάρος της Αγγλίας.
1: Okay.
0: Απίστευτα πράγματα,
1: έτσι. Είχε δοθεί από μια κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο στο τέλος.
0: Εντάξει τώρα μου, είχε δοθεί από μια κίτρινη, το ξέρω. Μιλάμε για σοβαρή κίτρινη η οποία δόθηκε σε παίκτη της Αγγλίας. Ενώ οι Αργεντίνοι παίζανε κάτσα αντί για ποδοσφαιρές, δεν είναι. Μιλάω για το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Έτσι πάω. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε σε αυτό το Μουντιάλ να τους πρόχνει μαζικά όλο το σάπιο αμερικάνικο σύστημα και η CIA μαζί, καθιερώνοντας δίθεν το Μέση σαν το παγκόσμιο είδωλο όλων των εποχών, μιας και ο Μαραντόνα, ακόμη και νεκρός με τατουάζ του Φιντελ Κάστρο στο μπράτσο, συνεχίζει να τους ενοχλεί, ρε φίλε. Ξέρεις ότι ο Μαραντόνα ήταν ανεπιθύμητος στην Αμερική, δεν μπορούσε να πάει.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, ενώ ο Μέση, ας πούμε, είναι αγκαλιά με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο και δεν ξέρω αν μοιράζουν, αν αντανάσουν και γλωσσόφυλλα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως, σχετικά με τις απόψεις που έχουν ή είχε ο Μαραντόνα οι δύο ποδοσφαιριστές, ο ένας είναι μέσα στα κοινά, να το πω έτσι απλά, και ο άλλος είναι εντελώς εκτός και απλά.
0: Όχι, ο ένας, φίλε, έτσι, δεν είναι μέσα στα κοινά. Το λες απλά και χαριστικά.
1: Όχι, το λέω γιατί δεν είναι μέσα.
0: Ο ένας είναι μέσα στη διαπλοκή και στο ότι πεις εσύ αφεντικό, ενώ ο άλλος ήταν άντρας παλικάρι και έλεγε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Όταν λέω μέσα στα κοινά, ενώ. Βασίλη, όταν λέω μέσα στα κοινά ενώ το Μαραντόνα ότι ασχολούταν και είχε άποψη για τα πάντα και μπορούσε να πάει κόντρα με τον οποιοδήποτε. Απ' την άλλη,
0: έτσι,
1: ο Μέση
0: μπράβο,
1: είναι αδιάφορος. Σε αυτό
0: μπράβο,
1: και απλά ακολουθεί. Αυτό είναι το εξωαγωνιστικό κομμάτι, έτσι, αυτό εννοώ.
0: Τώρα συνεννοηθήκαμε.
1: Στο αγωνιστικό πάντως που έγινε ο Μέση, δεν ξέρω αν είδε δηλώσεις θες, είπε ότι ποτέ δεν θέλω να με συγκρίνω με τον Μαραντόνα ή ότι ήταν ο καλύτερος όλων των.
0: Θα τα πούμε παρακάτω. Αυτά είναι παραμύθια της καλυμάς. Είναι δυνατόν, φίλε Θέμη, να είναι η Αργεντινή καλεσμένη στο χρυσό μαχαιροπύρουνο, ρε φίλε, και να μην πάρει πρώτη το μεζέ, ρε. Αδύνατον. Όχι μόνο το μεζέ θα πάρει, αλλά θα καθαρίσει το φτερόλο το μπουφέ και θα αφήσει τον οικοδεσπότη χωρίς να πάρει καμπάρι νηστικό. Και αυτό ακριβώς έγινε, ρε φίλε. Ξαναβλέποντας νοερά την παράσταση, διαπιστώνεις, φίλε Θέμη, ότι η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε καταπληκτικά, με δικό της πρόγραμμα και σοβαρό σχεδιασμό. δαγκώνοντας τον Μπακλαβά, φίλε, νωρίς προηγούμενοι στο σκορ και βάζοντας τους Αργεντίνους στην περιοχή τους, όλα έδειχναν ότι θα έχει το πρώτο και τελευταίο λόγο στον

0: έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι, ήταν ένα μάτς που φαίνεται ότι όποιο σκοράρει πρώτο θα το έπαιρνε κιόλα.
0: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό. Η Αργεντινή δεν έπαιζε και μπάλα. Έπαιζε κάτι, να μην το ξαναλέμε. Η φορά τη συνάντηση όμω άλλαξε και δυστυχώ για του αριστερόστροφου Άγγλου το όνειρο κράτησε όπω πάντα πάρα πολύ λίγο εδώ. Μπορώ να σου πω ότι κράτησε και πολύ περισσότερο από άλλες φορές. Κράτησε ένα ημίχρονο. Το λάθος όμως που έγινε, φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η καθολική αυτοκτονία. Παίρνοντας όλο το Ηνωμένο Βασίλειο στο λαιμό του, όταν ο Ματζουράκης, φίλε της Γερμανίας, μετά τον γκολ έκανε την Εθνική Αγγλίας πανετολικό, αποφασίζοντας να ρίξει τους Αργεντίνους στο καναβάτσο, φίλε, εφαρμόζοντας σε φωτοτυπία μια παλιά ιταλική αμυντική συνταγή με 10 στόπερ και δυστυχώς αστόχησε. Φίλε Θεμή, φέρνοντας την ομάδα πίσω από την μπάλα, κοίταξε πονηρά στα μάτια ποιος, ρε, τους εφευρέτες της σκοπιμότητας και της ποδοσφαιρικής αλητείας. Τραγικό λάθος, ρε μάγκα. Έχασε το φως του. Οι πονηροί Αργεντινοί τον τύφλωσαν. Είναι, φίλε Θεμή, σαν να ετοιμάζεσαι να γλιτώσεις από την κιλοτινά έχοντας σε απόσταση αναπνοής το δίμηνο. Το δίμιο, συγγνώμη. Δεν γλιτώνεις, ρε φίλε, ούτε με μάγια. Έστω και με τη βοήθεια της τύχης θα σε αποκεφαλίσουνε. Φίλε Θεμή, επαναλαμβάνω, είναι απορίας άξιον πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι Άγγλοι, που ανακαλύψανε, ρε φίλε, το δημοφιλέστερο και το λαοφιλέστερο άθλημα του κόσμου, δεν καταφέρανε ποτέ να ανακαλύψουνε σε εθνικό επίπεδο τους μεγάλους τίτλους. Είναι απορίας άξιον. Τώρα, όσο για τη διαφορά του βάρους της φανέλας των δύο ομάδων που ακούγεται παντού αυτές τις μέρες, μικρό ρόλο, φίλε, παίζει σε τέτοια παιχνίδια. Φίλε, τα μάτς μιας ανάσας, ξέρεις ποιες τα κερδίζουν, ποιες ομάδες τα κερδίζουν, φίλε Δέμη?
1: Ποιες?
0: Αυτές που τα θέλουν πραγματικά. Η Αγγλία, σαν προφιναλίστ, στο δεύτερο ημίχρονο, απαρνήθηκε, ρε φίλε, γονάτισε και απαρνήθηκε την πρόκριση και την έβαλε στο δίσκο προσφέροντας τις ευγενικά στην Αργεντινή και στο Σκαλόνι. Ναι. Φίλε Θεμή, αν ο Τούχελ είχε έστω και ελάχιστο φιλότιμο, πρέπει σήμερα να κάψει το δίπλωμά του δημόσια και να αποσυρθεί οριστικά από το ποδόσφαιρο και από την προπονητική, ρε φίλε.
1: Καλά, ο Τούχελ είπε ότι δεν μετανιώνει για τις επιλογές του χθες, έτσι.
0: Άσε τι λέει αυτός, εμείς τι λέμε με αυτά που είδαμε.
1: Ναι, και εγώ σου λέω, συμφωνώ στο λαιμό του,
0: μια ολόκληρη χώρα που παλεύει από το 66 να πάρει ένα παγκόσμιο τίτλο. Ρε. Ναι. Τελεία και παύλα, άσε τι λέει τώρα ο Τούχελ.
1: Πάντως δίκαια στο τελικό η Αργεντινή, Βασίλη.
0: Δεν λέω ότι πήγε άδικα. Εγώ για την Αργεντινή, εγώ σκιαγραφώ την Αργεντινή από το αμαρτωλό παρελθόν της, το οποίο συνεχίζεται και στο μέλλον και θα συνεχίζεται και σαΐ, γιατί έτσι είναι η κατασκευή τους. Τώρα, σαν επίλογος, και τελειώνω, πώς γίνεται, ερώτηση κάνω και στο φίλο τον Κώστα που έχει μεγάλη αδυναμία από το εργάλιο που έχει αδυναμία στο Μέση και σε όλους που λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του αιώνα, πώς γίνεται, ρε μάγκες, ο Μέση στο πικ της καριέρας του να μπαίνει στο γήπεδο με τη φανέλα της Αργεντινής και να κάνει εμετός χωρίς να κουμπάει την μπάλα και τώρα κοντεύοντας τα 40 να γίνεται αβέρτα παγκόσμιος πρωταθλητής τετραγωνίζοντας τον κύκλο? Υπάρχει απάντηση, ρε φίλε?
1: Έχει αλλάξει, Βασίλη, το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι οι παίκτες πλέον παίζουν και μέχρι τα 40.
0: Ρε φίλε Θεμή, το ποδόσφαιρο, το έχω ξαναπεί, δεν έχει αλλάξει. Ίδια είναι η μυρωδιά στα ποδητήρια, ίδιο είναι, 11-11 παίζουνε και το ποδόσφαιρο παίζεται κατά μήκος και κατά πλάτος. Τίποτα δεν άλλαξε.
1: Αυτό δεν άλλαξε. Απλά, η τεχνολογία, απλά, όμως,
0: απλά αλλάξανε τα κουμάντα στο ποδόσφαιρο. Και τα κουμάντα πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα κάνουν τα λεφτά. Και αυτοί που γίνονται σφουγκοκολάροι των πλουσίων διοργανωτών, επιπλέον και στον αφρό. Φίλε, σε αυτά τα επίπεδα, για να χαρακτηριστείς μεγάλος παίκτης, δεν χαρακτηρίζεσαι μόνο από τρόπαια και τίτλους, αλλά κυρίως και από τη σύγκρουση χαρακτήρων. Και ο Μέση δεν είναι από τους ανθρώπους που θα συγκρουστεί, φίλε. Όταν εγώ τον είδα να φοράει την κελεμπία στο προηγούμενο Μουντιάλ, έβαλα τα γέλια. Το κλαρίνο του είπε να παίξει σε λαμίζωνα, σε πανηγύρι, αντί για τον Γιώργο Μάγκα. Να σε καλά, Μάγκα.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. ακούμε τώρα από το, από το ίντερνετ. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έλα.
1: Έλα ρε Μπιλ.
2: Ακούει.
1: Είσαι και έμπειρος στο ραδιόφωνο, 30-40 χρόνια παίρνεις τηλέφωνο.
2: Ακούει.
1: Ακούει το κέντρο, Μπιλ. Μίλα το τηλέφωνο, κλείσ' το ραδιόφωνο, να μιλήσω από εδώ.
2: Ακούει.
1: Μπιλ. Δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη. Μπιλ.
2: Ρε εσύ, δεν σε ακούω καθόλου.
1: Ναι, κλείσ' το ραδιόφωνο.
2: Κλείσω το τραμιστοράκι.
1: Ναι.
2: Είμαι νεκρός.
1: Μπιλ, εγώ σε ακούω μια χαρά. Κλείστε το.
2: Δεν σε ακούω καθόλου εσένα.
1: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο να μιλήσω με το τηλέφωνο.
2: Τέλα πρέπει να ανοίξω για να σε ακούω, να δω τι μου λες.
1: Όχι, κλείστε το ραδιόφωνο να μιλήσω με το τηλέφωνο, Μπιλ. Μπιλ, να ξανακαλέσεις άμα είναι, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη έτσι. Είναι 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Μ' ακούς, γιατί εγώ δεν σ' ακούω τώρα ξαφνικά.
1: Ούτε εσύ μ' ακούς, Μιχάλη.
3: Κοίτα, ναι, ενώ στο καλησπέρα ήμασταν καλά,
1: ναι.
3: Τώρα είμαι μέσα στα μάξι, εγώ σου μιλάω και ακούω τα πάντα μόνο, δηλαδή εσένα σε ακούω μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Τώρα δεν με ακούς δηλαδή από το τηλέφωνο?
3: Όχι, όχι.
1: Για δώσε
3: δηλαδή
1: μου...
3: στην ουσία κάνω συνομιλία αυτή τη στιγμή μεταξύ σου μέσω του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου.
1: Για δώσε μου λίγο χρόνο να μήπως το φτιάξουμε.
3: Ναι.
1: Τώρα με ακούς? Μιχάλη, τώρα με ακούς?
3: Τώρα σ' ακούω.
1: Ωραία, για πάμε. Δεν ξέρω αν είχε πρόβλημα το μικρόφωνο.
3: Μάλλον κάτι μπορεί να ήταν φέλος, πάντων δεν πήρα.
1: Τώρα είμαστε εντάξει, έτσι?
3: Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα και
1: για
3: πάλι.
1: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Εύχομαι ένα καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό απόγευμα, Μιχάλη.
3: Μας ακούνε. Σε όλους, τι ήθελα να πω. Είμαι ο συνήθως στη δουλειά και ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Μπιλ. Το Bill που μίλαγε προηγουμένως, όχι τον Bill by Taxi, τον προηγούμενο Bill.
1: Τον Βασίλειο του Λαταμούνα, ναι.
3: Ναι, τον Bill. Και πραγματικά, τι να πω, αν μπορούσες να του δίνεις ένα μισάωράκι την κάθε εκπομπή και να μιλάει όπως μιλάει για αυτά τα γεγονότα κατά διαστήματα που μας μιλάει, είναι μία απόλαυση ο άνθρωπος.
1: Ναι, υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν, υπάρχουν και πολλοί που διαφωνούν.
3: Είναι μία απόλαυση, μην ξανά μιλήσει για αυτή την... κόκκινη.
1: Τώρα μην προκαλείς την τύχη σου, Μιχάλη, γιατί θα βγει και θα μιλήσει γι' αυτό. Οπότε πάμε παρακάτω, φίλε.
3: Αυτή την κόκκινη δεν θα το πω τα υπόλοιπα. Μας έχει πρίξει. Άστα αυτά, αυτά είναι χαβάλες. Πες μας έτσι τα ωραία που τα λες. Έχει την ευφράδια λόγου ο άνθρωπος, γιατί και αυτό είναι πλεονέκτημα η ευφράδια λόγου.
1: Σίγουρα.
3: Λοιπόν, και λέγε μας αυτά. Είμαστε και λίγο κοντά από την παρακαταλάβω σε ηλικία. Για τις αγάπες του παρελθόντος, ιστορίες του παρελθόντος που. Καλό να την ακούνε και οι πιο νέοι, να τα ακούνε και οι πιο νέοι, να μαθαίνουν κιόλας.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι, αυτή είναι να πω τίποτα άλλο, να μην ενοχλώ περισσότερο. Βασίλη, συνέχισε έτσι και που ξέρεις, τελικά μπορεί και το Παναθηναϊκή να πούμε κάποια στιγμή και εσύ το Ολυμπιακός, άμα συνέχισες εσύ έτσι.
1: Το πας μακριά νομίζω, Μιχάλη. Το πας μακριά, φίλε.
3: Καλό απόγευμα,
1: να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε που όνειρα, καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
1: Τώρα μ' ακούς, μην πεις να μ' ακούς.
2: Τώρα σ' ακούω, ρε, πάγα πεντακάθαρα προηγουμένως.
1: Χαίρομαι.
2: Έκρα, τίποτα, τίποτα.
1: Πανεγύρισες, λοιπόν, θες, εντάξει.
2: Αφιερωμένο λοιπόν το τραγουδάκι που θα πω στον αέρα live. Πατήστε τις εγγραφές σας, τα play σας. Λοιπόν, για να το γράψετε κιόλας. Αφιερωμένο στο Μιχαλάκη προηγουμένως που είχε βγει. Σε όλους τους Αργεντίνους φίλους της εκπομπής και μη. Και ειδικά στους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές που παίξανε την Πανάθα και τιμήσανε τη φανέλα από το Χουάν Ραμόν Βερόν μέχρι το Ρότσα και μέχρι το Λέτο. Και έλεγε λοιπόν και τραγουδάγανε 3 εκατομμύρια κόσμος. Vamos, vamos, Αργεντίνα, vamos, vamos.
1: Αυτό ήτανε.
2: Πουλαμπέρα. Νοτετέχα, ντελαλμά. Αυτά να μου βάζει τώρα τα αγγλικά τραγούδια. Όποιος όπως είναι ξενέρωτοι οι καθομπάμπουρες, έτσι είναι και τα τραγούδια τους. Τι μου βάζει τώρα. Τα έλεγα
1: δεν, δεν είμαι εγώ στις μουσικές επιλογές.
2: Δεν μ' ακούς, τα έλεγα εγώ χθες. Η διαφορά αυτών των δύο ομάδων είναι 3-4 γκολ. Λοιπόν,
1: ναι,
2: εντάξει. Να κάνω δύο γκολ, ας πούμε, κατάλαβες, κανονικά έπρεπε να είναι 1-3, 1-4, μη ανεπίκος, κατάλαβες.
1: Κοίτα, μιλάμε για μια μάχη για 60 λεπτά και για ένα, μια κατανόητη απόφαση και ένα σφυροκόπημα στη συνέχεια, έτσι.
2: Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, η μπάλα δεν τελειώνει στο 45.
1: Όχι, σίγουρα. Δικαιότατα η Αργεντινή είναι στο τελικό, έτσι, δικαιότατα.
2: Εμείς του πω, αυτοί χτυπάνε, ρε εσύ, ποιος Μέση μου λες, έλα μόνο το Μέση έχει. Έχει 10 λύκους και το Μέση η Αργεντινή. 10 λικοτσάκαλα και το Μέση, φίλε.
1: Ναι. Εγώ πάντως σου ξαναλέω, ακόμα και τώρα που πήγες στο τελικό, ότι όταν οι ομάδες την αντιμετωπίζουν όπως την αντιμετώπισε η Αγγλία για τα πρώτα 60 λεπτά, δεν σου λέω στη συνέχεια που της άφησε χώρο. Ναι. Είδαμε ότι η Αργεντινή δεν μπορούσε να δημιουργήσει στα πρώτα 60 λεπτά που την έπαιξε στα ίσια. Μετά που επέλεξε για κάποιο λόγο, μόνο ο Τούχελ το ξέρει, να πάει πίσω, ναι, έχει την ποιότητα να βάλει γκολ. Μπιλ, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις 2 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
4: Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
5: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η ώρα είναι 4:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Μπιλ. Έλα, Μπιλ.
2: Άσε που έλεγε και Καταλανός, το Αργεντίνος ήταν ο σπίκερ που έλεγε Μέση, Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση. Τι ωραία είναι. Ρε, σε όλα τους είναι. Στην περιγραφή του ποδοσφαιρικών αγώνων δεν υπάρχουν, ρε. Δεν υπάρχουν τώρα. Θα μας βγει ο Γιώργος από το Λονδίνο να μας κάνει ανάλυση. Περιμένω να δω την ανάλυση την αγγλική του Γιώργου που είναι χρόνια.
1: Αυτό που έκανες τώρα πιο πολύ σε ιαπωνικά μου έφερε παρά σε αγγλικά.
2: Ποιο?
1: Αυτό ήταν το τελευταίο που έκανες τώρα, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν...
2: Μα οι Εγγλέζοι έχουν μπει αγγλάκια μέσα στο ταξί και μιλάνε και δεν πιάνω λέξη. Εγώ δεν ξέρω καλά την αγγλική, είναι τα βασικά. Και δεν πιάνω λέξη. Και τους λέω, ρε γκάι, συγγνώμη, ξέρω ότι είσαστε τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά από πού είστε, μου λέει, σε αγγλικά που καταλαβαίνω, εσύ τι πιστεύεις, μου λέει. Εκτός αν είστε, λέω, Wales, Islands, Scotland, παίρνω τρία no, θέμη. No, no, no. Και τι μου λέει, ρε, κάτσε να σου το πω με προφορά. Σε νερό την προφορά. Μου λέει, εδώ πω. Ακούς?
1: Ναι, ακούω, ναι.
2: Εδώ πω. Από το
1: Λίβερπουλ θέλει να μην είναι.
2: Ναι, καλά. Περιττώ να σου πω ότι οι Εγγλέζοι του Λονδίνου δεν πάνε συνονιθούν με αυτά τα, πώς θα λένε, τα, εδώ πω, τα λάφτα και τα μπατατα. Δηλαδή μιλάμε όλο πως είναι και η γλώσσα τους, δηλαδή μαντάρα, μαντάρα. Τα ακούς τους άλλους και τραγουδάνε. Τραγουδάνε, είτε μιλάνε, είτε βλέπουν αγώνα Ποιο να πρωτοθαυμάσει, τι να πρωτοθαυμάσει, την κουλτούρα του. Λοιπόν, πρώτη μπαλαδόρη στον πλανήτη, κύριε. Πρώτη μπαλαδόρη στον πλανήτη. Και θα σου πω εγώ στην Ισπανία, την Ισπανίδα μαμά, θα τη εξηγήσω εγώ το όνειρο την Κυριακή. Γιατί άχαστη, άχαστη, δεν τρώνε
1: Μπιλ, τι απόδοση το έχεις παίξει?
2: Το είχα παίξει με 7. Να με κατάξει να 7.
1: Άρα 5-7, 3,5 έτσι.
2: 5, ναι, 5-7, 35. Ναι. Λοιπόν, καλά, εγώ το έπαιξα επειδή είμαι Αργεντίνος και επειδή πιστεύω, λέω, να δείτε, λέω, όποιος κερδίσει, λέω, την Αργεντινή θα πάρει το κύπελο. Δεν θα την κερδίσει κανένας, όπως μέχρι τώρα έχει βγει, θα το ξαναπάρει, λέω, κατάλαβες.
1: Για να δούμε.
2: Κάτι άλλο που ήθελα να το κάνω θέμα, που μου είχε κάνει εντύπωση και μου είχε κάνει εντύπωση και από το Κατάρ, τότε που το είχε πάρει, το προηγούμενο.
1: Ναι.
2: Πρέσει ο προπονητής τους, Σιμόνι, πώς λέγεται?
1: Σκαλόνι. Ο Σκαλόνι.
2: Ο Σκαλόνι, συγγνώμη. Ο Σκαλόνι, δεν είδα ποτέ να τρέξουν να τον αγκαλιάσουν οι παίχτες του. Δηλαδή σε στιγμιότυπα πανηγυρισμού τώρα μιλάμε, έτσι. Ή σε γκολ που έχουν, βάζει γκολ η Αργεντινή. Λοιπόν, είναι μόνος του, πάτε έτσι σε μια μοναξιά.
1: Κοίτα, πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Σκαλόνι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους είναι ο πιο ψυχρός, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και μπορεί να βάλει γκολ στο 90 η Αργεντινή να σοφαρίσει. Και άντε να κάνει λίγο μια αντίδραση, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή δεν κολλάει τώρα με την Αργεντινή το στυλ αυτό.
1: Όχι. Εγώ θα σου πω ότι χρειάζεται για αυτό το στυλ για να υπάρχει και ένα τέτοιο.
2: Για να υπάρχει...
1: Και επίσης το βλέπεις ότι πρώτον, όταν είναι ένας ευρωπονητής ο οποίος είναι από το 2018 στην Αργεντινή, 8 χρόνια έχοντας διαχειριστεί τόσες προσωπικότητες και μια προσωπικότητα όπως είναι ο Μέση, ας πούμε, σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά. Σημαίνει ότι και λέγεται και αποδεικνύεται και στο γήπεδο ότι η χημεία του γενικότερα με τους παίκτες είναι πάρα πολύ καλή.
2: Θέλει μια
1: σοβαρό... Ναι, έχει το.
2: Γιατί έχει να κάνει με μουρλούς τώρα, κατάλαβε.
1: Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο να του τραβάει το σκηνή.
2: Τα γέμια. Είναι τρελοκοπία. Καλά. Δεν είδες τι γίνονται στους πανηγυρισμούς και αυτά. Τι Ταρντέλι. Θυμάμαι εγώ και ο Βασίλης Εγναντίου, θυμόμαστε τον Ταρντέλι.
1: Ναι.
2: Που είχε κάνει το 0-2 με τη Γερμανία. Λοιπόν, φίλε, ο Παναθηναϊκός, να κλείσω με αυτό. Ένα πράγμα μου την έδινε εμένα από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές οι φιλικές σχέσεις που έχουν.
1: Ναι, είμαι αδερφοποιημένες, ρε παιδί μου, σχέση.
2: Ναι, αυτό. Τη λέξη. Μπράβο. Οι αδερφοποιημένες σχέσεις μου γυρνάγανε τάντερα, πάντα. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα δεν ήταν αδέρφια μας, πώς θα βάζανε, 8 θα μας βάζανε.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με τα λόγια. Αν
2: είναι τώρα στην πορεία στην Ευρώπη, δεν ξέρω που παίζει Rapid, αν είναι στην Ευρώπη, καταλαβες. Λοιπόν, καλύτερα όπως που έγινε αυτό, να συνέλθουν. Εν τω μεταξύ, εδώ που τα λέμε, και τρέλα ο Δανός. Την προηγούμενη το απόγευμα έκανε προπόνηση ο Παναθηναϊκός, φεύγει αεροδρόμιο. Πάει κοιμάται στην Αυστρία, παίζει το παιχνίδι. Φίνα, δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια, ευτυχώς που έγινε τώρα. Έτσι.
1: Ναι, όχι, ήταν αν μπορούμε να βρούμε ένα θετικό, ήταν κατάλληλο το σημείο. Μπίλη, ώστε
2: ναι,
1: να δει τις αδυναμίες του Παναθηναϊκός και να τις διορθώσει τα επίσημα.
2: Να γίνει 4-4, να πάει 4. Δηλαδή, μου το παίζει δηλαδή. Ότι τι καβαλήσανε το καλάμι, υποτίθεται, δεν νομίζω. Εντάξει, τα φιλικά είναι έργα μότο.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω τώρα να υφίσταται τέτοιο θέμα. Αλλά θέλω να σου πω, πρέπει να υπάρχει δηλαδή η μπάλα. Ανά πάσα και στιγμή μπορεί να πάθει στο μεγαλύτερο κάζο, να διασυρθεί.
1: Έτσι. Βλέπε Γαλλία, Μπιλ.
2: Έτσι. Η Γαλλία, ναι, τώρα η Γαλλία και
1: σε όλα τα μάτς πέταγε και στο.
2: Στον πάγκο άλλη μια εντεκάδα και σου παμούμπε και δεν ακουμπήσανε την μπάλα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν,
1: έγινε Μπιλ.
2: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
2: Όλα τα πράσινα αδέρφια και στους πράσινους λύκους.
1: Και στη Ράπη του Βιέννης.
2: Και στους γαλάζιους του Μπουένος Άιρες.
1: Γεια σου ρε Μπιλ, να είσαι καλά φιλαράκι μου. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, 212-20-59-43 και 215-215-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Θα ήθελα τη γνώμη σου για τον Γεωργιανό Εξτρέμ Νταβιτασβίλη που γράφεται για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Ο Νταβιτασβίλη είναι ένα παίκτη που όντω μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένα παίκτη ο οποίο έπαιξε φέτο στην Σεντετιέν και δεν ανέβηκε σε Σεντετιέν, και αυτό είναι ο λόγο που θέλει να φύγει από την γαλλική ομάδα. Και να πούμε πως ο Ολυμπιακός γράφεται, δεν το αναφέραμε και νωρίτερα, ότι έχει κάνει πρόταση 10.500.000 ευρώ συν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους για τον Νταβιτασβίλη. Είναι ένας παίκτης Τζόρνταν ο οποίος είναι γρήγορος, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, πηγαίνει στο ενασμένα, δεν φοβάται, έχει και τον γκολ. Μιλάμε για πάρα πολύ καλό παίκτη, διεθνή με την εθνική ομάδα της, με την εθνική ομάδα της Γεωργίας, και έχω πάρα πολύ καλή άποψη για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τον έχω παρακολουθήσει και παραπάνω, οπότε πιστεύω ότι όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Βέβαια μιλάμε για μια πολύ δύσκολη περίπτωση, μόνο και μόνο που σου ανέφερα αυτά τα χαρακτηριστικά καταλαβαίνουμε ότι θα ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Δηλαδή είναι και ντριμπλέρ, είναι και γρήγορος, έχει και τον γκολ, γενικότερα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει τον Νταβιτασβίλη, είναι ένας παίκτης που όντως παίρνει φανέλα βασικού και κάνει τη διαφορά. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα Θέμη, έρχεται το GBL πολύ δυναμικά την ερχόμενη σεζόν. Είναι αλήθεια ότι τηλεοπτικά δικαιώματα της Λίγκας θα παίξει το Sky, λέει ο Νίκος. Ναι, είναι αλήθεια, Νίκο, ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL, της Basket League, τα παίξει το Sky, ο οποίος θα δείχνει τις αναμετρήσεις, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και μια συνεργασία με το καινούριο κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου, ώστε να δείχνει και εκεί κάποια παιχνίδια. Πάντως τα κύρια και τα πιο κρίσιμα παιχνίδια προς το τέλος της Basket League και όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι, οι πιο σημαντικοί αγώνες κάθε αγωνιστικής, θα προβάλλονται από τον Sky, όπως γινόταν φέτος από τα κανάλια της ΕΡΤ. Αλλά όντως έρχεται πολύ δυναμικά, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό φυσικά να βελτιώνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Κάθε χρόνο έχουμε την κουβέντα ότι ναι, οι ομάδες αυτές είναι εξαιρετικές και ότι είναι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερες, και κάθε χρόνο το επόμενο καλοκαίρι οι ομάδες γίνονται όλο και πιο δυνατές και πάνε να βελτιώσουν αυτό το παραμικρό, ρε παιδί μου. Οπότε έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που βελτιώνονται, και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα μεταξύ τους παιχνίδια και τα παιχνίδια με τους δύο αιώνιους. Είναι και η ΑΕΚ, η οποία είναι μια σταθερή δύναμη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πιο κάτω στην ιεραρχία από τους υπόλοιπους. Οπότε ναι, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Συμφωνώ. Και ο Μάνος λέει: δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Κρόιφ είχε προσωπικό θέμα και δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε. Ποτέ δεν ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο οι Άγγλοι. Τους κανόνες έβαλαν. Κίνα και Ελλάδα ανακάλυψε το ποδόσφαιρο. Το γράφει ο Επίσκυρος, λέει ο Μάνος. Προφανώς αναφέρεται στο τρόπο παιχνιδιού του ποδόσφαιρου ο Μάνος. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι για τον Κρόιφ, εντάξει, δεν είναι νομίζω κάτι εντελώς άγνωστο. Μάνος νομίζω ότι αναφέρει στο γεγονός ότι μερικούς μήνες πριν το Μουντιάλ, εκείνο το 1978. Είχαν εισβάλει κάποιοι σπίτι του Κρόιφ, είχαν δέσει τον Κρόιφ και την οικογένειά του, και μετά από αυτό που είχε γίνει ο Κρόιφ θεώρησε ότι δεν μπορούσε να πάει και να αφήσει πίσω την οικογένειά του, έτσι. Νομίζω σε αυτό αναφέρεις, Μάνο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς. Γεια σου, Ανδρέα.
9: Λοιπόν, θα πω ένα πράγμα και δεν θα ξανασχοληθούμε αυτόν τον τύπο. Να μην ξαναπεί το. Εγώ χθες δεν είπα όνομα. Το όνομά μου να μην το ξαναπιάσει στο στόμα του, εντάξει. Ο συγκεκριμένος, γιατί όποτε βγαίνω εγώ εκεί πέρα και λέει συνέχεια ότι δεν έχει επιχειρήματα και ότι λέω πιένω σε παραλήλημα. Εγώ πολύ σωστά τα λέω, αλλά δεν έχει επιχειρήματα να μου απαντήσει. Και κρυβόμαστε από τις κουρτίνες. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό δεν θα ξανασχοληθώ.
1: Πάμε παρακάτω, Ανδρέα.
9: Λοιπόν, θέλω να πω τώρα δύο λάθη που ακούστηκαν.
1: Ναι.
9: Το Βασίλειο του Πεταμόνα. Ένα λάθος που έκανε. 6-0 ήταν το σκορ, δεν ήταν 5. Που νίξε η Αργεντινή του Περού.
1: Ναι.
9: Το 62 ο Πελέ τραυματίζει τους αγωγούς και ήταν στη θέση του, πήκε ο Ζικοζίλ, το λεγότανε, μέσος, και πήρε τις πλάτες του ο Γκαρίτσα.
1: Ναι, ο Γκαρίτσα ήταν που ξεχώρισε ουσιαστικά και μπροστά. Ναι.
9: Ταγκάλο είχε μέσα, Βαβάντι, Ντί, είχε παχταράδες τότε.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, και μια είδηση του πληστήριου, τώρα την άκουσα πριν δύο λεπτά, η ΑΕΚ έκανε πρόταση λίγα του μπάσκετ τώρα, μέχρι τώρα ήταν 8 έτσι και κοβότησαν οι 2, 6 οι ξένοι.
1: Ναι.
9: Δεν ήτανε.
1: 6-2, ναι.
9: Η ΑΕΚ πρότεινε τώρα να είναι 7 οι ξένοι.
1: Ναι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είχε δεθεί και σε ψηφοφορία το προηγούμενο διάστημα.
9: Πολλά πράγματα δηλαδή. Εδώ λέμε για τους Έλληνες, ότι δεν έχει εθνική Έλληνες πρόσφυγα. Τώρα η ΑΕΚ ζητάει 7 ξένους.
1: Ναι.
9: Ανοίγουν στα πράγματα, δηλαδή.
1: Αλλά πάντως αυτό το 6 συν 6 δεν είναι πετυχημένο. Κάτι πρέπει να αλλάξει.
9: Όχι, ρε παιδί, να παίζουν και οι Έλληνες να μην παίζουν. Δηλαδή,
1: όχι, να παίζουν οι Έλληνες, αλλά πρέπει να το παλέψουν για να παίξουν. Όχι επειδή, επειδή δεν υπάρχει δεξαμενή ότι θα παίξουν κάποιοι έτσι κι αλλιώς ή τουλάχιστον θα είναι στο ρόστερ, θα παίρνουν τα λεφτά τους και θα είναι μια χαρά και να μην βελτιώνονται. Πάντως το 6 συν 6 δεν βγαίνει. Δεν βγάζουμε παίχτες. Δεν βελτιώνονται οι παίχτες.
9: Όχι, εγώ βλέπω ότι φεύγουν πάλι στο εξωτερικό στα κολέγια στην Αμερική.
1: Ναι, οι μικρότερης ηλικίας παίχτες.
9: Κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Δεν θα έχουμε τέτοιο. Δεν έχουμε δηλαδή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πολύ ξένοι είναι.
1: Ναι, καλά, είναι λογικό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καλοί Έλληνες και οι ομάδες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη, θα πάρουν ξένους. Τι να κάνουν.
9: Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι. Έβγαλε τα μάτια της η Αγγλία από μόνη της. Αυτό ο προπονητής μου φαίνεται, άμα έχει λίγη ευτυχία, πρέπει να έχει παραιτηθεί τώρα.
1: Αλλά ο Τούχερ βγήκε μετά και έκανε δηλώσεις και λέει: δεν μετανιώνω, λέει, για τις επιλογές μου. Κάναμε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια.
9: Άσκεται. Αυτά που έκανε δηλαδή είναι ανήκουστα. Βγάζει έξω τον Γκόρντον και τον Ντάγκλας Ράις. Ναι. Και βάζει μέσα με τη... Και θυμάσαι μετά στο 90 όταν είχε πάει στο Σκορδιόν και βάζει μέσα το Ράσο, το θυμήθηκε στο 90 και τον άλλο.
1: Στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων, τραγικό.
9: Και τον Άντωνη, δεν ήταν ο άλλος, αλλά κλείδε, δεν παίζει κάτι στην Σαουδική Αραβία.
1: Τον Τόνι. Ναι. Τον Τόνι που έπαιζε στην Αγγλία γιατί τώρα παίζει Σαουδική Αραβία. Ναι.
9: Στην Αραβία. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Δηλαδή, και την ομάδα την κυρνάς πίσω.
1: Καλά ήταν τραγικό, έχασε το παιχνίδι.
9: Το Σάκα δεν το βάζει εντελώς.
1: Το Σάκα, ναι. Το Σάκα. Καλά, το χθεσινό που το κοουτσάρισμα που κάνει ο Τούχελ, η διαχείριση που κάνει είναι για σεμινάριο τι πρέπει να αποφύγεις και να μην κάνεις, έτσι. Και αυτό θα διδάσκει τους προπονητές.
9: Έπρεπε να το κατέχει η αγγλική ομοσπονδία, του πει κύριε Τούχελ. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά μέχρι δεν τα συνεργασία μας.
1: Ναι, καλά, θα δούμε τι θα εξελίξει.
9: Εκτός άμα, δεν ξέρω, γιατί οι Αργεντινοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βυθάγαν τους Ναζί εκεί πέρα που φεύγαν εκεί πέρα, πήγαινε στην Αργεντινή κάτω. Δεν είναι.
1: Ναι, αυτό το σχέση έχει τώρα.
9: Ξέρω κι εγώ. με το Τούχελ. Ξέρω και τι να πω μόνο με αυτά που έκανε, δηλαδή τρελά πράγματα.
1: Α, για τον Τούχελ, επειδή είναι Γερμανός, το αναφέρεις
9: αυτό. Που το κατάλαβες, το πήγα.
1: Δεν είναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι...
9: Το
1: κατάλαβα, μωρέ, πλάκα κάνεις, ναι. Αλλά, τι να σου πω.
9: Όχι,
1: είναι τραγικό. Εν τω μεταξύ, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι δεν το καταλαβαίνει, έτσι. Δηλαδή, βγαίνει μετά το παιχνίδι γιατί να πει παιδιά να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Πες το.
9: Ναι, πες, είναι μεγάλη, ότι έκανα λάθος.
1: Έκανα λάθος, αναλαμβάνω την ευθύνη. Λέει, όχι, δεν μετανιώνω, κάνουμε τα καλύτερα μας παιχνίδια. Ναι, έκανε καλό παιχνίδι, ακλία για 60 λεπτά. Μετά όμως με αυτά που έκανε, τα πράγματα τα οποία δεν ξέρω να τα ξαναδούμε, είναι. Τι να πω, τραγικό.
9: Και τώρα η Αργεντινή που λέγεται ο Μέση, ποιο Μέση ρε παιδιά, ο Κάρι ο Φεστή, ποιο ήταν όλοι του. Ο Πελέ, ένα ήταν, ο Πελέ ήταν.
1: Εντάξει, βέβαια είναι και άλλε εποχέ. Είναι λίγο
9: άδικο. Εγώ έχω δει βίντεο τότε το 62, τον είχαν σαν ψηλωτία η αμυντική τότε τσεκούρια Ουρουγάνη και αυτή έπεφτε πολύ ύψηλο.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνεί κανένα. Απλά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, είναι άλλες εποχές.
9: Το 58 που το πήρε 16,5 χρόνο, εγώ έχω δει βιντεά, ιδίως στον τελικό Σουηδία, έβαλε ένα γκολ απίστευτο γκολ. Ναι. Του περνάει το αμυντικό από πάνω την μπάλα και πριν κατέβει την μπάλα κάτω, σουτάρει και παίρνει γκολ. 16,5 χρόνο παιδί τώρα.
1: Ναι.
9: Μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν ο παίκτης.
1: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι παίκτες ανά εποχές όπου μπορούν να μπουν σε αυτήν
9: την εποχή. Άλλοι είναι τον Καρίτσα. Εγώ τον Καρίτσα δεν τον έχω. Και ο Γιωβάνη που είχε πει για τον Καρίτσα.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, δεν τον έχω.
1: Ο Γκαρίντσα εντωμεταξύ. Καλά, θεωρώ.
9: Ένα πόδι που ήταν πιο.
1: Ναι. Ένα πόδι ήταν πιο κοντό και είχε και μια κλίση λίγο περίεργη. Αλλά ήταν και ο παίκτη ο οποίο ουσιαστικά πήρε και τη Βραζιλία στην πλάτη του το 1962 στο Μουντιάλ που τραυματίζεται τη δεύτερη αγωνιστική ο Πελέ, έτσι. Και εντάξει, σίγουρα ένα από του κορυφαίου όλων των εποχών.
9: Α, ναι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω. Για το ποδόσφαιρο έχουμε τίποτα. Ακούγεται τίποτα και κανένα παίχτη.
1: Ο Νταβιντασβίλη γράφτηκε σήμερα για τον Ολυμπιακό. Γεωργιανός εξτρέμ, ο οποίος παίζει στην Σεντετιέν, στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, δεν κατάφερε να ανέβει, έφτασε μέχρι τα play-off φέτος. 24 χρονών είναι ο Νταβιντασβίλη, ή 25 τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Διεθνής Γεωργιανός, καλός παίχτης. Γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για 10.500.000 ευρώ συν 3 εκατομμύρια σε μορφή bonus. Θα μιλάμε για τρομερά νούμερα, αν επιβεβαιωθούν. Θα τα δούμε.
9: Ο Τζιοβάνι, δεν ξέρω τι. Το πήραμε, κανένα παίχτη να φύγει από εκεί και που τον έχουμε. Δεν τον πήραμε τον Τζιοβάνι για τη Λατινική Αμερική.
1: Ναι, δεν τον πήρε σε σκάουτινγκ. Το πήρε σαν κάτι σαν τον Καρεμπέρε, παιδί μου. Θα είναι και ο Τζιοβάνι, κατάλαβε.
9: Να προτείνει όμως.
1: Ναι, τώρα ότι αυτή είναι άλλη άποψη. Ναι. Να είσαι καλά, Άντρια. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
10: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
10: Ναι.
1: Ναι, το όνομά σας.
10: Ναι.
1: Καλησπέρα, το όνομά σας.
10: Ναι, με ακούτε.
1: Ακούμε, ναι, εσείς με ακούτε.
10: Είμαι ο Τάκης από Χαϊδάρη.
1: Γεια σας, κύριε Τάκη.
10: Ναι, ακούγομαι.
1: Κύριε Τάκη, ακούγεστε κανονικά, εσείς με ακούτε.
10: Ναι.
1: Άμα θέλει να ξανακαλέσει ο κύριος Τάκης, δεν ξέρω τι πρόβλημα προκύπτει. Ξαφνικά, ελπίζω να ακούγομαι βέβαια. Ακούγομαι, έτσι, ακούγομαι κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, με 210-220-5943 και 215-215-5943 τηλέφωνο επικοινωνίας, άμα θέλει ο κύριος Στάκης ή κάποιος άλλος φίλος να καλέσει. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά εκπομπής. Ο Μάνος Σταραμόπουλος λέει σωστό το 6-0, ναι. Και δεν υπάρχει θέμα Τούχελ, παραμένει έως το 28 στην Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Okay. Δεν γελάω προφανώς το ρεπορτάζ. Ο Μάνος Σταραμόπουλος εννοείται πως είναι έγκριτος. Γελάω με την απόφαση να παραμείνει Τούχελ μέχρι το 2028, έτσι. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Φίλε, θέμε το ποδόσφαιρο είναι ένα αντρικό άθλημα. Παίζαν σκληρά και οι δύο. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την ήττα για όνομα του Θεού. Σκεφτείτε τι έκανε η Αγγλία για μας. Αυτό για τον κύριο που παίρνει με επαρχία, ο Πλαταμόν. Επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο παίζεται με άντρες για άντρες. Εντάξει, παίζεται και με γυναίκες για γυναίκες, αλλά καταλαβαίνω που το πα το πράγμα. Τριαντάφυλλε, παιδιά, ο σκοπός αλλιάζει τα μέσα. Για μένα καλά έκαναν οι Αργεντίνοι και έριξαν και μία κλωτσιά και δύο κλωτσιές. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια αποβολή, ας πούμε, ή κάποια ποινή για αυτό το κομμάτι, καλά έκαναν και έπαιξαν σκληρά. Έτσι. Δεν θα πάνε να τους πούνε: συγγνώμη κύριε, μπορούμε να σας ακουμπήσουμε, μπορούμε να σας κάνουμε ένα φάουλ, μπορούμε να σας. Να προσπαθήσουμε να σας πάρουμε την μπάλα. Καλά, αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για Λατινική Αμερική και της βγήκε της Αργεντινής. Δεν της βγήκε τόσο πολύ το ξύλο, βέβαια. Γιατί σε αυτό το διάστημα που έπεφτε το πολύ το ξύλο στα 60 λεπτά, η Αγγλία πήρε προβάδισμα εν τέλει. Περισσότερο της βγήκε το ποδόσφαιρο που έπαιξε, με την Αγγλία να επιλέγει να κάτσει πίσω και την Αργεντινή να έχει την ποιότητα και να δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες και να κάνει την ανατροπή στα τελευταία λεπτά, έτσι. Ο Λάμπης λέει: εντάξει, το παιχνίδι το έχασε ο προπονητής, αλλά όταν υπάρχει ο Μέση και όταν λέμε Μέση λέμε το ίδιο το ποδόσφαιρο, τότε τι να σου κάνει και ο προπονητής. Είμαστε τυχεροί εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι που απολαύσαμε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Μέση. Στον τελικό καλή ομάδα Ισπανία, αλλά οι άλλοι έχουν Μέση, οπότε θα γίνει χαμός. Καλό απόγευμα, λέει ο Λάμπης. Λάμπη, έτσι είναι τα πράγματα, συμφωνώ. Ο Μέση είναι πραγματικά ένας παίχτης όπου δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε παρόμοιο με αυτόν και αν θα ξαναδούμε ποτέ. Μιλάμε για έναν παίχτη που πλέον τα έχει καταφέρει όλα, έτσι. Πριν μερικά χρόνια πολλοί έλεγαν για τον Μέση με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Πλέον ο Μέση με την Αργεντινή και Κόπα Αμέρικα έχει πάρει και τρεις τελικούς Μουντιάλ έχει πάει. Έχει πάρει το ένα, να δούμε αν θα πάρει και δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ. Τέσσερα ήθελε η Αργεντινή και έβαλε 6 με το Περού τότε, αλλά έχει και ο Μαδάρα, λέει ο Λάμπης. Έχει δίκιο στο που λέει ο Λάμπης. Και ως σχετικά με το τελικό με την Ισπανία. Θα δούμε τι θα γίνει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ θα είμαστε και αύριο να τα συζητήσουμε και φυσικά την Δευτέρα μετά να κάνουμε τον απολογισμό. Θέμη, καλησπέρα. Πώς είναι δυνατόν να χάνεις 4-0 σε κανονική διάρκεια του αγώνα και να πάει παράταση? Εγώ τον είχα παίξει να ισοφαρίσει στον Παναθηναϊκό, λέει ο Γιάννης. Προφανώς αστείευεται ο Γιάννης. Λέει: Θέμη, Ζήκο και Πελέ δεν ήταν συμπαίκτες ποτέ. Ο Πελέ σταμάτησε το 77 και πρώτο μουντιάλ του Ζήκο ήταν το 78. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιάννη, δεν ξέρω αν υπόθηκε το αντίστοιχο πριν. Δεν νομίζω, όχι. Ο Ζήκο είναι μετά τον Πελέ. Επίσης υπάρχει ένα μουντιάλ του 74 όπου δεν έπαιξε κανένας από τους δύο, έτσι. Ο Πελέ, τελευταίο του μουντιάλ ήταν το 70. Το πρώτο μουντιάλ του Ζήκο ήταν το 78, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Γιάννη. Diego Maradona, ένας μύθος που δεν θα σβήσει ποτέ, και τώρα ο Μέση στη δύση της καριέρας προσπαθεί να κάνει κάποια ρωάματα στην πίστη του κόσμου. Θα μείνει μια απλή αναφορά. Δεν νομίζω, ρε Σιγιάννη, να μείνει ως μια απλή αναφορά ο Μέση με τον στον κόσμο. Θα μείνει, αν όχι ο κορυφαίος και δεν το θέλετε αυτό, που εγώ θεωρώ πως είναι ο κορυφαίος τουλάχιστον από αυτά που έχω δει, έτσι. Μαζί και μπαίνει σε συζήτηση τουλάχιστον μαζί με 2-3 ακόμα, όπως είναι ο Κρόιφ, όπως είναι ο Μαραντόνα, όπως είναι ο Πελέ. Τουλάχιστον σε αυτή τη συζήτηση, αν δεν δέχεστε, Γιάννη, ότι είναι ο κορυφαίος ο Μέση, μπαίνει σίγουρα σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε, ως μία απλή αναφορά, δεν θα μείνει σε καμία των περιπτώσεων. Ο Τόλης στις 7 λέει: Γεια σου Θέμα, ρε, τόσο πολύ πείραξε τον κύριο Βασίλη η πρόκριση της ομάδας του καλύτερου ever παίχτη Μέση. Μάλλον οι απεικιοκράτες της Άγγλης τον εκφράζουν. Μπορεί να είδε άλλο μάτσο, κύριο Βασίλη. Απίστευτο παραλήρημα. Κάτι τρέχει με αυτές τις αναλύσεις του. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, έχει μια διαφορετική άποψη η Τόλη. Αυτές είναι συμπάθειες και αντιπάθειες και πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα, έτσι. Οπότε μπορείτε να διαφωνήσετε εκεί. Το καταλαβαίνω αυτό. Μάλλον τον Σόκαρη, η τεσσάρα τη ραπή τον άλλον κύριο Βασίλη, πρώην τάξη. Τι ακούμε κάθε μέρα, βαρέα και θυγινά. Θα κολλάμε πλέον μαζί με σένα, Θέμη, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη. Όχι, είναι τώρα σε πελάγη ευτυχία ο Μπιλ με την Αργεντινή. Τα φιλικά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Εδώ έχουμε τον Τάκη να λέει βάμος και να στείλει μια φωτογραφία του Έντσο Φερνάντες στον πανηγυρισμό μετά το 1-1. Να σε καλά, ρε Τάκη. Βάμος. Ο Αποστόλης λέει: Ρε Μπιλ, πότε είχες ρότσα στον Παναθηναϊκό? Εγώ έναν μπουμπλί θυμάμαι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μην ανοίξω αυτή τη σύντση τώρα, Αποστόλη. Να σε καλά. Ο Μάριος λέει: Απάντηση στην απορία του Βασίλη για το Μέση είναι ο Σκαλόνι. Η απάντηση στην απορία του Βασίλη για τον Μέση είναι ο Σκαλόνι. Τι θες να πεις με αυτό, Μαρία, για βοήθησε με λίγο, γιατί είναι από πριν το μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε πει ακριβώς ότι ο Βασίλη. Λέει: Θέμη, η Αργεντινή έπαιξε το τελικό του 78 γιατί κέρδισε 6-0 το Περού του Κουμπίλια. Ενώ η Βραζιλία έβαλε λιγότερα με την ομάδα που έπαιζε, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, Τριαντάφυλλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Χαίρετε.
11: Δημήτρης με εγώ, ξαναπάρει και άλλες κανένα δύο φορές ακόμα.
1: Γεια σου, λοιπόν, Δημήτρη.
11: Πρώτα απ' όλα παίζει, έχει, επειδή είμαι σε διακοπές, νομίζω παίζει 7.30 ώρα ο Ολυμπιακός σήμερα.
1: Αύριο 7.30 ώρα.
11: Αύριο είναι.
1: Ναι, αύριο είναι. Με την Φορτούνα Σίνταρτ και μεθαύριο παίζει με τον Άγιαξ φιλικό.
11: Πώς είχα την εντύπωση ότι έπαιζε σήμερα.
1: Αύριο 7.30 και Σάββατο 4.30, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
11: Ναι, ξέρεις, γιατί εδώ πέρα για να βρεις κάποιο καφενείο, έτσι κάτι. Τέλος πάντων.
1: Θέλει ψάξιμο.
11: Θα ήθελα να πω για κάτι που δεν αναφέρθηκε κανείς σε ό,τι αφορά τις εκλογές για τον πρόεδρο.
1: Τα λέγαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες γι' αυτό.
11: Όχι, μα χτες όμως βγήκανε κάποια πράγματα τα οποία ούτε είπε κανείς ότι δεν έχουν γίνει αυτά και μάλιστα είναι όπως φαίνεται, όπως θα λέει ο Μαρινάκης, ότι μπήκανε κυβερνητικές τέτοιες, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα από την κυβέρνηση, ότι υπήρχαν μέχρι και μηνύματα και το ένα και το άλλο. Και μου κάνει περιέργεια ξαφνικά ο ΠΑΟΚ, που υποτίθεται ότι τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ έλεγαν ότι τον κυνηγάνε, ότι δεν τον θέλουν εδώ πέρα και αυτά. Και ξαφνικά, ξέρω εγώ, με το σχέδιο ο Παπαμιμίκος, πώς πάει τώρα αυτός που είναι μπροστάρης εκεί στον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
11: που είναι πρώην της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν ασχολούμαι με πολιτικά. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είναι κάτι που αφορά την ομάδα που αγαπάω, μου κάνει εντύπωση, έτσι. Μιλάμε τώρα να είναι όλοι μαζί, να ξέρουν ότι ο ένας δεν έχει καμία σχέση σε ό,τι αφορά με το ποδοσφαιρικό θέμα, δηλαδή δεν έχει γνώσεις. Το μόνο από ό,τι βλέπω είναι ότι λόγω του Βοτανικού, λόγω ότι πάει να βγάλει μια πλατφόρμα τώρα και από ό,τι ακούω έχει θέτω στον Ηρακλή και ποια άλλη ομάδα.
1: Ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός, είναι τώρα και το κύπελλο Ελλάδος.
11: Ναι. Και από τον χρόνο ότι θα είναι και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Ακόμα έχουν συμβόλαια ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Βέβαια, ναι. Δημήτρη, σε ένα χρόνο αλλάζουν πολλά στο ποδόσφαιρο, φίλε. Οπότε δεν ξέρεις τι σχέση θα έχει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Σε ένα χρόνο από τώρα.
11: Επειδή αυτό που ακουγόταν, γιατί ψήφισαν και τρεις στο Λανό, αυτό που ακουγόταν για τους Έλληνες διαιτητές,
1: ναι,
11: και για το ότι να μπαίνει ξένος ζαρίστας,
1: ναι,
11: δηλαδή αυτό, ξέρεις, αν ψηφίσουν οι τρεις και ο ένας, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, πράγμα μου, πει όχι. Που έτσι πιστεύω ότι μάλλον, ναι, δεν ξέρω, η Άκη θα ψηφίσει ναι. Θα ψηφίσει ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Θα το δούμε.
11: Ίσως και να μπορεί να θέλει να το ψηφίσει. Ξέρω εγώ, βέβαια. Έτσι το. Αλλά δεν έχει μιλήσει κανείς ούτε για αυτά που γίνανε χθες. ότι δηλαδή ο Μαρινάκης που τους έβαλε, πώς λέγεται όταν είναι όλες οι ομάδες έχουν βρει συμβόλαιο και αυτά, κεντρική διαχείριση, πώς λέγεται αυτό.
1: Κεντρική διαχείριση, καλά το λες.
11: Αυτό το πρόβλημα που υπήρχε τόσα χρόνια δεν είχε λυθεί τώρα πλέον.
1: Είχε λυθεί, δεν είχε πάει καλά ο Μαρινάκης αυτό το κομμάτι και μάλιστα είχε φέρει και με τις μεγαλύτερες χορηγίες που υπήρξαν ποτέ από πρόεδρο Super League.
11: Άρα να βλέπουν εκεί κάποιοι τι γίνεται, ήταν 7-7. Και τώρα εντάξει, θα κάνει τη μία χρονιά τώρα ο Αλαφούζος.
1: Την πρώτη χρονιά ο Αλαφούζος και μετά θα είναι πάλι ο Μαρινάκης μια χρονιά. Και σε δύο χρόνια θα έχουμε πάλι εκλογές.
11: Ναι, με παρεμβολές όμως από την κυβέρνηση. Δηλαδή τα βλέπει ο κόσμος και καταλαβαίνει έτσι. Και μου κάνει περιέργεια και του πάω η στάση ξαφνικά. Λόγω ότι έχει μπει εδώ αυτός ο Παπαδομήκος που ήταν πρώην της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απασχολούν τόσο πολύ, αλλά.
1: Εντάξει, βέβαια, οι ομάδες ψήφισαν, Δημήτρη. Οι ομάδες έβγαλαν αυτό το 7-7 που εν τέλει.
11: Ναι, αλλά πήγε να κάνει κάτι η ΕΠΟ το οποίο δεν επιτρεπόταν, έτσι. Και πήγε, δηλαδή, εντάξει. Πήγε μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά όλος.
1: Μια μέση βλέπω λύση. Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
11: Απλά μόνο αυτό να πω, ότι επειδή βλέπω ότι η φετινή χρονιά ή του χρόνου που θα μπει.
1: Δημήτρη, μείνε λίγο στη γραμμή για να επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις. Γιατί εντάξει, μείνε στη γραμμή.
12: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
16: Είδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
17: Η ώρα είναι 5.
18: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητική. Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ συν ακόμα 3 εκατομμύρια σε μπόνους προς τη Σεντετιέν για την απόκτηση του Γεωργιανού εξτρέμ Ζούρικο Νταβιντασβίλη, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζωέλ Ρόκα προκειμένου ο Ισπανός εξτρέμ να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Σάιακα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για την περίπτωση του Όσο. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της Super League έχει ξεκινήσει, καθώς σήμερα στις 9 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στον Άλυμο του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Start. Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τον τροματισμό του Ίγκι Ίγκασον στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Rapid Vienna. Ο Ισλανδός αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ρεπό σήμερα για τους πράσινους που επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις. Διατεθειμένη να καλύψει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ του Ορμπελίν Πινέδα, όχι όμως σε μετρητά, φαίνεται να είναι η μεξικανική Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, η οποία έχει συμφωνήσει με τον ίδιο τον παίκτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην άκρη για τον Μίγια Τιγκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτεσε. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο Χόρχε Σάντσες βρίσκεται ήδη στο Μεξικό προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Άτλας. Ο Άλβαρο Τεχέρο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Άρη μετά από ένα χρόνο παρουσίας με την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή λύση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Άρης Φουλάρη για την απόκτηση αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να κλείσει μέχρι την αναχώρησή του για προετοιμασία στην Ιταλία στις 21 του μήνα. Επιστροφή στις προπονήσεις για το σύνολο του Γρηγορίου μετά το χθεσινό ρεπό. Ο Πανετολικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 32χρονο αμυντικό χαφ Μαρβέλους Νακάμπα, που έμεινε ελεύθερος από τη Sheffield Wednesday. Η Κηφισιά ανακοίνωσε το δανεισμό του 22χρονου Σουηδού μέσου Ιμάμ Γιάνγκε από την Γκέτεμποργκ. Χρήστος Τζόλης και Άρσεναλ έχουν έρθει σε συμφωνία ώστε ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031 με τίσεις απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Πλέον οι κανονιέρηδες καλούνται να τα βρουν με την Club Breeze για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ για την χρήση της Anel Arena ως προσωρινής έδρας στη νέα σεζόν σε EuroLeague και GBL, όσο συνεχίζονται τα έργα της ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Tyler Dorsey για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029 ή το 2030. Μία ανάσα από την επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Στοϊόπουλος. Κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Έλληνα Γκάρντ εναντί 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, καθώς ο Αμερικανός φόρουαρντ δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο στο NBA. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος forward συμφώνησε για 3 χρόνια με τις απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ με τους Ασπρόμαυρους. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί ο Τούρκος στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup της Greek Basket League, όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας, συνεχίζοντας τη χθεσινή αναμέτρηση που διακόπηκε λόγω ρεύματος. Το σκορ είναι ισοπαλία 1-1 σετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Betline.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε τώρα στη γραμμή του Δημήτρη. Δημήτρη, είσαι εδώ.
1: Ναι, ναι, εδώ
0: είμαι.
1: Έτσι να πω δύο λεπτάκια ακόμα, θα κλείσει από πριν. Επειδή δεν πολύ φτιάχνουμε με το, να σου πω την αλήθεια, με το Μουντιάλ. Αν δεν παίζει ο Ολυμπιακός, ειλικρινά έτσι δεν μπορεί, μου κάνει αίσθηση.
0: Το χθεσινό
1: είδα και το προχθεσινό. Το χθεσινό έτσι είχε περισσότερο ενδιαφέρον σαν ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Από τη μία λέμε για τον Τούχελ και γενικά το πώς αυτό που έκανε η Αγγλία αποκλείστηκε κτλ. Αλλά και από την άλλη, εγώ που έβλεπα τον αγώνα μέχρι το 82, ανεπίτρεπτο, αν δεν του καθότανε, αν δεν καθότανε δηλαδή ανατροπή, ανεπίτρεπτο να έχει και εκτός δεύτερο σεντερφόρ το Λαουτάρο που έβαλε μετά.
0: Ναι, καλά, το συνηθίζει πάντως να το βάζει σε αλλαγή τον Λαουτάρο, ναι, γιατί προτιμάει τον Άλβαρες λόγω της πίεσης περισσότερο.
1: Ναι, ήταν ένα 0 όμως μέχρι το 82.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω.
1: Ότι εγώ το, δηλαδή το φώναζα από νωρίς ότι έπρεπε να μπει ένα δεύτερο σεντερφόρ, και ειδικά ο Λαουτάρο σε άλλα παιχνίδια ήταν βασικός, δεν ήταν με την Αργεντινή.
0: Στην Ίντερ, ναι, είναι βασικός και αρχισκόρερ της Ίντερ. Πάντως με την Αργεντινή προτιμάει περισσότερο τον Χουλιάν Άλβαρες λόγω της πίεσης, γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει περισσότερο. Είχε ξεκινήσει βασικός στα πρώτα παιχνίδια ο Λαουτάρος, ο Μίλους. Στην συνέχεια προτίμησε τον Χουλιάν Άλβαρες.
1: Άργησε να τον βάλει όμως αυτό. Εντάξει, τον έβαλε δηλαδή στο 82.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Με καθυστερήσεις δηλαδή δεν ήταν. Μπορούσε να, η παράταση να μην μπήκα καν γκολ. Έτσι. Περισσότερο αυτά ήθελα να πω. Ότι βλέπω δηλαδή, ναι, πράγματα τα οποία γίνονται ξαφνικά, ξέρω εγώ, λόγω και του καινούριου γηπέδου. Δηλαδή θα γίνουν πράγματα και θάματα, εγώ βλέπω, για να πάρει ο Παναθηναϊκός μετά από πόσα χρόνια πρωτάθλημα. Έτσι το βλέπω.
0: Θα τα δούμε, Δημήτρη, στην πορεία.
1: Ναι, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός εννοείται ότι χρειάζεται ένα εξαροχτάρι εκεί. Και εκτός τώρα αυτός ο Ζώτα, δεν ξέρω αν είναι εξτρέμ καθαρό ή αν είναι...
0: Εξτρέμ παίζει περισσότερο ο Ζώτα.
1: Αν χάλασε τώρα του Στάνιτς για 1 εκατομμύριο ή 800.000 ή 1,5 εκατομμύριο ξαφνικά, δεν ξέρω... Αν γνωρίζουν κάτι εκεί μέσα στην ΠΑΕ περισσότερο από εμάς, αλλά και ο κόσμος του Ολυμπιακού το ξέρουν ότι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Και εντάξει, τώρα για 1 εκατομμύριο από ό,τι άκουσα, γιατί ήμουν διακοπές και δεν ξέρω, σου λέω, ότι χάλασε.
0: Όχι, είχα συμφωνήσει στον 1 εκατομμύριο ευρώ, ζήτησε 1,600 Στάνιτς και χάλασε εκεί το πράγμα, έτσι. Αυτά, Δημήτρη, για να κλείσω σιγά σιγά.
1: Δεν έχει κλείσει όμως ο παίκτης ακόμα.
0: Όχι, δεν έχει πάει καβάλι, όχι. Αλλά δεν υπάρχει θέμα Στάνιτς στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Α, για να ξαναγίνει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει. Να σε καλά,
0: Δημήτρη, καλή συνέχεια σου. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφιτη.
2: Μήπως πήρα λίγο αργά.
0: Δεν πειράζει. Κάνουμε υπεδορία, χαλάλη.
2: Εγώ έτσι κι αλλιώς σύντομα μιλάω.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω.
2: Δεν μιλάω πολύ.
0: Το γνωρίζω.
2: Να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Καζάτσπο, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, κύριε Θέμη, θα πω κάτι και μπορεί οι φίλοι της Αργεντινής και της Αγγλίας να παραξηγηθούν, αλλά εγώ θα πω αυτό που είδα χθες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είδα το παιχνίδι με μεγάλη προσοχή και ήταν το πιο αντιαθλητικό παιχνίδι που έχω δει μέχρι τώρα. Σκοντωνόντουσαν, πραγματικός πόλεμος. Κάθε ένα λεπτό έβλεπες 3-4 παίκτες κάτω ξαπλωμένους.
0: Ναι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ναι.
2: Ναι, μου θύμιζε αυτό το άθλημα στην Αμερική, αυτή που είναι φουσκωμένα.
0: Το ράγμπι.
2: Ναι, αυτό μου θύμιζε. Μιλάμε τώρα να υπάρχουν 5-6 ποδοσφαιριστές με τεράστια ονόματα και να... Εντάξει, αυτοί αφεύγανε να παίζουν αντιαθλητικά. Ίσως λόγω και του ονόματος, αλλά οι άλλοι παίχτες, δηλαδή τέτοιο μίσος στο αγωνιστικό χώρο δεν έχω ξαναδεί.
0: Ο σκοπός αλλιάζει τα μέσα, κύριε Νεόφιτε.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, χαρά τα λέει πάντα. Κύριε Βασίλη από τον Πλαταμόνα, και εγώ ίδια πτυχία έχουμε, και εγώ του Δημοτικού είμαι. Λοιπόν, να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά και να ευχαριστήσω και τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. έχουν και αυτοί το δικό του φιλότιμο.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε και ένα τελευταίο μήνυμα του Μάριου, ο οποίος λέει ότι η απάντηση για το πώς θα κάνει αυτά στα 35 και στα 39 του με εθνική ο Μέση και δεν τα έκανε παλιότερα είναι ο Σκαλόνι, αυτό είναι νωρίτερα και θα συμφωνήσω, Μαρί, στο που λες. Επίσης, πιστεύω πως του έφυγε ένα μεγάλο βάρος με το Κόπα Αμέρικα που πήρε μέσα στο Μαρακανά το 2021 και σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί είχε ένα βάρος πάρα πολύ μεγάλο και έστω και στα 34 του πήρε το πρώτο του τρόπαιο με την Αργεντινή. Και στη συνέχεια ακολούθησαν όλα όσα ακολούθησαν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Το μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Είμαστε μαζί.

0: από χθες ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον πλανήτη. Αλήθεια, πραγματικά.
1: Λόγω Αργεντινής.
0: Και για τα δύο. Και για Αργεντινή και Ισπανία.
1: Θα το δούμε τώρα. Στο τελικό με ποιον είσαι τώρα.
0: Η αγαπημένη μου χώρα θα το πάρει ή ο αγαπημένος μου παίκτης.
1: Ναι. Κάποιος αγαπημένος πάντως.
0: Κάποιος
1: θα τα δούμε. Πάντω στο Μουντιάλ τα έχουμε πάει αρκετά καλά νομίζω.
0: Ναι.
1: Με ξέρεις τώρα τους ημιτελικούς έτσι.
0: Εντάξει
1: όπου...
0: τώρα.
1: Ό,τι λέμε κάτι το αντίθετο εσείς.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε σας αποχαιρετώ κύριε Κατάτσο να κάνετε την εκπομπή σας και να είστε καλά.
0: Να είστε
1: πάντως,
0: καλά.
1: Βλέπω γκολ αρκετά στο μικρό τελικό γιατί δεν έχει τόσο μεγάλο βαθμό λογικό να το πω έτσι ενδιαφέρον έτσι.
0: Δίνεις...
1: Αυτό λέω και τίποτα άλλο.
0: Αδερφέ, δίνεις ιδέα τώρα. Να κάτσω να πω τώρα προβλέψεις για τους τελικούς. Αλλά έχω και αύριο εκπομπή. Δεν μπορώ να το κάνω σήμερα.
1: Έχεις και αύριο εκπομπή. Okay. Τα λέμε αύριο, Νίκο.
0: Τα λέμε αύριο, δικιά μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

Μπήκα λίγο βιαστικά βέβαια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Κάει αργά παρά ποτέ. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ως γνωστόν, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Η εκπομπή Betline. Με στόχο, στο τέλος της ημέρας, να βγούμε κερδισμένοι και με συν στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Έτσι λοιπόν, όπως και κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία ώρα, που τις 5 έως τις 6. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Χατσάτσος. Και μιας που έχουμε αύριο εκπομπή, εγώ απλά θα πω ότι αύριο θα έχουμε ένα ειδικό επεισόδιο, μια special εκπομπή, μια ειδική εκπομπή για τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινία, ενώ θα έχουμε προβλέψεις και για τον μικρό τελικό ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία. Και μάλιστα αύριο θα έχουμε μαζική συμμετοχή. Το υπογράφω, το λέω, το εγγυούμε, θα έχουμε μια μαζική συμμετοχή, ώστε η παρέα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 να δώσει τις δικές της προτάσεις στο λαό. Μιας που αύριο θα είναι το τελευταίο επεισόδιο πάνω στο Μουντιάλ, η τελευταία εκπομπή μάλλον πάνω στο Μουντιάλ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα κάνουμε μια μικρή αποτοξίνωση από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026, καθώς έχουμε πάρα πολλούς αγώνες στα προκριματικά. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο, βέβαια.

Και για όσους μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι, ναι, ανεξάρτητα από το αν έχουμε Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, παράλληλα έχει ξεκινήσει και η σεζόν 2026-2027 με τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε δύο σεζόν ταυτόχρονα.

Εννοείται πως όποιος θέλει να κάνει τις προβλέψεις του για σήμερα και όχι μόνο, μπορεί να στείλει το μήνυμα του στο Viber. Το πιο απλό και δωρεάν τρόπο για να δώσει το παρόν στο BetLine. Ακούστε προσεκτικά λοιπόν.

0: 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του 943 Intervet & Sports, για να στείλετε τα ταμεία σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Και μιας που είχαμε bet line την Τρίτη, θέλω να σχολιάσω λίγο τους ημιτελικούς, τους οποίους είδαμε και εγώ από πλευράς. Στο Γαλλία-Ισπανία θα ξεκινήσουμε. Εκεί όπου η Λαρόχα, η Φούρια Ρόχα, ήταν απλά απόλαυση. Απλά απόλαυση. Ο ορισμός της ομάδας δεν άφησε την Γαλλία να πάρει ανάσα. Και μπορούμε να το δούμε από κάποια σημεία του αγώνα, όπου είχαν δημιουργήσει ένα τριγωνάκι οι παίκτες της Ισπανίας, δημιουργούσαν τριγωνάκι οι παίκτες της Ισπανίας, πήγανε 3-4 παίκτες της Γαλλίας πάνω στον κάτοχο της μπάλας και οι πάσες που αντάλλαζαν ήταν, το κάνανε να φαίνεται τόσο εύκολο, πάρα πολύ εύκολο, και πραγματικά ήταν απίστευτο. Και την ώρα που κάνουμε το σχόλιο μας για τους ημιτελικούς, το οποίο θα το συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια παρένθεση, καθώς η Arsenal συμφώνησε να δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην Breeze για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι. Οπότε αυτό σημαίνει ένα πράγμα. London Calling για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος από του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αγωνίζεται στην Arsenal, στην finalist του Champions League, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στη δεύτερη θέση της Ευρώπης. Εννοείται πως ευχόμαστε τα καλύτερα στον Χρήστο Τζόλι. Δεν είναι λίγο αυτό που πάει και κάνει, και μάλιστα, να είμαστε και πιο σωστοί, δεν είναι το γεγονός ότι απλά πηγαίνει στην Premier League. Επιστρέφει στην Premier League, καθώς η Norwich, η τότε νεοφώτιστη της Premier League τη σεζόν 2021-22, είχε αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να... πώς να το πω τώρα... δεν κατάφερε να αποδώσει αυτά τα οποία περίμενε ο κόσμος, γιατί η Norwich είχε πάρει αρκετούς νέους παίκτες εκείνη την σεζόν, και μάλιστα πέρα από τον Χρήστο Τζόλι είχε και άλλον έναν Έλληνα στον ρόστερ της, τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ήταν από τον Ιανουάριο του 2021 στην Norwich. Αυτός ήταν που βοήθησε τον αγγλικό σύλλογο να ανέβει στην Premier League, και τώρα ξαναβλέπουμε τον Χρήστο Τζόλι, θα ξαναδούμε τον Χρήστο Τζόλι μάλλον στην Premier League. Εγώ Arsenal δεν είμαι, αλλά άμα τύχει και δούμε την Arsenal να κάνει ένα back-to-back την επόμενη σεζόν και να κατακτάει το Champions League, γιατί όχι, με τον Χρήστο Τζόλι. Πάντα στηρίζουμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους Έλληνες εξωτερικού, πάντα τους στηρίζουμε. Θα είναι μια πάρα πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο γρήγορα τα σχόλια, γιατί όπου να είναι πλησιάζει και το διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε πάμε μια γρήγορη. Η Φούρια Ρόχα, η Ισπανία, απλά απολαυστική. Δεν άφησε κανένα δικαίωμα στην Γαλλία. Ήταν εξαιρετική σε όλους τους τομείς. Έκανε αρκετές ευκαιρίες. Πήρε το προβάδισμα με τον Οιαρθάμπαλ, με το κερδισμένο πέναλτι του Γιαμάλ από τον Ντίνιε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό το οποίο έκανε ο Ντίνιε, αλλά θα πω ότι ήταν μια κακή στιγμή. Ήταν κακή στιγμή, όπου ήταν και αυτή η στιγμή η οποία έριξε πάρα πολύ το momentum στους Γάλλους, και δεν μπορούσαν να βρουν κάποια λύση η Εθνική Γαλλίας, η Εθνική Ισπανίας. Δεν μπορώ να, πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτή την εμφάνιση. Ήταν η πραγματική εθνική Ισπανίας. Η πραγματική Ισπανία ήταν σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί, οκ, να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να δέχτηκε ένα γκολ. Δεν έδειχνε να φοβίζει τελείως. Αλλά και πόσο μάλλον στις αρχές των νοκάουτ, γιατί εντάξει, ναι μεν απέκλεισε την Αυστρία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι η εμφάνιση με την Αυστρία είναι μια εμφάνιση η οποία μπορεί να σε πείσει, γιατί και η Αυστρία έχει απειρία από αυτές τις διοργανώσεις. Με την Πορτογαλία και το Βέλγιο έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, άξιζε να βρίσκεται εκεί. Με τη Γαλλία υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες από πάρα πολύ κόσμο ότι θα περάσει η Γαλλία. Εν τέλει, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ και Πέντρο Πόρο είχαν μια αντίθετη άποψη. Δικαιότατα, η Ισπανία προκρίθηκε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Πάμε λίγο και στο μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος γράφει: καλό απόγευμα, παιδιά. Το Σάββατο είναι το μεγάλο πάρτι που περιμένει η νεολαία. Με 18 βαθμούς γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Πού αλλού, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Όλα αυτά, ναι. Με αγάπη Γιάννης. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στον φίλο του Γιάννη. Δεύτερον, για όσους ακούτε από εκεί πέρα και είστε από τα χωριά της Αρκαδίας και κύριο γύρω στην Πελοπόννησο. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε λίγο εκεί να ξεχαστείτε. Και πάμε τώρα από το Ισπανία-Γαλλία, Γαλλία-Ισπανία, το 0-2. Θα πάμε στο χθεσινό Αγγλία-Αργεντινή. Μια Αργεντινή η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στον αγώνα. Η Αγγλία ήταν κάπως καλύτερη, προηγήθηκε. Έκαναν πάρα πολλά λάθη οι παίκτες της Αλμπισελέστε και η Αγγλία, ενώ θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, γιατί δεν δέχονταν ευκαιρία από τα λάθη τα οποία έκανε η Αργεντινή, αποφάσισαν να κλειστούν πίσω. Βλέπαν ότι κάνανε ένα-δύο λάθη, παίζανε πάρα πολύ με την τύχη τους και αυτό τους ήρθε μπούμεραγκ. Τους ήρθε μπούμεραγκ γιατί η Αργεντινή είχαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, το ένα δοκάρι μετά το άλλο και εν τέλει. Για ακόμα μια φορά ο Λιονέλ Μέση έδειξε για ποιο λόγο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης. Ο πλανήτης Γη. Δύο ασίστ, μία στον Έντσο Φερνάντες και μία στον Λαουτάρο Μαρτίνες. Λαουτάρο Μαρτίνες που πέρασε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και αυτές οι ασίστ οδήγησαν την Αργεντινή στο δεύτερο συνεχόμενο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και τρίτο τελικό σε Μουντιάλ. Στις τελευταίες 4 διοργανώσεις, 2014, πήγανε στον τελικό αποκλείοντας απέκλεισαν την Ολλανδία στα πέναλτι 4-2, αλλά ιτήθηκαν 1-0 με τον γκολ του Γκέτσε από την Εθνική Γερμανίας στο 113. Συνεχίζουμε. Το 2018 αποκλείστηκαν στους 16 από την Εθνική Γαλλίας, όπου ιτήθηκαν 4-3 οι παίκτες της Αλμπισελέστα, και το 2022 κατέκτησαν εναντίον της Γαλλίας το παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας 4-2 στα πέναλτι έπειτα από αυτή την εκπληκτική ματσάρα η οποία έγινε και τελείωσε στην παράταση με σκορ 3-3. Αυτό είναι ο τρίτος τελικός όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Και θα πούμε δύο ενδιαφέρον στοιχεία για αυτό το τελικό, τα οποία δεν αφοράνε τόσο πολύ τον αγωνιστικό χώρο, αφοράνε έξω από το γήπεδο και ιστορία. Ιστορία αφορά κυρίως. Μετά από το 1930, έπειτα από 96 χρόνια, θα έχουμε τον δεύτερο τελικό στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, όπου θα αναμετρηθούν δύο ομάδες που έχουν την ίδια επίσημη γλώσσα. Καθώς θυμίζουμε ότι η Ισπανία ήταν, η Αργεντινή ήταν απικία της Ισπανίας. Η Ισπανία μία από τις μεγαλύτερες απικιοκρατίες της ιστορίας της ανθρωπότητας, και το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης μία πρώην απικία αντιμετωπίζει τον πρώην απικιοκράτη της. Αναμένεται ένα μεγάλο παιχνίδι και Αυτό που έχω να πω είναι ο καλύτερος θα κερδίσει. Ή θα κερδίσει, ή θα το πάρει αγαπημένη μου χώρα, ή θα το πάρει ο αγαπημένος μου παίκτης. Πραγματικά, πιο χαρούμενος σε αυτή τη ζωή δεν μπορώ να είμαι. Πέρασε πολύ ωραία η ώρα. Πέρασε πολύ ωραία το μισάωρο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Europa και Conference League προκριματικά. Μην φύγει κανείς.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Η ώρα είναι 5:30.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Μιλήσαμε για Μουντιάλ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Αλλά παράλληλα έχουμε τα προκριματικά του Europa και του Conference League. Και είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή έχω βγάλει μπροστά τους, έχω βγάλει μπροστά τα προγράμματα των δύο διοργανώσεων, και του Europa και του Conference League. Απλά να πούμε ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ μαθαίνει τον αντίπαλό του. Είτε θα είναι η Universitate Cluj, είτε θα είναι η Δυναμό Κιέβου, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στον πρώτο αγώνα, ο οποίος έγινε με γηπεδούχο την Δυναμό Κιέβου. Αυτή τη φορά στην Ρουμανία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και το ποιος θα είναι ο αντίπαλος των ασπρόμαυρων της Θεσσαλονίκης. Την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε ένα ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα ρηχθούν στη μάχη της πρόκρισης σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Θα ξεκινήσουμε με το Europa League, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια στις 8.30, ένα παιχνίδι στις 9, ένα παιχνίδι στις 9 και 4, ένα παιχνίδι στις 9.30 και ένα παιχνίδι στις 11 το βράδυ. Έχουμε και λέμε Universitate Cluj από τη Ρουμανία αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου, που είναι ουσιαστικά το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της σημερινής ημέρας των προκριματικών. Derry City Τσέσκα Σόφιας είναι το άλλο παιχνίδι στις 8.30. Στις 9 Αλουμίνης εναντίον Σέριφ Τυράσπολ. Στις 9 και 4 Φερεντσβάρος Βοϊβοντίνα. Ζήλινα Χάιντουκ Σπλίτ στις 9.30. Και στις 10 Βέστρι Καραμπάγκ, είναι οι αγώνες για το Europa League.

Με την αναφορά που κάναμε στον αγώνα της Κλούς με την Δυναμό Κιέβου, εκεί όπου ο αγώνας αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0, να πούμε ότι η Τσέσκα Σόφια επικρατήσει 3-2 τη συντέρησή τη στο πρώτο παιχνίδι για το Europa League. Η Σέριφ Τίρασπολ με την Αλουμίνη από την Σλοβενία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε έχουμε τρία παιχνίδια που είναι όλα ανοιχτά, όπως και όλα ανοιχτά είναι και στο Φερεντσβάρος Βοϊβοντίνα, καθώς η Φερεντσβάρος επικράτησε μόλις 2-1 της σερβικής ομάδας. Ζήλινα από τη Σλοβακία εναντίον Χάιντουκ Σπλίτ. Εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το τοπίο, καθώς η Χάιντουκ Σπλίτ επικράτησε 2-0 στην Κροατία και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση, ενώ η Ισλανδική Βέστρη δεν έχει κάποια ελπίδα απέναντι στην Καραμπάγκ. Έχει ελάχιστες ελπίδες σε πρόκριση, καθώς η Καραμπάγκ επικράτησε εύκολα 3-0 της Ισλανδικής ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Και μάλιστα το Καραμπάγκ Βέστρη, το οποίο έληξε με σκορ 3-0 υπέρ των Αζέρων, η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν κατάφερε να πραγματοποιήσει 16 σουτ, ενώ η Βέστρη μόλις ένα. Και αυτό το σας το έχω.

Και πάμε να δούμε ένα-ένα τα 23 παιχνίδια του Europa League. Του Europa League λέω, του Europa Conference League. Όπου έχουμε τρία παιχνίδια στις 6, τα οποία είναι Αστάνα από το Καζακστάν εναντίον της Δυναμό Τιράνων από την Αλβανία, Σέμεϊ από το Καζακστάν εναντίον Αλασκέρτ της Αρμενίας και Ίντερ Τούρκου από Φιλανδία εναντίον Σαράγεβο από Βοσνία. Συνεχίζουμε. Στις 7 έχουμε 5 αγώνες. 5 αγώνες. Ιλβ από τη Φιλανδία, Ντιφερτάνγκε από Λουξεμβούργο, Πάιντε από Εστονία, Χέγγελμαν Λιθουανία, Πιούνικ από Αρμενία εναντίον Μάρσαλοξ από την Μάλτα, Σεντ Τζόζεφ από το Γιβραλτάρ αντιμετωπίζει την Μποέμιανς της Ιρλανδίας και η Τορπέντο Κουταΐς από τη Γεωργία αντιμετωπίζει την Ζήρα από το Αζερμπαϊτζάν. Αυτοί είναι οι αγώνες των 7. Συνεχίζουμε με δύο αγώνες στις 7.30. Η Εστονική Λεβάντια αντιμετωπίζει την Κάρναφον από την Μουαλία και η Ρίγκα Φόντμπαλ Σκόλα αντιμετωπίζει την, από την Λετωνία αντιμετωπίζει την Βόρειο Ιρλανδική Γκλεντόραν.

Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε καθώς έχουμε 1, 2, 3 6 παιχνίδια τα οποία αρχίζουν στις 8 ώρα Ελλάδος. Βίκινγκουρ από νησιά Φερόε εναντίον Στιαρνάν από Ισλανδία. Δυναμό Τυφλίδας από τη Γεωργία αντιμετωπίζει την Μόντορφ από το Λουξεμβούργο. Ζάλγκυρης Βίλνιους, όχι Κάουνας, καθώς Κάουνας ήτανε στο Champions League, αντιμετωπίζει την Πέτροβατς από το Μαυροβούνιο. Η Μιλσάμι από τη Μολδαβία αντιμετωπίζει την Βόσνικη Βέλες Μόσταρ. Μπάτε Μπορίσοφ από Λευκορωσία εναντίον Ελμπασάνη από Αλβανία. Και Σάντα Κόλωμα εναντίον Πένιμποτ. Ανδόρα εναντίον Ουαλίας σε αυτό το ζευγάρι.

Στις 8.30 έχουμε μόλις ένα παιχνίδι με την Χάμρουν της Μάλτας να αντιμετωπίζει την, να φιλοξενεί την Ρούναβικ από τα νησιά Φερόε. Στις 9 το βράδυ έχουμε τρία παιχνίδια. Μπαλκάνι, Κόνας Νόματς. Η Μπαλκάνη από το Κόσοβο, η Κόνας Νόματς από την Ουαλία. Σίλεξ από Σκόπια εναντίον Δυναμό Μίνσκ από Λευκορωσία. Σκέντια από Σκόπια εναντίον Γιουρόπα από το Γιβραλτάρ. Στις 10 παρατέταρτο η Λίνφιλντ φιλοξενεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας την Κάλιο από την, από την Εστονία, και η Μόρναρ από το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Athletic Club Εσκάλδες από την Ανδόρα, και το πρόγραμμα του Conference League ολοκληρώνεται με τον αγώνα της Βίρτους από τον Άγιο Μαρίνο εναντίον της Γεωργιανής Ντίλα Γκόρι. Επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά το πρόγραμμα. Στις 6 Αστάνα Δυναμό Τυράννων, Σέμεϊ εναντίον Αλασκέρτ και Ίντερ Τούρκο εναντίον Σαράγεβο. Στις 7 Ιλβ Ντιφερτάγκε από Λουξεμβούργο, Ντιφερτάγκε Πάιντε Χέγγελμαν, Πιούνικ Μάζαξλοκ, Σεντ Τζόζεφ Μποέμιανς και Τορπέντο Κουταΐσι Ζήρα. Στις 7.30 Λεβάντια Κάρναφων, Ρίγκας Φότμπαλ Σκόλα Γκλετόριαν, η γνωστή, ή μπορείτε να πείτε τη Ρίγκας Φότμπαλ Σκόλα RFS, είχε παίξει κιόλας ο ΠΑΟΚ και τη σεζόν 2024-25 την είχε αντιμετωπίσει στο Europa League. Βίκινγκουρ Στιάρναν, Δυναμό Τυφλίδας Μόντορφ, Ζάλγκρις Βίλνιους Πέτροβατς, Μιλσάμι Βέλες Μόσταρ και Μπάτε Μπορίσοφ Ελμπασάνι μαζί με Σάντα Κόλωμα Πένιμποτ. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι στις 8. Στις 8.30 Χαμρούν εναντίον Ρούναβικ, Μπαλκάνι Κόνας Νόματς στις 9, όπως και Βίλεξ Δυναμό Μίνσκ και Σκέντια Γιουρόπα. 10 παρατάρτο Λίνφιλντ Κάλιου και Μόρναρ Αθλέτικ Κλουμπ Εσκάλδες, και στις 10 Βίρτους εναντίον Ντίλα Γκόρι είναι οι αναμετρήσεις.

Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Λάμπης και λέει: όλοι εμείς εκτές έχουμε μπροστά μας τα παιχνίδια. Τι μας τα διαβάζεις? Τα προγνωστικά σου θέλουμε. Δώσε μια τριάδα Γαλλή να πάμε ταμείο να το γιορτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λάμπη, η ώρα αυτή πλησιάζει. Εντάξει, τώρα το διάβασμα είναι για αυτούς που δεν τα έχουν μπροστά τους. Αλλά

Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τις τις εκτιμήσεις μας πάνω στους αγώνες των προκριματικών. Έχω επιλέξει δύο αγώνες από την κάθε διοργάνωση. Εντάξει, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάτσω να μελετήσω όλα μα όλα τα παιχνίδια και να βγάλω κάποια επιλογή. 29 παιχνίδια είναι όλα και όλα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, πάμε να το πούμε. Θα ξεκινήσουμε με το Europa League, εκεί όπου έχουμε Universitate Cluj, Dynamo Kievu και Aluminis εναντίον Sheriff Tiraspol. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχω επιλέξει και πάμε να δούμε τι έχω επιλέξει και γιατί. Universitate Cluj, Dynamo Kievu, ένα ωραίο χ ημίχρονο με απόδοση 2.30. Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και παράταση. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, επειδή είναι και το σκορ τελείως ανοιχτό, δεν θεωρώ ότι οι δύο ομάδες θα ρισκάρουν απευθείας. Δηλαδή, θα κρατήσουν κάποιες δυνάμεις στο πρώτο ημίχρονο, θα γίνει κάποια φάση καλή, αλλά δεν βλέπω κανένα γκολ. Δεν βλέπω κανένα γκολ και δεν βλέπω κιόλας να προηγείται κάποια ομάδα σε αυτό το ημίχρονο. Δηλαδή και να προηγηθεί θα είναι προς το τέλος. Οπότε κρατάμε ένα ωραίο Universitate Cluj Dynamo Kievu χ ημίχρονο στο 2.30 και συνεχίζουμε Aluminis Sheriff Tiraspol. Εκεί πιστεύω ότι η Sheriff Tiraspol λόγω της εμπειρίας της δεν θα αφήσει αυτή την νίκη να πάει χαμένη, καθώς θα είναι πολύ σημαντική για την συνέχεια της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε επιλέγουμε το διπλό με απόδοση 2.05.

Και ώρα για το conference. Ώρα για το conference. Μπάτε Μπορίσοφ Ελμπασάνη. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε βγει 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Και είναι ένα παιχνίδι που βλέπω γκολ, καθώς και οι δύο ομάδες είναι ισάξιες, δεν έχουν πολλές διαφορές. Η Μπάτε Μπορίσοφ δεν είναι η ομάδα η οποία είχε συμμετοχές στο Champions League. Δεν είναι η ίδια ομάδα, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Η Μπάτε Μπορίσοφ, η οποία έχει τα περισσότερα προβλήματα στη Λευκορωσία, πλέον είναι μια mid-table ομάδα. Δηλαδή τερματίζει εκεί πέρα σε αυτές τις θέσεις. Τρίτη, τέταρτη, εκεί συνήθως τα τελευταία χρόνια. Η Ελμπασάνη από την άλλη δεν έχει πάρα πολύ εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, καθώς απέσπασε ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο γκολ, θα έχουμε κάποιον νικητή. 2-1, 3-1. Έτσι βλέπω το σκορ και με αυτό το σκεπτικό βλέπω ένα ωραίο γκολ-γκολ στο 1.85. Και ολοκληρώνουμε με το Μιλσάμι Βέλες Μόσταρ. Εφόσον

Εφόσον η Μιλσάμι κατάφερε να κρατηθεί όρθια στην Βοσνία και η Μιλσάμι κιόλας είχε κατακτήσει και πριν την προηγούμενη σεζόν, όχι αυτή που μας πέρασε, το 2024-25 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της Μολδαβίας και την Βέλεζ την θυμόμαστε από το κάζο το οποίο έχει προκαλέσει την ΑΕΚ τη σεζόν 2021-22 όταν επικράτησε στα πέναλτι η ομάδα από το Μόσταρ της Βοσνίας. Θεωρώ όμως ότι η Μιλσάμι θα είναι η τυχερή και τουλάχιστον θα πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Δεν νομίζω θα πάει μακριά η Μιλσάμι, δεν νομίζω. Δηλαδή πιστεύω θα προκριθεί σήμερα και μετά μέχρι τον τρίτο γύρο τη βλέπω. Μέχρι τον τρίτο γύρο, αλλά δεν βλέπω την Βέλεζ να προχωράει. Μιλσάμι, Βέλεζ, Μόσταρ, Άσος στο 2.30 και θα δώσω μια παραπάνω λεπτομέρεια. Άσος, αλλά προσωπική μου εκτίμηση με διαφορά 1-2 τέρματα. Το βλέπω δηλαδή πολύ, πολύ κλειστό το παιχνίδι. Πολύ κλειστό. Πάμε να τα επαναλάβουμε άλλη μία. Όσοι μπήκατε τώρα, πάρτε μολύβι, χαρτί ή στυλό. Πάρτε χαρτί, μολύβι ή στυλό με ό,τι γράφετε, ό,τι θέλει ο καθένας. Και σημειώστε. Europa League. Universitatea Cluj, Dinamo Kievu. Χ ημίχρονο στο 2.30. Αλουμίνης Σέριφ Τίρασπολ. Διπλό στο 2.05. Conference League. Μπάτε Μπορίσοφ Ελμπασάνι γκολ γκολ στο 1.85 και Μιλσάμι Βέλες Μόσταρ Άσος στο 2.30 και καλή μας επιτυχία.

Κάπου εδώ, με εκείνα και με τούτα, το Betline της Πέμπτης έφτασε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος με τις εκτιμήσεις για τους αγώνες του Europa και του Conference League. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου αύριο σας θέλω άπαντες παρόντες, καθώς έρχεται μια πολύ ωραία ειδική εκπομπή για τον μικρό και τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου FIFA 2026, με προβλέψεις και εκτιμήσεις από όλη την παρέα του Interveten Ελλάδα Sports στους 94,3. Να τελειώσει αυτός ο κύκλος του Μουντιάλ, να ολοκληρωθεί αυτός ο μουντιαλικός κύκλος με τον πιο δυνατό και καλύτερο τρόπο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτά τα ολίγα. Καλό απόγευμα και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Στο 210-24-600-25.
15: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
14: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
16: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Τέλος.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο, τρέχω

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών. Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι, η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918, αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της. Αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχέγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, παρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα. Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο. Η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκαν στο πλευρό στελέχων όπως η Μπεναρόγια, Σιδέρης, Δημητράτος, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα άκρα και ακολούθησαν γενικά μια μετριοπαθή γραμμή. Το συνέδριο κατέληξε στην ίδρυση κόμματος που ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό για να δηλώνεται ο εργατικός προλεταριακός χαρακτήρας του. Πρώτος γραμματέας του κόμματος αναδείχθηκε ο Δημητράτος. Η σύνδεση όμως του κόμματος με το προλετάριο έγινε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός άρχισε να μετασχηματίζεται με τη δημιουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, γεγονός που προκάλεσε και τη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφυλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογικές αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως κάτσουμε όλοι δηλαδή.
1: Κύριε, ξεκινάμε. Σαν

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

Δεν σπέρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως αμέσως. Ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατούς. Κύριε, ξεκινάμε.

πως είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου, κι αυτό το δέντρο

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου, να σε προσέχω να

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.